Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

ξανά και

0: Σταφεύ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα. 898 στο FM.
1: Τώρα τραγούδια που έχετε αγαπήσει από έναν αγαπημένο συνθέτη. Κοντά μας ο Στέλιος Φωτιάδης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
7: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2020.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. 3WT. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα», στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά με 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όμως ας προσέξουμε, διότι και σήμερα η επικινδυνότητα για φωτιά είναι μεγάλη. Βρισκόμαστε στο επίπεδο 3, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Αλλά σε βαθμό επικινδυνότητας 3 βρίσκονται πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αιτώλο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κιλκής, νησιά του Ιωνίου, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σχεδόν όλη η Ελλάδα, θα έλεγα. Είπαμε, δεν κάνουμε δραστηριότητες που παράγουν φωτιά με τέτοιο καιρό. Και όταν είναι κίτρινο ή πορτοκαλί το χρώμα στο χάρτη της Ελλάδας, στις περιοχές δηλαδή όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν παραμένουμε σε δασώδεις περιοχές και όταν δούμε φωτιά καλούμε το 112 ή το 199. Σε μια συνέντευξη που μας είχε δώσει πρόσφατα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, μας είπε ότι είναι προτιμότερο να καλούμε το 112, διότι εάν δεν μπορούμε να περιγράψουμε την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, το 112 μπορεί και μας εντοπίζει κιόλας. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλυτική περιγραφή. Εφόσον μας εντοπίσει που βρισκόμαστε, στέλνει και τις απαραίτητες δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση της φωτιάς. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Έτσι σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον φίλο μας, ο φίλο της εκπομπής,

και φίλο γενικά των πολιτών. Ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι νομικός, ειδικός στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος, στρατηγός αναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής του τμήματος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Θα μιλήσουμε για τις ταξιδιωτικές απάτες και όσα πρέπει να προσέχουμε από τον ψηφιακό κόσμο μας στις διακοπές μας. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα, τον πρώην πρόεδρο των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Θα μας πει την ιστορία του με αφορμή τη συνταξιοδότησή του και έχει να μας πει αρκετά, μια ζωή αφιερωμένη σε αυτή την πόλη, για τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα. Και θα συνομιλήσουμε σήμερα και με τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη, τον διακεκριμένο αστροφυσικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και θέμα μας θα είναι η αξία της σελήνης στη ζωή μας. Εγώ θα έλεγα στην ύπαρξή μας ολότελα, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της σελήνης. Θα κάνουμε μία αναφορά παρακάτω. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 29η εβδομάδα του 2026 και στην 201η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:19 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:32 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 6 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον προφήτη Ηλία τον Θεσβήτη, έναν από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης τιμώνται η σύναξη των Αγίων Ρώσων που μαρτύρησαν στη Γαλλία και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Αθανασίου της Μονής Μπρέστ. Γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα, χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Η Διεθνής ημέρα Σελήνης, που όπως σας είπα γιορτάζεται σήμερα, καθιερώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2021 με την απόφαση 7676 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, επέτειο της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1969 και συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11 με σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης. Και το sansimera.gr γράφει επίσης ότι η εξερεύνηση της Σελήνης ξεκίνησε το 1959 με την εκτόξευση της διαστημικής βολίδας Λούνα 2 από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία προσέκρουσε στην επιφάνεια της Σελήνης στις 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου και κορυφώθηκε 10 χρόνια αργότερα με την πρώτη ανθρώπινη προσελήνωση της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11, όπως είπαμε, στις 20 Ιουλίου του 1969. Τα επόμενα χρόνια αρκετά διαστημόπλια έχουν εκτοξευθεί με προορισμό τη Σελήνη από χώρες και υπερεθνικές οντότητες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία και το Ισραήλ για την καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και τη σχέση της με τη Γη. Σε αυτή την κατανόηση, όπως σας είπα, θα συμβάλλει σήμερα ο καθήλυν αρμόδιος, θα έλεγα, ένας διακεκριμένος αστροφυσικός του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Γιάννης Λιοντάκης, με τον οποίο έχουμε προγραμματίσει, όπως σας είπα προηγουμένως, να συνομιλήσουμε.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Σκακιού και δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε, καθώς υπάρχουν εδώ τμήματα, αθλητικά τμήματα, αγωνιστικά τμήματα σκακιού στους αθλητικούς ομίλους του Ηρακλείου, και έχουμε βγάλει και μεγάλους σκακιστές, πρωταθλητές σκακιστές. Οπότε φαντάζομαι ότι σήμερα θα έχουν μεγάλη γιορτή τα τμήματα αυτά. Από το 1966, διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει την 20η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα σκακιού, θυμίζοντάς μας την ίδρυσή της την ημερομηνία αυτή το 1924 στο Παρίσι. Τον εορτασμό υιοθέτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 ανακήρυξε την 20η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα σκακιού, με το σκεπτικό ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παίγνια με διεθνή προβολή στην πρόθεση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Μακάρι οι μεγάλοι να έπαιζαν σκάκι και να κερδιζόταν ή να χανόταν ένας πόλεμος και όχι να χρησιμοποιούν όπλα και άλλα πυρομαχικά, να το πω έτσι, για να αλληλοσκοτωθούν.

Είτε το θέλετε είτε όχι, ζούμε ημέρες Ισπανίας. Λοιπόν, δεν τα κατάφεραν χθες οι Σελέστε της Αργεντινής και το πήρε η Ισπανία. Το πήρε διότι έπαιξε καλύτερα, ήταν καλύτερη. Η Αργεντινή δεν έκανε καλή εμφάνιση, δεν βρέθηκε στη μέρα της. Ο Μέση εξουδετερώθηκε παντελώς από τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί από την πρώτη στιγμή που μπήκαν στο γήπεδο ξέρανε τι θέλανε. Θέλανε το κύπελο και στήθηκαν γι' αυτό. Ψηλά πίεζαν από την πρώτη στιγμή που μπήκαν μέσα στο γήπεδο. Με την ίδια πίεση έληξε και ο αγώνας. Και με ένα πολύ ωραίο γκολ του Φεράν Τόρες, μία κεφαλιά πάρε βάλε, πήρε στα πόδια του και με ένα βολέ, δεν έχασε την ευκαιρία, αμέσως πλάσαρε και έστειλε στα ουράνια για δεύτερη φορά την Ισπανία. Μετά από 16 χρόνια, μετά από το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής, όπου εκεί είχε πάρει το πρώτο αστέρι στην μπλούζα της. Τώρα πήρε και το δεύτερο. Συγχαρητήρια να πούμε στην Ισπανία βεβαίως για την δεύτερη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της. Το αξίζει εξάλλου. Ο Τραμπ λίγο ήταν μαγκωμένος, αλλά τι να κάνει. Έπρεπε να δώσει το κύπελο. Διακριτικός ήταν, τυπικός ήταν. Το παρέδωσε. Του έδωσαν και τα χέρια οι παίχτες, τον ευχαρίστησαν και αποχώρησε. Δεν χρειαζόταν πολλά, διότι ξέρουμε τι έχει δηλώσει για την Ισπανία και τι κυρώσεις έχει βάλει στην Ισπανία.

Την περασμένη Πέμπτη είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Πανεπιστημίου Πόλης, στις Βούτες, στην Πανεπιστημίου Πόλη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τραυματίστηκε σε τροχαίο μία φοιτήτρια, πολύ σοβαρά, και τώρα την υπόθεση την οδηγεί στη δικαιοσύνη το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διότι κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Και διαβάζω στο Πολίτικα, το site μας, politika.gr, ότι στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και σε μικρή απόσταση από την Πανεπιστημιούπολη Βουτών. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φέρεται να κατέθεσε μήνυση έγκληση προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου ή φορέα που είχε αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια της συγκεκριμένης δημοτικής οδού. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η πρόσβαση προς το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της οδού Νικολάου Πλαστήρα, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες φοιτητές, ερευνητές, εργαζόμενοι, πεζοί και οδηγοί. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, να σας πω ότι μιλάμε για την Νικολάου Πλαστήρα, όπως αναφέρει εξάλλου και το ρεπορτάζ, που περνάει έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Διότι έχουμε τώρα, μετά τις συνενώσεις, έχουμε διπλές ονομασίες οδών στην πόλη. Δεν μιλάμε για την Νικολάου Πλαστήρα που είναι μέσα στην πόλη, αυτή που τρέχει παράλληλα με τα τείχη από την Χανιόπορτα μέχρι την πύλη του Ιησού, μέχρι την καινούρια πόρτα. Δεν μιλάμε για αυτή βεβαίως, έτσι. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο δρόμος παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες, οι οποίες δημιουργούσαν αυξημένο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Είναι άλλωστε γνωστό, λέει το ρεπορτάζ του Πολίτικα, εδώ και καιρό η απουσία, η ανεπάρκεια διαβάσεων πεζών, ο ελλιπής φωτισμός, η ανεπαρκής οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, οι φθορές του οδοστρώματος και η γενικότερη έλλειψη μέτρων οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η επικίνδυνη κατάσταση της οδού είχε επισημανθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες με σχετικά έγγραφα και αιτήματα, χωρίς, όπως αναφέρεται, να ληφθούν εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του δρόμου. Η μήνυση συνδέει τις παραπάνω ελλείψεις με το τροχαίο ατύχημα της 16ης Ιουλίου, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Η νεαρή φοιτήτρια κατευθυνόταν από το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, προς στάση λεωφορείου, όταν σημειώθηκε το ατύχημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό της, την άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και την νοσηλεία της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ότι η ελλιπή συντήρηση και η επικίνδυνη κατάσταση της οδού αποτέλεσαν τουλάχιστον συντρέχουσα αιτία του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των παραλήψεων των αρμόδιων φορέων και του τραυματισμού της φοιτήτριας. Το Πανεπιστήμιο Κρήτη ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή κύριας ανάκρισης, τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο του ατυχήματος, την αναζήτηση του πλήρως τεχνικού φακέλου της οδού, καθώς και τον εντοπισμό των αποφάσεων με τις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες συντήρησης, σήμανσης και ασφάλειας της συγκεκριμένης δημοτικής οδού. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εξεταστεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, οι οποίες θα κληθούν να διερευνήσουν εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για την κατάσταση του δρόμου και αν αυτή συνέβαλε στο σοβαρό τραυματισμό της φοιτήτριας. Ένα πράγμα πρέπει να επικροτήσουμε γενικεύοντας αυτή την μήνυση που έκανε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έτσι πρέπει να αρχίσουν να αντιδρούν οι φορείς του τόπου απέναντι στα τροχαία που συμβαίνουν. Πρέπει να αρχίσουν να κραυγάζουν. Πρέπει να αρχίσουν να κινούν τους
κύονες και τους πυλώνες αυτού του κράτους να ξυπνήσουν και να σταματήσει πια αυτό το ανόητο έγκλημα που συντελείται στους ελληνικούς δρόμους. Να τεθούν όλοι όσοι πρέπει να τεθούν σε εγρήγορση. Διότι κάθε μέρα θα θρηνούμε ανθρώπους στην άσφαλτο. Κάθε μέρα. Σε αυτό το επαναλαμβάνω ανόητο έγκλημα που συντελείται σε αυτή τη χώρα. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την Εισαγγελία Ηρακλείου κατά παντός υπευθύνου. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το τροχαίο έξω από το ΙΤΕ με τον τραυματισμό φοιτήτριας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων κατά δομής μεταναστών στους αθανάτους με νέα κινητοποίηση αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 159 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Συνεδριάζει στις 4 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Δευτέρα πήρε ο 25χρονος για την εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Κίτρινος συναγερμός σήμερα στην Κρήτη για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς στο Ηράκλειο. Σήμερα Δευτέρα αφορούν σε αφημί που λήγουν σε 3, 4 και 5. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την ένατη συνεχή νύχτα αεροπορικών πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κέντρων διοίκησης. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ, καθώς μετά από 16 χρόνια βρέθηκε ξανά στο θρόνο της. Ο Φεράν Τόρες, το 106 του επιπλέον χρόνου, έστειλε την ομάδα που έπαιζε κόντρα στην Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Συνθήκες καύσωνα στη χώρα και ζέστη στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
3: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
1: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

συνεχίζονται, και λέω συνεχίζονται και δεν έχει ακόμα εμφανιστεί η είδηση για σήμερα σχετικά με τις ροές των μεταναστών στο νησί μας. Το λέω αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι 61 μετανάστες αναμένεται σήμερα να μεταφερθούν από την Ιερά Πέτρα στο Ηράκλειο για να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες. Είναι οι μετανάστες που εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής, νότια της Ιεράπετρας. Φιλοξενούνται στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυλιάς Ιεράπετρας και όπως είπαμε αναμένεται να φτάσουν σήμερα στο Ηράκλειο. Δεν ήταν όμως οι μόνοι μετανάστες που ήρθαν στην Κρήτη, αυτοί που εντοπίστηκαν στην Ιεράπετρα και φιλοξενούνται προς το παρόν στην Ιεράπετρα, ήταν και επίσης 47 άτομα, συγγνώμη, οι οποίοι εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων και επίσης ήταν και μετανάστες οι οποίοι εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Βέβαια προς το παρόν κανένα νεότερο σχετικά με την δημιουργία της δομής εδώ στο Ηράκλειο και μιλάμε για τις αποθήκες Σκουλούδη, τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η δομή εκεί και έχει προκαλέσει βέβαια τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Και αυτή τη φορά το τρενάρει το πράγμα το Υπουργείο, παρόλο που έχει ανακοινώσει το χώρο. Και δεν ξέρω γιατί δίνει καθυστέρηση στην καθυστέρηση αυτό το πράγμα. Προφανώς βάζουν φρένο και οι αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά όπως διαβεβαιώνουν από την κυβέρνηση, η δομή μεταναστών πρέπει να γίνει και δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία όχληση στην περιοχή. Είναι μια κλειστή δομή η οποία δεν θα έχει καμία επαφή με το περιβάλλον της, να το πούμε έτσι. Θα φιλοξενούνται οι μετανάστες για 3 μέρες και μετά θα προωθούνται στα κέντρα μόνιμης, να το πούμε έτσι, ή ακόμη περισσότερης διάρκειας φιλοξενίας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό που σκοπεύει η κυβέρνηση και που κάνει δηλαδή ήδη είναι η καταγραφή των μεταναστών στον τόπο άφιξής τους, λεπτομερής καταγραφή. Επίσης εκεί να γίνεται η αξιολόγηση για το ποιοι έχουν τα προσόντα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, να μένουν στη χώρα μας και ποιοι θα πρέπει να απελάβνονται. Όσο καιρός θα είναι καλός, ευνοϊκός για εκείνους, τόσο και θα έρχονται από τη Λιβύη στη χώρα μας. Και από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι και στο τέλος του πράγματος η αρμόδια, δεν φαίνεται τουλάχιστον, δεν έχουν γίνει γνωστά πράγματα που να δείχνουν ότι μπορεί να περιορίσει ή να εξαλείψει αυτές τις ροές.

Ωστόσο, να πούμε ότι κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νέοι βομβαρδισμοί, λέει εδώ το Ερτ Νιούς, και επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας μία ακόμη φορά γείτονες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψανα που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης, αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Πιθανόν ανήκουν σε τρίτο, σύμφωνα με τη CENTCOM. Άλλος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε προχθές Σάββατο σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης ιρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο Βόρειο Ιράκ. Ο επίσημος απολογισμός των απολειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28 Φεβρουαρίου με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν αυξήθηκε έτσι στους 17 νεκρούς. Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, έχουν σκοτωθεί πάνω από 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500 από την επανάρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα. Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν την 17η Ιουνίου και υποτίθεται πως θα οδηγούσε σε κύκλο διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί οριστικά η ένοπλη σύραξη, έχει γίνει κομμάτια, λέει το Ερτ Νιούς, καθώς τον λόγο τον έχουν πάρει τα όπλα και το αδιέξοδο στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς παγιώνεται. Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται οι υποκανονικές συνθήκες, το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που κατανοούνται σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Εν είδη αντιπίνων, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Και βέβαια, τι συνέπειες έχουν όλα αυτά? Πολλές συνέπειες. Εμείς κοιτάμε αυτή που την πιο άμεση, αυτή που νιώθουμε. Η τιμή του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας του Διεθνού Σημείου Αναφοράς για τις Αγορές Ενέργειας σημείωσε σημαντική άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές μετά τις νέες εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άλμα 3,3% φτάνοντας τα $90.97 το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Και διαβάζω επίσης ότι αυτά τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στα καύσιμα τα έφαγε αυτή η άνοδος που σας διαβάζω τώρα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, σήμερα, μάλλον και σήμερα, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που με τη δραστηριότητά του και με τα φώτα του, θα έλεγα, μας σώζει από τους κινδύνους του διαδικτύου. Ίσως η εγκληματικότητα από το διαδίκτυο στην Ελλάδα να είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις αν δεν υπήρχαν άνθρωποι όπως τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος είναι νομικός, ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, ο οποίος φιλοξενείται πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωσης και ευτυχώς που γίνεται αυτό και ευτυχώς που τον έχουμε και σήμερα εμείς, όπως είπα, κοντά μας. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους φίλους που μας βλέπουν και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
0: Επίσης, σας κάλεσα σήμερα γιατί είδαμε πρόσφατα τις σχετικές ειδήσεις που κάποιοι άνθρωποι πήγαν να κλείσουν διακοπές και μείνανε με τις διακοπές στο χέρι. Πλήρωσαν τα λεφτά τους ωραία και καλά και ξαφνικά λένε δεν πάτε διακοπές γιατί ήταν μία απάτη. Ή πάνε κλείνουν δωμάτιο. Πού είναι το δωμάτιό μου, πάνε να στο δωμάτιο, δεν υπάρχει δωμάτιο. Αλλά και άλλοι κίνδυνοι νομίζω καιροφυλακτούν τις ημέρες των διακοπών για τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκουραστούν, να πάρουν την ανάσα τους για να συνεχίσουν και πάλι τη δουλειά τους όταν θα επιστρέψουν. Οπότε κύριε Παπαπροδρόμου, τι πρέπει να κάνουμε για να τα αποφύγουμε όλα αυτά?
1: Με δεδομένο κύριε Αγγελάκη ότι οι απατεώνες του κυβερνοχώρου, του διαδικτύου δεν κάνουν διακοπές, μάλιστα εκμεταλλεύονται και την περίοδο των διακοπών, θα λέγαμε θα λέγα, λέγοντας έτσι τα πράγματα που έχουν. Οι διακοπές είναι μια περίοδος του χρόνου, έτσι, συνήθως ταυτίζεται με το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και άλλες περίοδες του χρόνου, έτσι, πρώτον αυτό. Να πούμε ότι οι απάτες είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο και έχει τον μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο. Μέρος αυτού έχει σχέση με τις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες που μπορεί να ξεκινούν από τα εισιτήρια που μπορεί να πέσουμε θύματα έτσι, απατηλών έτσι, συμπεριφορών, από δικτυακούς τόπους ψεύτικους, πλαστούς που υπάρχουν και μας υπόσχονται εξωπραγματικά χαμηλές τιμές, από δωμάτια, βίλες, εξωτικά διαμερίσματα που μπορεί να μας υπόσχονται ότι θα μας δώσουν, αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλίσει και έχουν πάρει τα χρήματά μας, τις προκαταβολές. Πολλές φορές εκμεταλλευόμενοι ακόμη και αγγελίες από γνωστές επίσημες πλατφόρμες μεγάλων ταξιδιωτικών κολοσσών, θα λέγαμε, παίρνοντας τα στοιχεία εκεί, φτιάχνοντας σελίδες ψεύτικες με πραγματικές φωτογραφίες, πολλές φορές και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να γίνουν πιο πιστικοί, πιο αληθοφανείς, να μας προτρέψουν να πληρώσουμε εκτός της πλατφόρμας, αντιλαμβάνεστε πολλές φορές, για να εκμεταλλευτούν το, να είμαστε πιο ευάλωτοι. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν δυστυχώς, με αποτέλεσμα κάποιοι συνάνθρωποι μας να χάνουν τη δυνατότητα, κάτι το οποίο περιμένει ο καθένας ειδικότερα το καλοκαίρι.
0: Υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον πολίτη να καταλάβει εάν μία ιστοσελίδα είναι πλαστή ή όχι? Έχει κάποια χαρακτηριστικά εμφανή ή πρέπει να το ψάξει περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο για να δει αν είναι αληθινή ή όχι?
1: Αυτή είναι η ερώτησή σας κύριε Αγγελάκη. Εκείνο που θα έλεγα, πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στα μηνύματα που μας έρχονται.
0: Ναι.
1: Συνήθως αυτές οι σελίδες μας παρουσιάζονται κατόπιν μηνυμάτων που δεχόμαστε και εμφανίζεται η σελίδα. Εάν ψάξουμε, μπούμε στον κόμπο να ψάξουμε την πραγματική σελίδα και προσέξουμε προσεκτικά το δικτυακό τόπο, μια νόμιμη και επίσημη επιχείρηση, καταλαβαίνετε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά η σελίδα της, έχει κάποιες κριτικές γύρω από το θέμα αυτό. Και πολλές φορές θα έλεγα αυτό που συμβαίνει για τον καθένα μας όταν είναι ικανοποιημένος από την παροχή μιας υπηρεσίας, την οποία πλέον χρησιμοποιούμε. Τώρα όλο και περισσότερο από εδώ και πέρα χρησιμοποιούμε πλέον τις διαδικτυακές υπηρεσίες και αγορές. Οπότε έχουμε μια σχετική εμπειρία. Δεν είμαστε στο σημείο μηδέν.
0: Σωστά.
1: Και από την άλλη και εσείς το επισημαίνετε στα μέσα ενημέρωση, γιατί παίζετε πολύ σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κόσμου. Αυτό που είπατε προηγουμένως δεν είναι υπόθεση των φορέων και των αρχών μιας χώρας. Εάν δεν συμβάλλουν όλοι στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση, στην αποφυγή του phishing, της αλίευσης των δεδομένων, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας, δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα. Άρα θέλει να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, να είμαστε προσεκτικοί στα μηνύματα που δεχόμαστε και να αποφεύγουμε, θα έλεγα, πρακτικές που μπορεί να μας βάλουν σε διακινδύνευση, έτσι όπως η μεταφορά χρημάτων με τρόπο αδιαφανή, θα έλεγα, έξω από πλατφόρμες που είναι τεκμηριωμένες, θα έλεγα, και περισσότερο μας διασφαλίζουν. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι δηλαδή η αποφυγή, το να αποφύγουμε την απάτη. Τώρα, αν την έχουμε πατήσει, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα, να το αναφέρουμε και να το καταγγείλουμε. Υπάρχει πλατφόρμα στον Gov, το οποίο έχουμε πει πολλές φορές από το σταθμό σας, που ο κόσμος καλό είναι να το γνωρίζει, αλλά επίσης όταν αφορά και συμπεριφορά που αγγίζει και την πλατφόρμα, καλό είναι να αναφέρουμε και στο κέντρο υποστήριξης της ίδιας της πλατφόρμας. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο, κύριε Γκελάκη, είναι η διασταύρωση τηλεφωνική. Η επικοινωνία με το ξενοδοχείο, που τυχόν υποτίθεται ότι έχουμε κλείσει το δωμάτιο, αντλώντας όμως τα στοιχεία που πραγματικά υπάρχουν από την επίσημη σελίδα και όχι, το ξανατονίζω, αυτό που μας υποδεικνύουν. Οτιδήποτε μας υποδεικνύεται μέσω μηνύματος ή email, να το θεωρούμε ύποπτο, θα λέγαμε. Mm-hmm. Καταρχήν, και να είμαστε προσεκτικοί.
0: Το αναφέρατε, μας προσεγγίζουν έτσι, είμαι μήνυμα στο κινητό ή είμαι email,
1: Ακριβώς. Μπορεί να έρθει στο πλαίσιο μιας πλατφόρμας επικοινωνίας, από τις γνωστές πλατφόρμες επικοινωνίας, ένα μήνυμα ότι για την κράτησή σας υπάρχει, για παράδειγμα, μπορεί να είναι επί υπαρκτής κράτησης, δηλαδή ακόμη έχουν μπει ακόμη σε στοιχεία, έχουν αντλήσει στοιχεία, έχουν κατάρει στοιχεία και αποκρατήσει από επίσημες πλατφόρμες και με το πρόσχημα ότι κάτι δεν πήγε καλά στην κράτηση, να ζητούν επιβεβαίωση, μεταφορά του ποσού σε έναν άλλο λογαριασμό, κάτι το οποίο γίνεται ρήμη της πλατφόρμας και ρήμη του φορέα, του ξενοδοχείου, του δωματίου το οποίο διατίθεται ή φιλοξενείται στην πλατφόρμα. Μην ξεχνάμε ότι οι πλατφόρμες αυτές ουσιαστικά διαμεσολαβούν, αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ανάμεσα στους πελάτες και στους ανθρώπους που δίνουν και παρέχουν τις υπηρεσίες, τα καταλήγω.
0: Mm-hmm. Όπως επίσης, να φαντάζομαι ότι και οι τιμές που θα προσφέρουν, επειδή θα είναι μειωμένες σε σχέση με τις άλλες, πρέπει να μας βάλουν σε σκέψεις, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Είπα προηγουμένως, αναφέρθηκα για εξωπραγματικά χαμηλές τιμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι το οποίο με τους όρους της αγοράς πάνω κάτω ο καθένας μας έχει διαμορφώσει μια άποψη. Δεν υπάρχουν τόσο πραγματικά ευκαιρίες οι οποίες μας περιμένουν εμάς κλπ. Αυτοί προσπαθούν να μας εξαπατήσουν. Στο τέλος δηλαδή χάνουμε όλη τη δυνατότητα που θα είχαμε να πάμε λίγο πέσα, αλλά θέλει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτική στο δέλεαρ που βάζουν, γιατί είναι ουσιαστικά το δόλωμα αυτό. Mm-hmm. Η χαμηλή τιμή, αυτή η υπερβολικά χαμηλή τιμή, είναι το δόλωμα στο οποίο περιμένουμε αυτοί να τσιμπήσουμε. Mm-hmm. Βασικό πράγμα.
0: Ναι, ναι. Κύριε Παπαπροδρόμου, τώρα έχουμε πάει στις διακοπές μας. Δεν είμαστε από εκείνους οι οποίοι την έχουν πατήσει. Έχουμε πάει στις διακοπές μας γιατί έχουμε κλείσει από νόμιμη πλατφόρμα ή με άλλο τρόπο, όποιο θέλουμε. Όταν θα είμαστε στις διακοπές μας, χρησιμοποιώντας το τάμπλετ μας, χρησιμοποιώντας το κινητό μας, και είμαστε και πιο χαλαροί. Όταν είσαι πιο χαλαρός, είσαι πιο ευάλωτος όσον αφορά τις απάτες, έτσι. Τι πρέπει να προσέχουμε και πάλι?
1: Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να πω, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχουμε πει και πολλές φορές, είναι η διαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων. Μάλιστα. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε την αλίευση, το γνωστό phishing.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να σταθώ και έχει σημασία για τις διακοπές μας,
0: ναι,
1: καλό είναι να αποφεύγουμε τα δημόσια Wi-Fi, δηλαδή να χρησιμοποιούμε. Γιατί και αυτά από εκεί μπορούν να υποκλαπούν στοιχεία.
0: Χέρια συμβουλή αυτή.
1: Να ενεργοποιηθούν καρπόβουλα λογισμικά, mm-hmm, και να βρεθούμε πρόβλης άρεση των εκπλήξεων. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλει προσοχή. Άρα να χρησιμοποιούμε τα δικά μας δεδομένα.
0: Καλύτερα τα δικά μας δεδομένα λοιπόν, παρά ενός καταστήματος, ξέρω εγώ, ή όπου βρεθεί ενός ξενοδοχείου.
1: Να το πω με έναν απλό τρόπο. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα αεροδρόμιο που χρησιμοποιούμε σε άλλους δημόσιους χώρους, επισκεπτόμενοι είτε την Κρήτη είτε άλλα σημεία της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος αναζητά την πρόσβαση σε δημόσιο Wi-Fi. Αυτό ενέχει κινδύνους. Είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, να αναζητάς τι καιρό θα κάνει σήμερα στο Ηράκλειο και άλλο να πραγματοποιείς μια τραπεζική συναλλαγή μέσω της διαδικασίας αυτής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα το ένα δεν είναι στοιχείο το οποίο θα επηρεάσει κάτι, αλλά το άλλο ενδεχομένως να επηρεάσει. Αντιλαμβάνεστε,
0: ναι, αυτό θέλει ναι, ναι.
1: προσοχή, να έχουμε το νου μας, να παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις των επίσημων αρχών και των αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των περιφερειακών γραφείων της ελληνικής αστυνομίας τύπου που υπάρχουν ανακοινώσεις από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Προηγουμένως είχατε αναφερθεί και στα θέματα των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Στον καυσίμο. Θυμάστε τις περιπτώσεις που είχαμε δείξει από την εκπομπή σας για τα λεγόμενα fuel pass.
0: Ναι, ναι.
1: Να θυμίσουμε το καλοκαίρι μπορεί να είναι τώρα και οι διαδικτυακές αγορές και εκτόσεις, είναι και άλλα θέματα που εγείρονται. Θέματα επιστροφής φόρου, τώρα που ολοκληρώνονται οι φορολογικές δηλώσεις και τα κυβερνότητες. Όλα αυτά δεν σταματούν, είναι στο καθημερινό δελτίο. Εκείνο όμως που θα ήθελα να σταθώ, είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουν εξυπνιστεί οι υποθέσεις από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και των οδηγητών στην δικαιοσύνη, από χάρη στην καταγγελία και στην αναφορά των πολιτών που έχουν υποστεί είτε βαβόπειρα απάτης είτε τελεσμένης απάτης. Άρα δεν σιωπούμε, μιλούμε, συνεργαζόμαστε για να μπορέσουν και οι υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν, γιατί αν δεν καταγγείλει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, τίποτα δεν μπορεί να κάνει καμιά υπηρεσία να αντιμετωπίσει την καταγγελία.
0: Στην ιστοσελίδα που αναφερθήκατε και που υπάρχει βέβαια στο gov είναι διαρκής η ενημέρωση των αρχών από αυτή την ιστοσελίδα, δηλαδή αντιδρούν άμεσα σε αυτά τα όσα αναφέρονται, υποθέτω.
1: Κοιτάξτε κύριε Αγγελάκη, υπάρχει δυνατότητα άμεσης καταγγελίας και ναι. να έχει με επίσημα στοιχεία και με αριθμό πρωτοκόλλου πολίτης τη δυνατότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα, βήματα που πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να τα κάνει η πολιτεία, αυτό είναι θέμα της πολιτείας, δεν είναι θέμα των πολιτών, να οργανωθεί καλύτερα και σε επίπεδο δικαιοσύνης, είναι ότι θα πρέπει αυτή την πλατφόρμα να υπάρχει ειδικός εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος άμεσα πρώτος και αυτός και μόνο θα ενημερώνεται ή για την οποιαδήποτε, να κινείται άμεσα η διαδικασία, να μην μπαίνουμε σε γραφειοκρατικές, καταλαβαίνετε, ατραπείς κλπ. Γιατί αυτά πολλές φορές αποθαρρύνουν τον πολίτη, γιατί όλα μπορεί να υπάρχουν τα καλύτερα συστήματα. Αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ορατό και δεν είναι αυτό στον πολίτη που λέμε τον πολίτη να αρθεί να καταγγείλει να βοηθήσει, αλλά από την άλλη και η πολιτεία να κάνει το καθήκον. Όπως η πολιτεία οφείλει να κάνει και το καθήκον της και για άλλα θέματα που αφορούν και θεσμική θωράκιση, σε θέματα που έχουμε δείξει από την εκπομπή σας, όπως για τα παράνομα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο.
0: Και είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη μας συνομιλία σε αυτά.
1: Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, κύριε Αγγελάκη, δυστυχώς. Δεν έχει,
0: δεν έχει εκλείψει το φαινόμενο,
1: Παρεμπιπτόντως θα σας πω και την είδηση ότι υπάρχει σε εξέλιξη για δεύτερη φορά πάλι από βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας επερώτηση για το θέμα αυτό και ευελπιστώ καλόπιστα ότι επιτέλους θα κινηθούν έτσι, οι γραφειοκρατικές αυτές αγκυλώσεις. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές φορές πολλά πράγματα δεν λύνονται λόγω μιας σειράς παραγόντων, σύνθετων παραγόντων, καταλαβαίνετε. Έχω ναι. να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα τελευταία χρόνια έχει τροποποιηθεί ο κώδικας ποινικής δικονομής και ο ποινικός κώδικας πάρα πολλές φορές. Σε αυτά τα θέματα, τα σύγχρονα που αφορούν το κυβερνοέγκλημα, το νέο τρόπο που κινείται, η άλλη δικογραφία και όλα αυτά τα θέματα έπρεπε ήδη να έχουν τρέξει χθες. Να υπάρχει αμεσότητα. Είναι πολύ σημαντικό να απονέμεται δικαιοσύνη με τον σωστό τρόπο. Γιατί πάντοτε με σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου και το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά σε κάθε περίπτωση να υπάρχει αμεσότητα. Η τεχνολογία πλέον πρέπει να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί και παρεπιπτόντως, θα πούμε, προχθές ψηφίστηκε από την Βουλή και το νέο πλαίσιο νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και στο θέμα των απατών μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε βάρος αυτών των πολιτών.
0: Ασφαλώς. Κύριε Παπαπροδρόμου, επειδή μας παίζει και ο χρόνος, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ενδεχομένως εγώ παρέλειψα να ρωτήσω.
1: Θα έλεγα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να έχουμε ένα ήσυχο υπόλοιπο καλοκαιριού και να φροντίζουμε τώρα που είναι και το καλοκαίρι και τα παιδιά δεν είναι στο σχολείο να συζητήσουμε, είναι ευκαιρία να συζητούμε με τα παιδιά μας. Σε 1,5-2 μήνες θα ξεκινήσουν πάλι τα σχολεία και τον εκτάλλον. Να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Κελάκη. Και να κτίσουμε όλοι μαζί την ψηφιακή παιδεία και κουλτούρα. Το οποίο η κουλτούρα αυτή δεν είναι μόνο θέμα του σχολείου, είναι θέμα και της οικογένειας, είναι θέμα και της κοινωνίας. Άρα όλοι να βοηθήσουμε και κυρίως τα ευάλωτα άτομα, που είναι τα παιδιά και τα άτομα της ηλικίας, και όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν πρόβλημα. Γιατί κανείς μας δεν εξαιρείται από αυτό το περιβάλλον, άρα φροντίζοντας αυτή την υβριδική πραγματικότητα που ζούμε και στο φυσικό περιβάλλον και στη θάλασσα που θα πάμε και προσέχουμε τους κανόνες που πρέπει να μην παραβιάζουμε έτσι ώστε να απολαύσουμε τις διακοπές, το ίδιο πρέπει και στο εικονικό περιβάλλον να απολαύσουμε αυτό που απολαμβάνουμε στη θάλασσα και να μην τα κάνουμε θάλασσα.
0: Σωστά. Κύριε Παπαπροδρόμου, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα όσα πολύτιμα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Και,
0: και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι να έχετε.
1: Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε ο κύριος Παπαπροδρόμου, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, νομικός, ειδικός στο κυβερνοέγκλημα, αντιστράτηγος σε αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας. Σε εγρήγορση να είμαστε, μην πολύ πιστεύουμε αυτά τα μηνύματα, μην τα πιστεύουμε καθόλου, να τα ψάχνουμε, να διασταυρώνουμε. Μην τρώμε ό,τι μας σερβίρουνε. Και αν, αν το έχουμε φάει, υπάρχει στη ιστοσελίδα στον Gov να το καταγγείλουμε. Δεν ξέρω βέβαια θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω που δεν πιστεύω, αλλά τουλάχιστον να σωθούν άλλοι άνθρωποι από αυτούς τους απατεώνες που δρούν μέσα στο διαδίκτυο και που θέλουν να φάνε τις διακοπές μας. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sun Art Productions.
5: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Την 3η 28 Ιουλίου το

Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα 89,8 βεβαίως, στην εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932 907 898.

0: Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που κυριολεκτικά έδωσε τη ζωή του, την εργασιακή του ζωή, για την υπηρεσία του Ηρακλείου, για να υπηρετεί το Ηράκλειο. Και αυτός είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Μιχάλης Καρασάβας, ο οποίος πλέον περνάει στην ακαδημαϊκή ζωή. Συνταξιοδοτείται. Και με αφορμή τη συνταξιοδότησή του, του ζήτησα να μας μιλήσει, να μας πει όσο είναι δυνατόν μέσα σε λίγα λεπτά την ιστορία του. Γιατί ο κύριος Καρασάβας έχει να πει πολλά. Γιατί όπως διάβασα σε μια πρόσφατη σύνταξή του, αν δεν κάνω λάθος, στην εφημερίδα Πατρίς, τα έχει δει όλα. Και πώς να μην τα έχει δει όλα όταν εργαζόταν σε μια τέτοια θέση. Κύριε Καρασάβα, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και οκρατές σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Καρασάβα, για τα καλά σας λόγια.
0: Μα κύριε Καρασάβα, είναι αλήθεια. Εμείς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά οι δημοσιογράφοι, διότι πάντα όταν θέλαμε να θίξουμε ένα θέμα, να πάρουμε την άποψή σας για την καθαριότητα του Ηρακλείου, που είναι ένα θέμα που ακόμα δυστυχώς πονάει αυτή την πόλη, έτσι, προστρέχαμε σε εσάς. Και δεν μπορούμε παρά να επισημάνουμε το πόσο νοιαζόσασταν για αυτή την πόλη.
1: Καταρχήν κύριε Αγγελάκη, πάντα ήμουν με τους δημοσιογράφους να βγαίνω και να μιλάω και να λέω την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ένα παραπάνω με εσάς που και εσείς κύριε Αγγελάκη κάνατε δημοτικός σύμβουλος και ξέρατε την υπηρεσία, αν και δεν είχατε κάνει την υπηρεσία καθαριότητας, όμως είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές.
0: Σωστά.
1: Και μου λέγατε τα σωστά πράγματα που πρέπει να γίνουν.
0: Σωστή.
1: Γιατί δεν τα ξέρουμε όλα και δεν είμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Παντογνώστες, έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη μας.
0: Σίγουρα, σίγουρα κύριε Καρασάβα. Όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθος, κύριε Καρασάβα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε με ποιο δήμαρχο, επί Καρέλη ξεκινήσατε τη δουλειά?
1: Όχι, όχι. Επί Καρέλη ξεκίνησα γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν επί χρόνια στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα όταν ο συγχωρεμένος ο δήμαρχος ο κύριος Καρέλης,
0: ναι,
1: κορεμένος ο Άιμνης ο Καρέλης, έκανε κάτι τουρνουά ποδοσφαίρου τότε.
0: Ναι.
1: Και ο μπαμπάς μου ήταν και αυτός στο ποδόσφαιρο και του άρεσε και πήγαινα εκεί και τους έβλεπα και είχα γνωρίσει τότε όλη τη φουρνιά επί Άιμνης του Καρέλη.
0: Ναι.
1: Και μετά που ο Καρέλης έφυγε και έγινε βουλευτής,
0: ναι,
1: υποψήφιος βουλευτής, ανάλαβε ο κύριος Κληρονόμος, τον κύριο Κληρονόμο. Δηλαδή,
0: ναι, υποψήφι... είχε θητεύσει ευρωβουλευτής ο Καρέλης.
1: Ευρωβουλευτής, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, ευρωβουλευτής. Τότε... Ναι, και ανέλαβε το Δήμο ο Κώστας Κληρονόμος.
1: Ο κύριος ο Κώστας
0: ως δήμαρχος,
1: Κληρονόμος, ναι. Όπως και αυτός στην πορεία έγινε ευρωβουλευτής και
0: σωστά.
1: Ανέλαβε ένα διάστημα ο Φαρσάρης.
0: Ο Φαρσάρης, ο Μιλτιάδης ο Φαρσάρης, ο κύριος Φαρσάρης.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Άρα εγώ πρόλαβα τον Κώστα τον Κληρονόμο.
0: Mm-hmm.
1: Με αντιδήμαρχο τον Αίμιε στο Μανώλη Φραγκιαδουλάκη,
0: ναι,
1: αντιδήμαρχο υπηρεσίας καθαριότητας.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά πρόλαβα τον Φαρσάρη δήμαρχο, τον Αζλάνη τον Κώστα, τον Γκουράκη τον Γιάννη, τον Βασίλη τον Λαμπρινό
0: και τον Καλοκαιρινό.
1: Τώρα τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό.
0: Έτσι.
1: Αυτούς έχω περάσει από δήμαρχους. Αντιδήμαρχους πάμπολους, πάρα πολλούς.
0: Ναι. Βέβαια. Κύριε Καρασάβα, για πείτε μας αυτό που σας έρχεται πρώτα στο μυαλό, εάν σας ρωτήσω ποια είναι η ιστορία που θυμάστε από όλη αυτή την, πόσο, 35 χρόνια ήσασταν εκεί?
1: 35 χρόνια.
0: 35 χρόνια. 35 χρόνια και κάτι.
1: Θυμάμαι, κύριε Αγγελάκη, θυμάμαι και καλά, θυμάμαι,
0: ναι,
1: και κακά. Και θα ξεκινήσω τα,
0: ναι,
1: κακά. Θα ξεκινήσω καταρχήν από τα εργατικά ατυχήματα,
0: ναι,
1: που δυστυχώς,
0: ναι,
1: γίνανε δυστυχήματα.
0: Έτσι.
1: Τέσσερις συναδέρφοι, δύο συμβασιούχοι και δύο μόνιμοι, φύγανε από τη ζωή. Από το 2017 έως το 2023,
0: mm-hmm,
1: έχουν φύγει αυτά τα τέσσερα άτομα. Ήταν πολύ δυσάρεστο για μας, πολύ στεναχωρηθήκαμε με τα εργατικά ατυχήματα που γίνανε δυστυχήματα. Και οι τέσσερις χάσανε, αποβιώσανε δηλαδή μετά από 20 έως 50 μέρες στην εντατική των νοσοκομείων.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Καρασάβα, έδωσαν κυριολεκτικά τη ζωή τους για να είναι καθαρό το Ηράκλειο. Αυτό είναι.
1: Συνοδοί, ήταν και οι 4 συνοδοί.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει σημασία αν ήταν σε βασίλειο ή δύο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τη ζωή τους δώσανε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και αυτή, τη ζωή. Γιατί εμείς δεν διαχωρίζουμε μόνιμους ή συμβασιούχους.
0: Βέβαια, η δουλειά είναι η ίδια.
1: Τους
0: δεν είναι.
1: Έχουμε ένα όλους. Ένα όλους, να το ξέρετε. Ένα όλους. Και θέλω να συνεχίσει να είναι ένα όλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το δυσάρεστο για εμάς.
0: Ναι.
1: Και προσωπικά για μένα. Γιατί να σας πω και στα 4 εργατικά βρέθηκα την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο. Μόλις με ειδοποίησαν ήμουν εκεί. Πρόλαβα τους ανθρώπους ζωντανούς. Mm. Δυστυχώς. Μου έχει μείνει και θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μια κακιά εμπειρία για μένα. Πολύ κακιά εμπειρία. Πολύ...
0: Σίγουρα.
1: Ήτανε, τι να σας πω, δηλαδή τώρα και τώρα που μιλάω στον αγωριέμαι.
0: Γιατί πληγώθηκε η συναδελφικότητά σας.
1: Ειλικρινά πληγώθηκε. Εργατικά ατυχήματα πάμπολα έχουν γίνει, πάμπολα. Δηλαδή έχω...
0: Είναι και μια δύσκολη δουλειά αυτή, δεν είναι καμιά εύκολη δουλειά.
1: Κοιτάξτε κύριε Αγγελάκη, η καθημερινότητα της υπηρεσίας καθημερινότητας είναι πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Όποιος είχε πει ότι είναι εύκολος, δεν ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Η καθημερινότητα από το βράδυ που ξεκινάει η υπηρεσία έως το άλλο μεσημέρι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 24ωρο της υπηρεσίας είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο και προπάντως σε ανθρώπους που έχουν ζήσει το κομμάτι που λέγεται υπηρεσία καθαριότητας. Γιατί δεν είναι μόνο ο Καρασάβας, είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν περάσει από αυτό το κομμάτι.
0: Βέβαια. Mm. Και το ευχάριστο, ποια ήταν τα ευχάριστα που ζήσατε?
1: Κοιτάξτε, το ευχάριστο που ζήσαμε ήταν ότι ακούσαμε πραγματικά το δημότη μας να είναι ευχαριστημένος με την υπηρεσία καθαριότητας 2004, 2005, 2006.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η περίοδο ήταν η καλύτερη.
0: Από την Ολυμπιάδα και μετά δηλαδή, συμπεριλαμβανομένης της Ολυμπιάδας.
1: Και στην Ολυμπιάδα.
0: Και στην Ολυμπιάδα.
1: Και δεν το λέει ο Καρασάβας, το λένε τα γκάλοπ.
0: Ναι.
1: Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τότε που κάναν κάποια γκάλοπ και είπανε για την υπηρεσία. Εμείς το 2004 είμαστε απλώς στρατιώτες.
0: Βέβαια.
1: Απλώς.
0: Ήτανε και Ολυμπιακή πόλη το Ηράκλειο, οπότε δώσατε αγώνα να είναι καθαρή, φαντάζομαι.
1: Κάνανε φοβερό αγώνα, συνέχισε όμως αυτό για 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει η υπηρεσία να είναι καλή όταν έχει προσωπικό. Όταν την απαξιώνει στην υπηρεσία για λόγους δικού τους κάποιοι αυτό που το κάνανε και δεν έχει προσωπικό, είναι φυσιολογικό ο δημότης να κάνει τα παράπονα του. Δηλαδή είναι απλό όταν η υπηρεσία έχει προσωπικό και ξέρεις να το εκμεταλλευτείς, η υπηρεσία είναι στα ύψη της. Όταν δεν έχει προσωπικό, η υπηρεσία είναι πολύ χαμηλά.
0: Από πότε πιστεύετε ότι άρχισε να απαξιώνεται, όπως είπατε, η υπηρεσία?
1: Τα τελευταία χρόνια, δεν τα κρύβω.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια δεν το κρύβω αυτό.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ και συνδικαλιστής που δεν ήμουν επιχειρονόμο, γιατί έγινα λίγο μετά.
0: Ναι.
1: Όμως τα παρακολουθούσα τα θέματα. Όλοι προσπαθούσαν για το καλό της υπηρεσίας. Δεν κάνανε τη σημεία και δεν κάνανε αυτές τις ενέσεις στον εργαζόμενο και τις απαξιώσεις. Για μένα η απαξίωση είναι μεγάλο κακό. Και όταν λέω απαξίωση, εννοώ και λέω. Γιατί εμείς το φωνάζαμε οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας στην καινούργια δημοτική αρχή, σφυρίζαν κλέφτικα. Λένε ναι, πέρασε το 2004, πέρασε το 2024, πέρασε το 2025, ήρθε το 2026. Και δυστυχώς ο οργανισμός δεν θα περάσει ούτε τώρα, το 2026 που λέω, γιατί οι πληροφορίες μου είναι, μια και μου το ανοίγετε λίγο.
0: Μα θα σας ρωτούσα για το μέλλον, μην ανησυχείτε.
1: Οι πληροφορίες μου είναι ότι τώρα με τα νέα μέτρα της τοπικής αυτοδιοίκησης που πήρε η κυβέρνηση, νομίζω, δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: ότι δεν θα περάσει ο οργανισμός.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα προληφθούν κόσμος στην υπηρεσία καθαριότητας.
0: Δώστε μας να καταλάβουμε ποια είναι η εικόνα σήμερα της υπηρεσίας καθαριότητας, που υπάρχει και ο ιδιώτης μέσα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι πρέπει να ξέρει ο Ηρακλειώτης.
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν θα κουβεντιάσω για το κομμάτι του ιδιώτη, γιατί δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω,
0: ναι,
1: ότι από τις 12 του προηγούμενου μηνός,
0: ναι,
1: τότε που ήρθε ο Δήμαρχος και στην Πλατεία Ελευθερίας και ξεκινάμε για τους ιδιώτες, 12, και σήμερα έχουμε 20 του μηνός, 20 του αλλού μηνός, ήταν 12 Ιουνίου και τώρα είναι 20 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Η υπηρεσία και ο ιδιώτης δεν έπραξε και δεν έκανε αυτά που λέει η προκήρυξη, ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που έκανε, είτε καλός είτε κακός, κακός για μας που μπήκε ιδιώτης, καλός για τη Δημοτική Αρχή, όμως εμείς το παρακολουθούμε, θα τα παρακολουθούμε, τα βλέπουμε στην καθημερινή βάση, ότι έπρεπε να βγει η Δημοτική Αρχή να πει ότι δεν είναι έτοιμος ο ιδιώτης. Όχι να βάζει εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας, αμάξια της υπηρεσίας καθαριότητας, προσωπικό δηλαδή της υπηρεσίας,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να κάνει δουλειά του ιδιώτη. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι,
0: mm-hmm,
1: ότι ήταν μεγάλο λάθος. Βγες δήμαρχε και πες ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, ότι δεν είναι έτοιμος ο ιδιώτης. Όχι να προσπαθεί με αμάξια και με προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας να πληρώνει ο Δημότης Ηρακλείου, εσείς, εγώ και όλοι μας, 23.000 ευρώ την ημέρα, 700 το μήνα και 8,5 εκατομμύρια το χρόνο, και να λέει ότι η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Άρα ήταν ένα μεγάλο λάθος της Δημοτικής Αρχής που δεν βγήκε και να πει ότι ξέρετε κύριε, δεν θα τα έχουμε όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή. Τι ξεκάθαρο και τι καθαρό να πείτε. Δηλαδή πριν μπει ο ιδιώτης, πώς έκανε και λέγανε δεν έχουμε προσωπικό μόνιμο, δεν έχουμε συμβασιούχους. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι ξέρετε κάτι, το πιεντήριο παραδείγματος χάρη, που ακόμα πλένει, δεν θα το έχει ο ιδιώτης, θα το έχει ο Δήμος.
0: Mm-hmm.
1: Τα μικρά μαξάκια δεν θα τα έχει ο ιδιώτης, θα τα έχει ο Δήμος. Γιατί δεν βγήκαν να το πούνε. Γι' αυτό και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πού θα παραβρεθώ, ας είμαι και συνταξιούχος, θα κουβεντιάσουνε από ό,τι είδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ο κύριος Καραμαλάκης έχει καταθέσει ερώτηση να δοθεί απολογισμός.
1: Και η κυρία Καναβάκη.
0: Σωστά, και η κυρία Καναβάκη.
1: Για τις ερωτήσεις και για αυτά που έχει γράψει ο Σύλλογος Εργατικών Καθαριότητας, δηλαδή ο σύλλογός μας.
0: Ναι.
1: Θα παραβρεθώ, θα είμαι εκεί, να ακούσω, να δω. Θέλω να λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ψέματα δεν πρέπει να λένε στο δημότη μας, γιατί ο δημότης πληρώνει το μάρμαρο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καθαριότητα και πληρώνει τα λεφτά.
0: Ναι, σαφώς, δεν το συζητάμε. Σαφώς, πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά και καθαριότητα δεν έχουμε. Ή τουλάχιστον έτσι όπως τη φανταζόμασταν ότι θα την είχαμε. Γιατί υποτίθεται ότι ήρθε σωτήρας ο ιδιώτης.
1: Δεν είναι το Ηράκλειο. Κύριε Αγγελάκη, δεν είναι το Ηράκλειο το κέντρο. Το Ηράκλειο είναι ένα τεράστιο.
0: Βέβαια, σαφώς δεν είναι. Δεν λέω εγώ ότι είναι.
1: Και τελειώνει το καρκάκι. Δεν κοιτάμε μόνο το κέντρο.
0: Βέβαια, σαφώς δεν το συζητάμε.
1: Το κέντρο.
0: Εξάλλου και εγώ είμαι ένας Ηρακλειώτης που μένω. Ένας Ηρακλείος που μένω εκτός κέντρου.
1: Έτσι.
0: Εσείς, ακριβώς.
1: Θα δούμε τα χωριά μας, θα δούμε τις γειτονιές μας, να κάνουμε βόλτα στις γειτονιές μας, να δούμε αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει το κέντρο μόνο. Εντάξει, το κέντρο έχει πιο πολύ κόσμο. Δίνουμε κάτι παραπάνω.
0: Είναι και η βιτρίνα, είναι η βιτρίνα, υποτίθεται, γι' αυτό. Είναι η βιτρίνα.
1: Αλλά να σας πω τι ακριβώς γίνεται, γιατί λένε ότι το κέντρο έχει καθαρίσει και έχει κάνει και έχει δείξει. Βέβαια, άμα έχει 30 και 40 και 50 άτομα και 60, είναι φυσιολογικό τη στιγμή που η υπηρεσία καθαριότητας είχε 14 σε σύνολο πρωί και βράδυ. Και ποιος έλεγε να με διαψεύσει. 14 πρωί και βράδυ είχε η υπηρεσία καθαριότητας. Αυτή είναι μια απαξίωση που κάνανε.
0: Mm.
1: Το ποιος θέλει ας βγει τώρα να μου πει, ξέρεις κάτι, είσαι ψεύτης, Καρασάβα.
0: Κατά τη γνώμη μου, για να πω και την προσωπική μου άποψη, κανείς δεν πρόκειται να το πει αυτό, κύριε Καρασάβα. Επαναλαμβάνω, καταφέρω
1: και την αλήθεια. Εγώ πάντα έλεγα την αλήθεια και πάντα θα τη λέω. Έτσι. Και πάντα, να ξέρετε, ότι μπορεί να συνταξιοδοτήθηκα, θα είμαι δίπλα στους εργαζόμενους
0: συμπαραστάτης
1: και κοντά στον σύλλογο.
0: Έτσι.
1: Να το ξέρετε αυτό.
0: Μάλιστα. Σας το εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Καρασάβα, και εύχομαι μια καλή ακαδημαϊκή ζωή να περάσετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Αλήθειες από τον κύριο Μιχάλη Καρασάβα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, τον πρώην πρόεδρο πλέον. Συνταξιοδοτήθηκε ο άνθρωπος, συνταξιοδοτείται, μπαίνει στην ακαδημαϊκή ζωή, 35 χρόνια υπηρεσίας, έχει δει πολλά πράγματα μέσα στην πόλη. Ακούσατε ότι κατά τη γνώμη του μετά τη χρονιά της Ολυμπιάδας και μετά την Ολυμπιάδα για κάποιο χρονικό διάστημα, η καθαριότητα για αυτόν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, αλλά μετά άρχισε η απαξίωση της υπηρεσίας. Προφανώς υπονοήσε ότι μεθοδεύτηκε η είσοδος του ιδιώτη, ένας ιδιώτης που από ό,τι φαίνεται κατηγορείται και τώρα στα πρώτα του βήματα ότι δεν κάνει τη δουλειά πρέπει να κάνει, χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας για να διατηρήσει το κέντρο καθαρό. Υπάρχουν, όπως είπαμε, και αυτές οι ερωτήσεις σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του κύριου Καραμαλάκη και της κυρίας Καναβάκη, να δοθεί ένας απολογισμός του πρώτου μήνα. Έχουμε δώσει τζάμπα λεφτά από ό,τι φαίνεται προς το παρόν. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, θα το δούμε. Εδώ είμαστε να το αναμεταδίδουμε. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στη διακοπή μας. Να πάμε κατευθείαν στη διακοπή μας, Δημήτρη, και αμέσως μετά, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την Εισαγγελία Ηρακλείου κατά παντός υπευθύνου. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το τροχαίο έξω από το ΙΤΕ με τον τραυματισμό φοιτήτριας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων κατά δομής μεταναστών στους αθανάτους με νέα κινητοποίηση αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 159 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Συνεδριάζει στις 4 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Δευτέρα πήρε ο 25χρονος για την εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα. Κίτρινος συναγερμός σήμερα στην Κρήτη για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς στο Ηράκλειο. Σήμερα Δευτέρα αφορούν σε αφημί που λήγουν σε 3, 4 και 5. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την ένατη συνεχή νύχτα αεροπορικών πληγμάτων κατά Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κέντρων διοίκησης. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ, καθώς μετά από 16 χρόνια βρέθηκε ξανά στο θρόνο της. Ο Φεράν Τόρες, το 106 του επιπλέον χρόνου, έστειλε την ομάδα που έπαιζε κόντρα στην Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Συνθήκες καύσωνα στη χώρα και ζέστη στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα σελήνης. Γιατί σαν σήμερα, το 1969, ο άνθρωπος πάτησε για πρώτη φορά στο φεγγάρι. Η πιο πρόσφατη αποστολή στη σελήνη ήταν τον περασμένο Απρίλιο. Τότε είχαμε συνομιλήσει για την αξία αυτής της αποστολής με την κυρία Παυλίδου, την γνωστή καθηγήτρια αστροφυσικής, διακεκριμένη καθηγήτρια αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρο του Τμήματος Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σήμερα για τη σελήνη θα συνομιλήσουμε, με αφορμή βέβαια τη Διεθνή ημέρα, με έναν άλλο διακεκριμένο επιστήμονα, επίσης αστροφυσικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και νέο άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Λιωδάκη. Και θα μιλήσουμε, όπως σας είπα επίσης από την αρχή της εκπομπής, για την αξία που έχει η σελήνη, δεν θα πω μόνο στη ζωή μας, θα πω στην ύπαρξή μας. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος ο κύριος Λιωδάκης. Κύριε Λιωδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ, δική μου.
0: Να είστε καλά. Κύριε Λιωδάκη, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, γιατί τη βλέπουμε, τη θαυμάζουμε, την έχουμε συνδέσει με όμορφες στιγμές της ζωής μας, με τον έρωτά μας, με τον θαυμασμό της φύσης και του στερεώματος. Τη βλέπουμε μόνο. Όμως, οι επιστήμονες πολλές φορές έχετε αποφανθεί ότι ενδεχομένως αν δεν υπήρχε η σελήνη, να μην υπήρχε και η γη, ή μήπως και το αντίστροφο. Για πείτε μας, πόσο αξίζει η σελήνη στη ζωή μας.
1: Νομίζω ότι το είπατε πολύ, πολύ σωστά. Είναι απαραίτητη για την ύπαρξή μας γενικότερα.
0: Για την ύπαρξή μας, ακριβώς.
1: Πέρα δηλαδή από, και όπως είπατε, εντάξει, πέρα και από το εμείς τώρα, φανταστείτε ότι οι πρόγονοι μας,
0: ναι,
1: που στη σελήνη ήταν το ημερολόγιο τους.
0: Σωστά.
1: Ήταν όλοι τους, όλα υπάρχουν ιστορικά γεγονότα που περιγυρίζονται από τη σελήνη, τις εκλήψεις της. Είναι πραγματικά δηλαδή τα πιο σημαντικά.
0: Έτσι.
1: Αν βγάλουμε τον ήλιο από τη μέση, τα πιο σημαντικά όλα είναι για μας.
0: Ναι.
1: Αλλά από άποψη ύπαρξης, γι' αυτό που δεν καταλαβαίνει πολύ ο κόσμος, γιατί δεν το αισθάνεται,
0: ναι,
1: τόσο πολύ, αλλά η επιρροή που έχει στη γη είναι ουσιαστικά το συστατικό που μπορεί να διατηρήσει τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν η σελήνη εξαφανιστεί, ας πούμε, θα σταματήσουν οι παλίδιες. Οι παλίδιες θα ρυθμίζουν όλα τα οικοσυστήματα.
0: Θα σταματήσουν, γιατί έγινε ένα θόρυβος και δεν ακούει. Θα σταματήσουν, τι θα σταματήσει?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Είπατε ότι αν σταματήσει η γη, η σελήνη, θα σταματήσουν ποιες?
1: Οι παλίδιες.
0: Οι παλίδιες, μάλιστα.
1: Αυτό κάθε 6 ώρες τα νερά,
0: ναι,
1: από τη θάλασσα κινούνται προς τη στεριά και πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό ουσιαστικά, αν σταματήσει, ένα σωρό οικοσυστήματα που είναι παράκτια, και στις κύριες των ποταμών, οπουδήποτε, θα εξαφανιστούν.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα οικοσυστήματα. Αλλά ένα από τα πολύ βασικά είναι ότι η σελήνη σταθεροποιεί την τροχιά της γης, αλλά όχι την τροχιά γύρω από τον ήλιο. Η κίνηση που κάνει η γη, φανταστείτε, είναι σαν μια σβούρα.
0: Ναι.
1: Όπως περιστρέφεται η σβούρα, κάποια στιγμή αρχίζει να κινείται και λίγο αριστερά-δεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο άξονας στον οποίο περιστρέφεται αρχίζει να μεταβάλλεται, δεν πέφτει κάτω.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Κάπως έτσι γινόταν και με την γη, ουσιαστικά. Δηλαδή θα βλέπαμε μια μεταβολή του άξονα περιστροφής, η οποία μετά θα ήταν ουσιαστικά καταστροφική, γιατί δεν θα είχαμε εποχές όπως τις έχουμε τώρα. Τα καιρικά φαινόμενα θα ήταν πολύ πιο έντονα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες μεταβολές θερμοκρασίας, πολύ μεγαλύτερες μεταβολές και στην ημέρα και στις ώρες της ημέρας. Το οποίο όλα αυτά ουσιαστικά είναι αποτρεπτικά για την ανάπτυξη της ζωής. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα,
0: mm-hmm,
1: θα το πω έτσι,
0: mm-hmm,
1: δεν μπορεί εύκολα ζωή να αναπτυχθεί. Οπότε με το να βρεθεί η σελήνη εκεί που είναι και να σταθεροποιήσει αυτή τη μετάπτωση του άξονα της γης, έτσι μπόρεσε και η ζωή ουσιαστικά να βρει ένα σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθεί.
2: Για πείτε μας, κύριε Λιωδάκη, γιατί είναι αυτή η αγάπη, η ιστορική θα έλεγα αγάπη του ανθρώπου να πάει, και πήγε βέβαια τελικά στη Σελήνη, από πού προήλθε και πού πηγαίνει?
1: Όπως σας είπα, η Σελήνη σε όλη την ανθρωπότητα είχε ένα ιδανικό ουράνιο σώμα. Δηλαδή, πέρα από τα πρακτικά και για την αγροτική ζωή, για το ημερολόγιο, για όλες τις ιστορικές παρεμβάσεις της Σελήνης,
2: καθόριζε ιστορικά ο άνθρωπος τις κινήσεις του από τις κινήσεις της Σελήνης. Αυτό έκανε.
1: Ναι.
2: Εναρμονιζόταν μαζί της.
1: Ένα τέτοιο σημαντικό όμως αντικείμενο, όπως καταλαβαίνετε, μπήκε και στη λογοτεχνία.
2: Βεβαίως.
1: Μπήκε και στην τέχνη γενικότερα.
2: Σωστά.
1: Ο άνθρωπος φανταζόταν τι μπορεί να είναι αυτό το ουράνιο σώμα. Το οποίο βλέπουμε και μόνο τη μία του πλευρά.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή φανταστείτε ότι δεν βλέπανε κάποια περιστροφή, δεν βλέπανε κάτι να γίνει, βλέπανε μόνο τη μία πλευρά. Οπότε υπάρχουν εκεί πάρα πολλά βιβλία και κείμενα που περιγράφουν φαντασίες των ανθρώπων της εποχής, τι μπορεί να είναι η Σελήνη, τι μπορεί να υπάρχει άλλος πολιτικός εκεί, ότι μπορεί να είναι ένα τεράστιο κομμάτι πυρί στον ουρανό. Οπότε όλα αυτά κάνανε και τον άνθρωπο να θέλει προφανέστατα και να πάει. Εντάξει, είναι το πιο πρακτικό του θέματος, είναι ότι όντας το κοντινότερο σε εμάς ουράνιο σώμα, αν πηγαίναμε κάπου θα ήταν αυτό.
2: Ναι.
1: Το πρώτο. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια υποσυνείδητη, αν θέλετε, ανάγκη του ανθρώπου να πάει να δει ότι όντως δεν είναι ένα μεγάλο κομμάτι τυρί.
2: Σωστά. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι έχουν γραφεί, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολλά βιβλία για τη Σελήνη, από τον Ιούλιο Βέρν μέχρι το μικρό πρίγκιπα, αν θέλετε, για τον πλανήτη, εν πάση περιπτώσει για το δικό του πλανήτη μιλούσε, στο Φεγγάρι ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους παραπέμπει. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, νομίζω ότι επίσης εξάπτει το ενδιαφέρον και τη φαντασία. Βλέπουμε μόνο τη μία της πλευρά και μάλιστα στην πρόσφατη αποστολή πολλά δημοσιογραφικά που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, πολλά δημοσιογραφικά κείμενα γράφτηκαν για την πίσω πλευρά της Σελήνης. Για πείτε μας λίγο λοιπόν για τη μορφή της Σελήνης, κύριε Λιωδάκη, σας παρακαλούμε. Ό,τι βλέπουμε είναι και πίσω?
1: Ακριβώς όχι.
2: Για πείτε μας.
1: Η πάνε της Σελήνης έχει ουσιαστικά διαμορφωθεί από όλους τους αστεροειδείς, κομήτες, μετεωρίτες που κυκλοφορούν στο ηλιακό σύστημα και πέφτουν στην επιφάνειά της. Εμείς έχουμε την ατμόσφαιρα που μας προστατεύει από τους περισσότερους από αυτούς, οπότε και δεν γεωλογικά, ενώ έχουμε αποτυπώματα από μεγάλες πτώσεις τέτοιων σωμάτων, δεν φαίνεται τόσο. Ενώ στη Σελήνη ουσιαστικά αυτό είναι πολύ πιο εμφανές. Τώρα το γεγονός ότι δεν βλέπουμε ποτέ την ίδια την πίσω σκοτεινή πλευρά, ουσιαστικά μας λέει, δηλαδή περιμένουμε ότι εκείνη η πλευρά, επειδή είναι πάντα απέναντι από την γη, θα έχει περισσότερες πτώσεις αστεροειδών. Οπότε περιμένουμε το έδαφος να είναι ακόμα πιο τραχή από την προσκοτεινή πλευρά που βλέπουμε εμείς.
2: Άρα η Σελήνη λειτουργεί και ως ασπίδα για τη γη.
1: Ναι.
2: Λειτουργεί και ως ασπίδα. Από τις πτώσεις αυτές των ουρανίων σωμάτων.
1: Αυτή και ο Δίας είναι η καλύτερη ασπίδα που
2: έχω. Να και κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Και ο Δίας παίζει αυτόν τον ρόλο, Προφανώς έχει να κάνει με τις τροχιές των σωμάτων αυτών. Δηλαδή κάποια σχέση θα υπάρχει μεταξύ τροχιάς γης, Σελήνης και Δία, για να λειτουργεί η Σελήνη και ο Δίας ως ασπίδα για τη γη.
1: Η γη με τη Σελήνη, ναι, ο Δίας έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι ο μεγαλύτερος στους πλανήτες.
2: Α, λόγω μεγέθους λοιπόν.
1: Και είναι μεταξύ εμάς ουσιαστικά και τη ζώνη των κομητών. Οπότε η βαρύτητα του Δία τραβάει όλα τα μεγάλα αντικείμενα και έχει τύχει, ειδικά είχαν παρατηρηθεί και κομήτες στις αρχές της δεκαετίας του 90 που είχαν πέσει πάνω στο Δία, που είχαν τροχιά, είχαν ουσιαστικά κατεύθυνση προς τα εμάς. ο Δίας τους τράβηξε από αυτή την τροχιά και τους έριξε πάνω του, ουσιαστικά, και παρατηρήθηκε με κρίξεις που είχαν μέγεθος πολύ μεγαλύτερο από την επιφάνεια της γης. Mm-hmm. Οπότε είναι γνωστό αυτό το
2: είναι γνωστό σε εσάς τους αστροφυσικούς. Δεν είναι γνωστό ενδεχομένως σε πάρα πολύ κόσμο και αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ, να εκλαϊκεύσω την αστροφυσική επιστήμη που κατά τη γνώμη μου είναι αξιοθαύμαστη. Όχι πως οι άλλες επιστήμες υστερούν στο αξιοθαύμαστον, αλλά πιο πολύ λέω η αστροφυσική, γιατί κάθε μέρα καθόμαστε, ειδικά τώρα από το καλοκαίρι, και χαζεύουμε τα αστέρια και κάνουμε διάφορα, λέμε διάφορα στο μυαλό μας περί... από τη γήινη ζωή μέχρι την ζωή εκεί πάνω, αν υπάρχει, που σίγουρα θα υπάρχει ζωή, πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω εσείς ως αστροφυσικός τι πιστεύετε, αλλά φαντάζομαι κάτι παρόμοιο θα πιστεύετε κι εσείς.
1: Ναι.
2: Ότι υπάρχει.
1: Κάπου θα υπάρχει. Σίγουρη,
2: αλλά... Ναι, στατιστικά σίγουρη. Σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας, κάτι μελλοντολογώντας και αν θέλετε μπαίνοντας ακόμα και στο πεδίο των sci-fi, να το πούμε έτσι, θεαμάτων, τι θα λέγαμε για τη Σελήνη και το μέλλον. Υπάρχει βέβαια και, έχετε ακούσει φαντάζομαι και την δοξασία, επιθυμία, δεν ξέρω, φαντασία, δεν ξέρω πώς να την πω, να πάμε κάποια μέρα να κατοικήσουμε στη Σελήνη. Μελλοντολογώντας λοιπόν, τι θα λέγαμε για τη Σελήνη.
1: Κοιτάξτε, αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα συμβεί. Τώρα το πόσο κοντινό μέλλον θα γίνει είναι μια απορία, αλλά γενικότερα υπάρχει ένα μεγάλο πλέον μια μεγάλη όθηση που έχουν προς τα έξω. Mm-hmm. Ειδικά τώρα και με τις SpaceX και με τις καινούργιες τεχνολογίες και με ότι μπορούν να ξαχρουθούν πυράβλους, που ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε είναι το κόστος να πάμε στο διάστημα. Το μικραίνει, τόσο πιο εύκολο και τόσο πιο περισσότερο θα θέλει και ο κόσμος να πάει για διάφορες και τεχνολογικές εφαρμογές, και αν έχετε ακούσει πρόσφατα με το AI που λένε να βάλουν τα data centers στο διάστημα, δεν χρειάζεται να ψύχονται, ναι, για παράδειγμα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πάρα πολλά σχέδια, αν θέλετε, και όνειρα που έχει ο κόσμος για δεκαετίες τώρα, και απλά περιμένει να γίνει ουσιαστικά φθηνό να μπορούμε να πάμε να τα κάνουμε. Mm. Οπότε σίγουρα βάσει τη Σελήνη τα επόμενα χρόνια θα, σίγουρα μπορεί να είναι ρομποτικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να δει μόνο, υπάρχουν και άνθρωποι πλέον. Mm-hmm. Και το AI και η ρομποτική έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να μπορούν να υπάρχουν αυτόνομα συστήματα. Οπότε αυτό σίγουρα νομίζω ότι στα επόμενα, εγώ θεωρώ σίγουρα λιγότερο από 50 χρόνια, θα γίνει αυτό. Και το λέω αυτό, μιας και είναι η μέρα της Σελήνης που σήμερα, αν δείτε τη διαφορά μεταξύ της πτήσης των αδερφών Ράιτ, ο άνθρωπος που γίνει στο φεγγάρι ήταν 66 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά που πήγαμε από τα μερικά δευτερόλεπτα που απλά εωρήθηκαν μέχρι να στείλει κάποιον σελίδα.
2: Πολύ ωραία συσχέτιση. Οπότε, αυτή, μ' άρεσε.
1: Σίγουρα νομίζω ότι τα επόμενα 50 χρόνια θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Μάλιστα. Κύριε Λιωδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ενδεχομένως εγώ ξέχασα να σας ρωτήσω σχετικά με τη Σελήνη.
1: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου.
2: Πείτε μας, τι είναι η Σελήνη για εσάς, εσείς που είστε αστροφυσικός. Τι λέτε για τη Σελήνη, πώς θα την ορίζατε, ας πούμε, εσείς.
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι για μένα που είμαι αστροφυσικός, είναι και εργαλείο η Σελήνη.
2: Σωστά.
1: Πέρα από το ρομπαντικό της.
2: Πολύ καλά το θέτετε. Πολύ καλά το θέτετε, βεβαίως. Είναι εργαλείο για εσάς η Σελήνη, σωστά. Εργαλείο στην επιστήμη σας.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Πολύ σωστά. Δώσατε όμως και τις ανθρώπινες διαστάσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλά φεγγάρια, να περνάτε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Λιωδάκης, διακεκριμένος αστροφυσικός, βραβευμένος αστροφυσικός του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχει σπουδάσει με ευρωπαϊκές υποτροφίες, έχει
0: διαπρέψει, θα έλεγα, γενικά στην αστροφυσική. Τώρα είναι στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και μας έδωσε τα φώτα του, μας φώτισε αν θέλετε και την άλλη πλευρά της σελήνης και τονίσαμε βέβαια και την αξία που έχει το ουράνιο σώμα αυτό, όχι μόνο στη ζωή μας, στην ίδια μας την ύπαρξη.

Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών και όπως είπε έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο κέντρο πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να μετατρέψουμε το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Επίσης έδωσε συγχαρτήρια στην ΕΡΤ για το Μουντιάλ αλίμονο. Πράγματι ήταν πολύ καλή η κάλυψη. Τώρα υπάρχουν κριτικές όσον αφορά την περιγραφή, αλλά εντάξει, πάντα υπάρχουν κριτικές όσον αφορά την περιγραφή. Έδωσε τα εύσημα στην Ισπανία, είπε ότι η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι στάρ, χρειάζεται ομαδική δουλειά, σωστή προετοιμασία και συντονισμός. Αυτό είναι ένα μάθημα που ισχύει και στην πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι η χώρα θα απορροφήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ερωτηθήσει μάλιστα σχετικά ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Όπως είπε, το Ταμείο συνέβαλε καθοριστικά στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, αναφέροντας παράδειγμα την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια. Κλείνοντας σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Να πούμε επίσης ότι το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Και επειδή μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο, να σας πούμε βεβαίως, το ξέρετε ήδη, ότι η νέα πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ρένα Δούρου, γραμματέας ο Νίκος Παπάς και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα ο Παύλος Πολάκης. Σε ένα κόμμα πλέον συρρυκνωμένο ή συμπυκνωμένο, όπως πείτε, αλλά το συρρυκνωμένο νομίζω εκφράζει καλύτερα την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη και ολοκληρώνεται το στάδιο των ενστάσεων, όπως διαβάζω εδώ στο Earth News. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου ολοκληρώνεται σήμερα αυτό το πρώτο στάδιο ενστάσεων, ετοιμάτων αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη συνέχεια, η εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα προτείνει επί των ετοιμάτων που υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων σχετικά με την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχωρισμό των δικογραφιών.

και να περάσουμε και πάλι για λίγο τα σύνορα της χώρας και να σας πούμε ότι ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα άφησε πίσω τουλάχιστον 5.208 νεκρούς, κατά νεότερο ακόμη προσωρινό επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Χόρχε Ροδρίγκες. Ο προηγούμενος απολογισμός προχθές Σάββατο έκανε λόγο για 5.119 νεκρούς. Ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος στους 16.740. Η Βενεζουέλα ζει το πιο μακάβριο βίωμα που θα μπορούσε να ζήσει. Και αυτό είναι το να περισυλλέγει τους νεκρούς της από αυτόν τον δίδυμο σεισμό της 24ης Ιουνίου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας είδαμε τα της Σελήνης, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Σελήνης. Μιλήσαμε και τον κύριο Καρασάβα, τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα. Μιλήσαμε για τη δική του ιστορία και την καθαριότητα σήμερα στο Ηράκλειο. Και μιλήσαμε και για τον κύριο Παπαπροδρόμου, για τις ταξιδιωτικές απάτες μέσω διαδικτύου. Προσέχετε τι αγοράζετε από το διαδίκτυο για άλλη μια φορά. Διακοπές, δωμάτια, τέτοια πράγματα. Για να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι και οικονομικά εκτεθειμένοι. Και κλαίτε τις διακοπές σας δηλαδή, τις οποίες είναι πολύτιμες οι διακοπές για πολλούς ανθρώπους. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Από το Δημήτρη Σιφάκη, ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από μένα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
2: Όλη μου η ζωή.
1: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night.

0: stranger world.
1: Καλημέρα, Βάμος, Βάμος, Εσπάνια. Το πήρε παγκόσμιο δεύτερο αστέρι στην μπλούζα της και στην καμισέτα. Ξέρεις, ε? Το ξέρεις αυτό. Την ώρα που η Ισπανία έπαιρνε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ, ανήλικα κορίτσια κοιμόντουσαν στο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου. Ναι, είναι απίστευτο, έτσι. Πλακωνόντουσαν 3-4 κορίτσια και η μία κατέγραφε με το κινητό της στις άλλες να βαράνε μια 15χρονη. Συνελήφθησαν. Οι δύο αναζητούν την άλλη μία. Θα τη βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η αστυνομία συνέλαβε και τις ανήλικες αλλά και τους κηδεμόνες τους.

Το Σάββατο το βράδυ λοιπόν δώσανε ραντεβού για να πλακωθούν στα χαστούκια, στις μπουνιές και στα κλωτσίδια. Τρεις-τέσσερις κοπελίτσες για ερωτική τη ζηλία, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Τι ερωτική τη ζηλία έχουν τώρα 17 χρόνια και 16 χρόνια, μπορείς να μου πεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Λοιπόν, αυτές οι ανήλικες λοιπόν πλάκωσαν στο ξύλο μια 15χρονη, η οποία νοσηλεύθηκε, διοκεκομίστηκε, νοσηλεύθηκε για λίγες ώρες στο Παγνί. Ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει, όπως είπαμε και πριν, και τις ενήλικες και τις ανήλικες και διενεργεί προ ανάκριση.

Λοιπόν, για να πούμε την ιστορία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών. Είχαν λέει κάποιες προσωπικές διαφορές. Τι διαφορές έχουν τα ανήλικα? Ωστόσο, όπως φαίνεται, η ανήλικη δέχτηκε μία γροθιά στο κεφάλι, αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, ζάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρά από την αστυνομία, ενεργοποιήθηκε και συνέλαβε τις δύο κοπέλες αυτές και τους γονείς τους. Φαίνεται όμως ότι και μια 15χρονη, η οποία φαίνεται ότι είναι ο ηθικός και αυτούργος όλης αυτής της φασαρίας, βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο όλη την ιστορία και αναζητείται από την αστυνομία.

Στα Χανιά είχαμε ένα αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ, το οποίο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το λεωφορείο, με το πούλμα του ΕΚΑΒ, με το όχημα του ΕΚΑΒ, και είχαμε την ανατροπή του. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όχι όμως από το ατύχημα, αλλά από ανακοπή που είχε πάθει στο σπίτι του και μεταφερόταν στο νοσοκομείο των Χανίων. Αρχικά κάπου είδαμε γραμμένο ότι ο 53χρονος που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, ασθενής δηλαδή, έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση και όλα αυτά, αλλά δεν είναι αλήθεια. Πολύ παραπληροφόρηση, έλεγα. Πολύ. Γιατί.

53χρονος βρισκόταν ήδη σε μια κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Ήταν ήδη, δηλαδή, είχε φύγει ο άνθρωπος. Προσπάθησαν οι συνάδελφοι του, του άντρα να τον μεταφέρουν γρήγορα στο νοσοκομείο. Πήγε το ΕΚΑΒ, τον πήρε, τον παρέλαβε, τον πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου ήταν έτοιμη η ομάδα ανάληψης για τον 53χρονο, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ο ασθενής είχε παραλυφθεί ήδη σε ανακοπή. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί είχε γραφτεί κάτι άλλο εχθές και ήταν λάθος από όλους.

Η τραγική ειρωνία στο αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με το ασθενοφόρο ήταν μια νοσηλεύτρια η οποία έφευγε από το νοσοκομείο Χανίων γιατί είχε ολοκληρώσει την νυχτερινή της βάδια. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου και αυτή και ο διασώστης που βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πίσω κάθισμα και προσπαθούσε να κάνει ανάνυψη στον 53χρονο. Ήταν πολύ σφοδρή η συγκρουσία και στις μουνιές. Μέσα στο politica.gr μπορείτε να δείτε το βίντεο ακριβώς όπως έγινε η σύγκρουση.

είδες εκτός το παιχνίδι. Το είδες, ε. Τι έλειπε χθες από το παιχνίδι, ξέρεις. Τι έλειπε. Ο Ρονάλντο. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα σήμερα και να πούμε ότι σήμερα κλείνουμε 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και κάποιοι θέλουν να δώσουν τα F-35, λέει, για να φτιάξουν σχολεία. Το ξέρεις αυτό, το μαθές. Ε? Θα πουλήσουμε τα F-35 στους Τούρκους για να φτιάξουμε, λέει, σχολεία και να δώσουμε συντάξεις. Πώς φαίνεται, σαν ιδέα.

μια και πάμε για την Κύπρο, να πούμε ότι από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μιλάνε πάλι για τουρκική μειονότητα με αφορμή το κλείσιμο 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Δεν παίζονται. Ναι, το συνεχίζουν. They strung up a man, they say who murdered three.

Εσύ χθες με ποιον ήσουν, Ισπανία ή Αργεντινή? Αργεντινή, γιατί ρε φίλε? Δεν ανοίξει την Ευρώπη εσύ? Σ' αρέσει για το Μέση? Ε, όχι για το πόδι, για τη Μέση. Για το Μέση, ναι. Πόσες ευκαιρίες έκανε ο Μέση? Καμία. Σ' όλα τα μοντιάλ είμαι Ισπανία. Σ' όλα, σ' όλα. Εκτός από το φετινό. Δεν ήμουν τόσο Ισπανία, αλλά στον τελικό μου με την Ισπανία. Γιατί δεν είχε ούτε παίχτη μέσα τη Ρεάλ. Θα μου πεις είχε τον Κουκουρέγια. Α, ο Κουκουρέγια έγινε μετά παίχτη τη Ρεάλ. Και δεν τον κουστάρω στη Ρεάλ αυτό το παίχτη. Ισπανία, Ισπανία. Βάλουμε ξανά το τραγούδι να το ακούσουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών για το τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας. Παρέμβαση σήμερα και φορέων και σωματείων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την ασφάλεια του δρόμου που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων για την εγκατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου, με νέα κινητοποίηση αύριο Τρίτη στις 7 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συναγερμό σήμανε το πρωί στον Βλητέ, στα Χανιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της, ενώ τα αίτια ερευνώνται. Κίτρινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς στο Ηράκλειο. Σήμερα υποβάλλουν όσοι έχουν αριθμούς φορολογικού μητρώου που λήγουν σε 3, 4 και 5. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία και την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, καθώς μετά από 16 χρόνια η εθνική ομάδα της χώρας πήρε και πάλι το τρόπαιο. Ο Φεράν Τόρες, το 106 του επιπλέον χρόνου του τελικού ενάντια στην Αργεντινή, σημείωσε το χρυσό γκολ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ζέστηκε σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα ανέβει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ιουλία Καλιμάνη Live.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
5: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες. Όλοι εσύ.
5: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
6: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
5: Ιουλία Καλιμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αυτά που λέτε σήμερα, ξυπνήσαμε και τι βλέπαμε μπροστά μας. Βλέπαμε την Ισπανία να πανηγυρίζει για το Μουντιάλ. Κάτσε, πέφτει το μικρόφωνο εδώ πέρα, χαμούζεται. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ σοβαρή είδηση που έσκασε εχθές, κυριακάτικα, πρωί-πρωί, με το ασθενοφόρο το οποίο έπεσε πάνω από ένα αυτοκίνητο, το οποίο πάνω στο αυτοκίνητο, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων. Στη γραμμή μας έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Μπέα. Καλημέρα κύριε Μπέα, καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσιμπουρδάκη, καλημέρα σε όλο το κόσμο.
0: Είναι καλημέρα για τις οικογένειες, έτσι, των ανθρώπων μέσα στο ΕΚΑΒ, αλλά και για την νοσηλεύτρια.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι καλή ημέρα, είναι εντάξει στην υγεία τους, έτσι.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, χθες βρέθηκα άμεσα, μόλις ενημερώθηκα για το δυσάρεστο συμβάν, στο χώρο των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, να βρεθώ δίπλα στους διασώστες και στην νοσηλεύτριά μας. Και σήμερα το πρωί επίσης τους επισκέφτηκα στους χώρους νοσηλείας. Να πούμε ότι ο διασώστης του ΕΚΑΒ που ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον άτυχο 53χρονο ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή.
0: Από το σπίτι του την είχε υποστεί την ανακοπή, έτσι, δεν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Το ΕΚΑΒ δέχτηκε μία κλίση να διακομίσει περιστατικό 53χρονο, ο οποίος είχε απώλεια αισθήσεων. Διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ανακοπή και βάσει πρωτοκόλλου ξεκίνησαν στην καμπίνα κάρπα μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Όπως μου μετέφερε ο διασώστης, δεν αντιδρούσε ο ασθενής στην κάρπα, αλλά το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι, σαφώς, εννοείται αυτό. Απλά επειδή γράφτηκε χθες ότι έπαθε την ανακοπή μετά τη σύγκρουση, γι' αυτό έχει γραφτεί αυτό.
1: Όχι. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ΕΚΑ.
0: Ναι, όχι, το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Απλά το λέμε για αυτούς που γράφουν ό,τι θέλουν.
1: Σωστά. Η νοσηλεύτριά μας, μία από τα πιο έμπειρα και άξια στελέχη του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, είχε τελειώσει την βάρδια της Σαββατοβράδυ και πήγαινε για το σπίτι της, κατέβαινε τη λεωφόρο Μουρνιών, πέρασε κανονικά το φανάρι, βγήκε από το στενό με ταχύτητα το ασθενοφόρο και είναι λογικό να πηγαίνει με ταχύτητα.
0: Ναι, ναι. Και κόκκινα παίρναγε, ναι, και καλά έκανε, γιατί έπρεπε να προλάβει.
1: Και στο τάκ τελευταία στιγμή έγινε πλάγιο με τοπικά. Χτύπησε στην πίσω μεριά του ασθενοφόρου, το οποίο...
0: Μα το παραγύρισε.
1: Ο οδηγός ήταν σε σοκ, είχε εκδόρες, δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία. Όπως είπαμε, ο διασώστης έχει σπασμένα πλευρά, είχε πνευμοθώρακα, τον αντιμετώπισαν οι θωρακοχειρουργοί. Τώρα είναι στην θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.
0: Δεν έχει, έτσι, δεν έχει, δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Όχι, πήγα τον είδα, περιπατητικός είναι, μου λέει δεν μπορεί να κάθουμε στο κρεβάτι, είχε τον ορό, πήγαινε πέρα εδώ στο διάδρομο, έχει τους πόνους του, ξέρετε, οι πόνοι τώρα σε σπασμένα πλευρά τον ταλαιπωρήσουν. Και η νοσηλεύτριά μας από προσωπικό που είναι αλήθεια που δεν μας περισσεύει. Δηλαδή πέρα όλων των άλλων και τη συμπόνια μας πονάμε κιόλας και ως μια πολύ άξια νοσηλεύτρια και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες θα μας στερήσει πολύτιμες υπηρεσίες από το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών.
0: Είναι από τις καλές μου έχουν πει, έτσι, από τις πολύ δραστήριες νοσηλεύτριες.
1: Και πολύ έμπειροι στο κομμάτι των επιγόντων.
0: Α, είναι στα επίγοντα,
1: Ναι. Την επισκέφθηκα, της έχουμε ένα κολάρο, έχει πόνους στο να φτιάνει από το τράταγμα, κάτι μόλοπες στα πόδια. Εντάξει, την παρακολουθούμε.
0: Είχαν Άγιο, έτσι, από θαύμα ζουν, λένε.
1: Εγώ τους είπα χθες ήταν της Αγίας Γαρυφαλιάς να ανάψουν και μια λαμπάδα στον πόδι.
0: Αυτό το περιστατικό τώρα πάντως δείχνει και κάτι άλλο, ότι οι δρόμοι δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Συμφωνείτε?
1: Δυστυχώς το οδικό δίκτυο στην Κρήτη είναι πραγματικά, έχει προβλήματα και φαίνεται, γιατί και το βράδυ παραλίγο να έχουμε τραγωδία.
0: Σε δηλαδή, αυτό το σημείο υπάρχουν φώτα. Από ό,τι είδα εγώ στο βίντεο που έχουμε εδώ στο politica.gr, δεν λειτουργούσαν τα φώτα εκείνη την ώρα. Δεν ήταν λίγο απόγευμα.
1: Ήτανε... Όχι, πρωί.
0: Το απόγευμα, λέω, δεν υπήρχαν φώτα. Αυτό εννοώ. Ότι δεν υπήρχαν φώτα το απόγευμα. Και ότι γενικά οι κάτοικοι στην περιοχή καταγγέλνουν ότι κάποιες φορές κινούνται στο σκοτάδι.
1: Δεν το, ειλικρινά πιστεύω, δεν το γνωρίζω, γιατί ακολουθώ άλλη διαδρομή για να φτάσω στο νοσοκομείο. Πολύ σπάνια χρησιμοποιώ την κεντρική λεωφόρο.
0: Η πρώτη κουβέντα που σας είπε ο διασώστης ποια ήταν?
1: Πολλά φανάρια και διασταυρώσεις και πηγαίνω από άλλη διαδρομή.
0: Η πρώτη κουβέντα που σας είπε ο διασώστης ποια ήταν όταν τον επισκεφθήκατε?
1: Ο οδηγός ήταν σε σοκ, το παιδί. Εντάξει. Τον αγκάλιασα, τον έσφιξα. Λέω εντάξει, κουράγιο, υπομονή. Συμβαίνουν αυτά στην. σε αυτές τις κρίσιμες δουλειές που είσαι συνέχεια στην ένταση και στην πίεση. Ξέρετε, γιατί δεν είναι μόνο ότι αυτό που πάθανε, είναι και το θέμα και αυτή μιας της ενοχής του τι συνέβη, πώς συνέβη, φταίω, δε φταίω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι ένα μείγμα συναισθημάτων εκείνη την ώρα που πρέπει να καταλαγιάσει και να ερεμήσει τους ανθρώπους.
2: Η νοσηλεύτρια σίγουρα θα έχει συναντηθεί με αυτούς τους διασώστες, έτσι το ΕΚΑΒ και άλλες φορές. Απλά.
1: Σίγουρα. Είμαστε ένας ενιαίος χώρος. Είναι το τμήμα επιγόντων και το ΕΚΑΒ είναι οι στενοί συνεργάτες.
2: Τώρα γνωρίζω τον, δηλαδή ήξερε ένας τον άλλον, έτσι. Σας είπε η κοπέλα για ποιο λόγο, πώς έγινε αυτό το σκηνικό εκεί, πώς συγκρούστηκαν, αν...
1: Όχι, η κοπέλα πήγαινε στην πορεία της κανονικά και βγήκε από αριστερά το ασθενοφόρο. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι και η σιρήνα που είχε και τα λοιπά, για να καταλάβετε.
2: Ναι, γιατί η δικογραφία που έχει γίνει από την τροχιά είναι υλικών ζημιών, δεν είναι για κάτι άλλο.
1: Ναι, το θέμα εδώ για τη σιρήνα, για να ακούσει τη σιρήνα, μπροστά της δεν ήταν, δεν ανέβαινε τη λεωφόρο, βγήκε από αριστερά το ασθενοφόρο.
2: Ναι.
1: Όταν ακούς τη σιρήνα, εμείς εδώ ακούμε συνέχεια τις σιρήνες. Δηλαδή, όταν εργάζεσαι σε νοσοκομείο, στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Από μακριά, δηλαδή δεν ξέρεις αν είναι μια σιρήνα που θα σου εμφανιστεί ξαφνικά από δίπλα σου. Δηλαδή μπορεί να έχει περάσει το ασθενοφόρο και να ήταν και 50% μέτρα παρακάτω πηγαίνοντας στο νοσοκομείο και να ακούς τη σιρήνα μέσα στα αυτιά σου. Δεν είναι...
2: Ωραία, οπότε όλα καλά για τα παιδιά εκεί, είμαστε εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, έχουν αποφύγει τα χειρότερα, η κλινική τους εικόνα είναι καλή, όπως σας το περιέγραψα ακριβώς. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του άτυχου 53χρονου.
2: Από ανακοπή, έτσι. Φοβερό γι' αυτό. Φοβερό, 53 χρονών νέος άνθρωπος. Ωραία, αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Μπέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε. Τέλος καλό, όλα καλά για τους διασώστες και για την νοσηλεύτρια. Δυστυχώς ο 53χρονος είχε χάσει τη μάχη από νωρίς. Προσπάθησαν οι άνθρωποι να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Έγινε και το τροχαίο. Τι να πεις, λοιπόν, αυτά. Πώς περνάμε, πάμε, δεν ξεχνάμε.

Και λίγο πριν βάλουμε τραγούδι, θέλω να σου πω κάτι που με έχει συγκλονίσει από το πρωί. Με έχει συγκλονίσει. Δηλαδή, πιο πολύ και από την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία, από τη Χάρικα. Ο Αλέκος Σοβίτης, ο οποίος τον ξέρεις, που ζούσε από την τηλεόραση, γιατί έπαιζε σε σύριαλ. Χάρισε, λέει, την τηλεόρασή του και αγόρασε 300 βιβλία. Και βούτυξε, λέει, στη γνώση. Ξαφνικά. Περπατώντας με τακούνια στο βάλτο, έτσι λέγεται η παράσταση που παίζει τώρα στο θέατρο Λαμπέτη, αλλά σε μια συνέντευξή του δήλωσε ότι χάρισε την τηλεόρασή του και αγόρασε, λέει, 300 βιβλία. Γιατί δεν μου λέγεται την τηλεόραση για να πάρει 600 βιβλία? Μια ερώτηση είναι αυτή. Τέλος, πάμε παρακάτω.

0: Bye.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα είπαμε στην αρχή. Δεν είπαμε. Ρε, για κάποιους η εβδομάδα δεν θα είναι καλή. Να το ξέρεις αυτό. Εδώ στην Κρήτη μιλάμε τώρα, έτσι. Για το θέμα το ΠΚΠ μιλάω. Θα έχουμε ντράβαλα. Κάτι ακούω, κάτι μαθαίνω, κάτι αυτά. Ξέρεις ότι κάποιοι φίλοι μου έχουν πρόβλημα, έτσι, με το θέμα που έσχασε στα βορίζια. Το ξέρεις αυτό.

Λοιπόν, εκτόσεις, αφορούν ή δεν σε αφορούν? Σε αφορούν, πας να ψωνίσεις κάτι? Ε, έχεις. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες έτσι τιμές που πας στις άνε. Ξέρεις, έχουν αυτοκόλλητο και λέει από 390 ξέρω εγώ ευρώ στα 250. Άμα ανοίξει το χαρτάκι το 250, στις περιπτώσεις, στις περιπτώσεις των περιπτώσεων, θα δεις ότι το 250 ήταν 235 πριν. Καταλάβες. Να προσέχετε τις παραπλυντικές προσφορές, παιδιά. Όλοι, όλοι στον δρόμο. Διαβάζω εδώ για την Ισπανία τώρα κάτι έτσι, γιατί μου την έχει δώσει λίγο πρωί-πρωί. Ξέρεις που γράφουν διάφορα και λένε διάφορα για την Αργεντινή, που δεν το πήρε ο Μέση. Γιατί να το πάρει ο Μέση, ρε παιδιά, συμβόλαιο είχε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι έπρεπε να είναι ο μοναδικός που έχει πάρει δύο μουντιάλ, ξέρω, έχει παίξει σε τέσσερις τελικούς. Ο Εμπαπέ είναι 27 χρονών και έχει παίξει σε τρεις τελικούς. Σε τρία μουντιάλ. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, είπαμε. Καλός παίχτης. Φίλος στον άλλο, έτσι το κατάλαβες. Όχι κολλητός βέβαια, δεν αλλάζουμε και σφαλιάρες, δεν έχουμε και τα τηλέφωνα. Αλλά εντάξει, έχω μια σχέση. Δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύεις. Το πιστεύεις ή όχι ότι έχω μια σχέση με τον Ρονάλντο? Τι σχέση έχω, ξέρεις?

Λοιπόν, δεν ξεχνούμε, παγνυπνούμε. Έτσι, όπως κάνουμε και με το Μουντιάλ που θα γυρίσει. Ο Ρονάλντο δεν ξαναγυρίζει. Έτσι, ο Μέση δεν ξαναγυρίζει. Άντε να δούμε τους επόμενους Ρονάλντο και Μέση, αν βγουν ποτέ. Αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι. Εδώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο είδες, έφυγε από τους Bucks και πήγε στους Miami Heat. Heat. Ζεστή Miami, ξέρεις.

Διαβάζω εδώ. Ξέρεις, θα αρχίσω να το κάνω αυτό. Θα αρχίσω να βλέπω τι γράφουν κάποιοι και τα διαβάζω και θα τα χώνω. Είναι δυνατόν τώρα. Λέει ότι τάσπασε, λέει, με τον καυτό χορό σε έξοδό της. Μια γνωστή παρουσιάστρια. Τάσπασε. Ακριβώς όπως το λέει. Το έσπασε, το έχει βάλει σε εισαγωγικά. Γιατί ξέρεις. Γιατί αν χόρευε, έτσι όπως λένε, θα τα σπάγει όλα. Γιατί θα τα σπάγει, ξέρεις. Ε, δεν το λέω, άστο. Λοιπόν, στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 μπορείτε να μας στείλετε τις σχολιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο σας θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοτικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και σύντομο διαβαστικό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσει, μάλλον. Διαφημίσει. Και να πούμε ότι σήμερα είμαι εδώ πέρα και αυτή τη βδομάδα γιατί η αγάπη Πεχινάκη πρέπει να πάρει άδεια. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν τον παίρνω άδεια ακόμα, κάθομαι εδώ. Καλό δεν. Όχι. Να χαρεί τις διακοπές της στο κορίτσι. Πότε παίρνεις άδεια εσύ? Ποτέ. Δεν θα πάρεις. Θα κάτσεις εδώ. Άπλητος, αμπανιάριστος, αμαύριστος. Γιατί ρε φίλε. Πάρε μια άδεια και εσύ. Μπορείς. Δεν μπορείς. Κάτι θα κάνεις. Ωραία. Θες να φύγουμε μαζί. Ωραία. Ξέρεις ποιοι δεν θα πάνε διακοπές. Σιριζέοι. Πού να πάνε διακοπές. Εδώ περιμένουν το τηλέφωνο. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει από τον Τσίπρα για τον ποιον θα διαλέξει να τον έχει μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, άκου τώρα. Βασίλης Κόκαλης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και πάει. Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Παραδίδει την έδρα του εντός της εβδομάδας. Γιατί ρε μεγάλη, αφού παραιτήθηκες, δώσε κατευθείαν. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί. Να έχουν περάσει 20 μέρες του Ιουλίου. Να πιαστεί ολόκληρος ο μήνας στην πληρωμή. Γιατί άμα δεν πιαστεί, θα πιαστεί μισός άμα παραιτηθεί. Γιατί θα την παραδώσει. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, λέει, είμαι δικηγόρος. Και ως δικηγόρος ξέρει ότι μετά τις 20-22 του μήνα μπορεί να πάρει όλο το μηνιάτικο, να το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Πώς θα πάει στο άλλο κόμμα. Δεν θα έχει κάτι τέτοιο έτσι για τα ταξί, για το, πώς το λένε, pocket money, ρε παιδί μου, να πάει ένα ταξίδι, μια περιοδία για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχεις καταλάβει τι θα γίνει εκεί. Έχεις καταλάβει πόσο ξύλο θα πέσει. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Καταρχήν πήρε το κόμμα Ιδούρου πλέον, έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα Δούρου. Εδώ, τι ημέρα είναι σήμερα, 19 Ιουλίου. Πώς έχουμε σήμερα, 20. Να, γιατί το σκεφτόμουν 19, γι' αυτό το λέω. 20 Ιουλίου λοιπόν 2026. Σου λέω το εξής. Η Δούρου θα δώσει και τα κλειδιά του κηλικίου στον Τσίπρα, της Κουμουνδούρου. Θυμήσου το.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
6: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
7: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδέκης, όλα μαζί και πάμε να σας πω ένα πολύ διαφορετικό θέμα από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει μια δικαστική απόφαση για συνεπιμέλεια στην Αθήνα για ένα βρέφος 9 μηνών, το οποίο θα ζει μεταξύ Αθήνας και Βόλου. Η μητέρα μάλιστα αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης του πατέρα. Είναι μια ιδιαίτερη αυτή η απόφαση, σημαντική, και για ζητήματα συνεπιμέλειας και μεταβολής τόπου διαμονής ανηλίκου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την έβγαλε την απόφαση, ρυθμίζοντας την καθημερινότητα ενός βρέφους μόλις 9 μηνών, το οποίο θα μεγαλώνει εν αλλάξει σε Αθήνα και Βόλο, παρά τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη δικαιοσύνη μετά τη μετακόμιση της μητέρας στο Βόλο μαζί με το παιδί. Χωρίς να υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του πατέρα ή σχετική δικαστική άδεια. Αυτό πλέον καθορίζεται. Παλιά μπορούσε να το κάνει. Όποια ήθελε, έπαιρνε τα παιδιά, έφευγε, ή όποιο ήθελε, έπαιρνε τα παιδιά, έφευγε. Άντε, ψάξω μετά. Λοιπόν, το δικαστήριο διατήρησε την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας και έκρινε ότι η μονομερής αλλαγή κατοικίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό περιορισμό της σχέσης του παιδιού με τον πατέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή σε 2 μήνες, του 2026, το βρέφος θα διαμένει με τον πατέρα του στην Αθήνα 9 συνεχόμενες ημέρες, κάθε μήνα, από την πρώτη Παρασκευή έως και τη δεύτερη Κυριακή. Ενώ προβλέπονται και επιπλέον συγκεκριμένες περίοδοι κατά τις εορτές και τις θερινές διακοπές. Τον υπόλοιπο χρόνο το παιδί θα ζει με τη μητέρα του στο Βόλο. Σας διαβάζω τώρα λίγο από το σκεπτικό της απόφασης, γιατί λέει: για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιοδός στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Δηλαδή αυτό που δεν υπήρχε. Δεν πήρε το παιδί άλλη και έφυγε. Γεια σας. Δεν υπολογίζω τίποτα. Πάω στο Βόλο. Μάνα είμαι, ό,τι θέλω. Το δικαστήριο μάλιστα έκρινε ότι δεν ήταν στο συμφέρον του παιδιού να πηγαίνει ο πατέρας λίγες ώρες στο Βόλο, να το βλέπει και να φεύγει. Γιατί αυτό γινόταν μέχρι τώρα, δεν τον άφηνε να το δει περισσότερο. Τον άφηνε μόνο λίγες ώρες. Yes. Και αυτό λέει δεν ήταν καλό ούτε για το παιδί, ούτε για τον πατέρα. Λοιπόν, η εναλλακτική λύση της ολιγόρος επικοινωνίας του ετούντος με το τέκνο αποκλειστικά στον τόπο κατοικίας μητέρας και εντός προσωρινών καταλυμάτων, δηλαδή ο πατέρας τι έκανε, δεν είχε σπίτι εκεί πέρα, πήγε και έμενε σε Airbnb. Πλήρωνε και λεφτά. Πλήρωνε μέχρι να βγει η απόφαση. Τώρα θα τα πληρώσει όλη η μητέρα που τον ανάγκαζε να πηγαίνει να βλέπει το παιδί του μακριά από εκεί που γεννήθηκε. Μάλιστα αυτό για τη μεταβαλλόμενη κατοικία, έτσι, το δικαστήριο έκρινε ότι, γιατί κάποιοι λέγανε παλιά, αείμνηστοι φόφοι γεννηματάρι, γιατί ότι δεν έκαναν τα παιδιά βαλίτσα, να πηγαίνουν πέρα δόθε. Λάθος της, μεγάλο αυτό. Το δικαστήριο έκρινε ότι η σταθερή διαμονή του παιδιού και στα δύο οικογενειακά περιβάλλοντα εξυπηρετεί καλύτερα το βέλτιστο συμφέρον του, διασφαλίζοντας ουσιαστική και ποιοτική σχέση και με τους δύο γονείς. Άρα, το ένα σπίτι με το άλλο, δεν είναι, όταν πηγαίνει το παιδί από το ένα σπίτι στο άλλο, δεν είναι το παιδί βαλίτσα. Απλά το παιδί έχει δύο σπίτια. Είναι απλό. Κατανοητό, γκέγγι, πάμε. Άκου τώρα τι λέει η απόφαση για να πάτε πλάκα. Λέει, επειδή η μετεγκατάσταση στο Βόλο πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική πρωτοβουλία της μητέρας, η απόφασή της επιβάλλει συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, υποχρεώνεται να μεταβαίνει η ίδια στην Αθήνα για την παραλαβή του παιδιού μετά την ολοκλήρωση της περίοδου διαμονής με τον πατέρα. Παράλληλα, αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης του πατέρα προς το Βόλο όταν εκείνος μεταβαίνει για να παραλάβει το παιδί του και να το μεταφέρει στην Αθήνα. Καθώς και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του στο Βόλο κατά το 4ο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα όταν η επικοινωνία πραγματοποιείται εκεί. Αυτό είναι απόρρια του ότι άρπαξε το παιδί και έφυγε. Γεια σας. Πήγε σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο τόπο. Χωρίς να υπάρχει απόφαση. Της επιβάλλει λοιπόν το δικαστήριο.

και να πληρώνει τη μετάβαση του πατέρα για να πάρει το παιδί, αλλά και τη διαμονή του εκεί το ένα Σαββατοκύριακο του μήνα που θα μείνει εκεί το παιδί. Στο Βόλο. Δηλαδή, ποιος έχασε τώρα. Τέλος, για να το κλείσουμε, για κάθε άρνηση να γίνεται αυτή η διαδικασία όπως αναφέρει η απόφαση, 200 ευρώ πρόστιμο. Κάθε φορά. 10 φορές να νηθεί είναι 1.000. Όχι, 2.000. Στις 5 φορές είναι 1.000. Στις 10, 2.000. Στις 20, 4.000. Ξέρεις πώς μαζεύονται αυτά τα λεφτά. Δεν μπορώ να φανταστείς πώς. Ακόμα που σου λέω κάτι, ξέρω. Απλά βλέπεις ότι οι αποφάσεις πλέον περιλαμβάνουν μέσα και τον πατέρα πλέον. Έτσι. Αυτό είναι. Μεγάλο παράσημο, φίλοι. Πολύ μεγάλο. Είναι μια απόφαση. Πήρε το παιδί, έφυγε χωρίς να υπάρχει προηγούμενο. Λέει εντάξει, διά. Μάνα είμαι, τέλος. Δεν είναι όλες οι μανάδες έτσι όμως, το ξέρεις. Αυτός όμως που είναι έτσι, τώρα το πληρώσουν. Και εσείς, το χειρότερο πράγμα, το λέγαμε και με το Σελγάδο κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο, εδώ στον αέρα, όταν γίνεται κάποια παρανομία με το αυτοκίνητο και τέτοια ή οτιδήποτε. Τσέπη. Χτύπα τσέπη. Δηλαδή, θες να καταστήλεις κάτι, χτύπα το στην τσέπη. Τι έκανες αυτό που είναι παράνομο, παπ, τσέπη, πρόστιμο. Εκεί. Εκεί πονάει η τσέπη. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Βάλε ένα τραγούδι να ακούσουμε και γυρνάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκαν οι δύο ανήλικες που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό 15χρονης, ενώ βιντεοσκοπήθηκε και η πράξη βίας. Μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την εισαγγελία κατά παντός υπευθύνους, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το τροχαίο έξω από το ΙΤΕ με το σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας. Ταυτόχρονα παρέμβαση σήμερα φορέων και σωματείων στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ασφάλεια του δρόμου που συνδέει το Πανεπιστήμιο με το ΙΤΕ. Συνελήφθη άνδρας στη Χερσόνησο που κατηγορείται ότι χτύπησε την σύζυγό του μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους. Νέα παρέμβαση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη για τη σύμβαση καθαριότητας στο Ηράκλειο. Ζητά ενημέρωση για το αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις. Οριακή η λειτουργία της ΜΕΘ με τρεις γιατρούς και έναν ιδιώτη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με την Ένωση Γιατρών που κάνει λόγο για ακραία πίεση. Φωτιά ξέσπασε σε δύο αυτοκίνητα σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στα Χανιά, όπου η πυροσβεστική προχώρησε σε επιχείρηση κατάσβεσης. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς στο Ηράκλειο. Σήμερα Δευτέρα αφορούν σε αφημί που λήγουν σε 3, 4 και 5. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ο Φεράν Τόρες, το 106 του επιπλέον χρόνου, έστειλε την ομάδα που έπαιζε κόντρα στην Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ζέστη στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια θα φτάσει και στους 39 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η
2: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας.

Και έρχεται που λέτε ένας φίλος τώρα και μου στέλνει μήνυμα. Έμαθες, λέει, για αυτού στην Ισπανία, μια και λες για Ισπανία που την υποστηρίζεις, πώς έκανε διακοπές μια οικογένεια. Ξέρεις τι κάνανε. Μέναν τσάμπα, δεν κάνανε τίποτα. Και μία ώρα, ξέρεις, μία μέρα πριν φύγουν, παιδί μου, αυτοί πήγε στο αεροδρόμιο με τον άντρα της να φύγουν. Και όσο πιάσε στο αεροδρόμιο, γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καταλάβει. Πήγαν να κάνουν τσάμπα διακοπές, δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Κρατιέμαι εδώ και 5-10 λεπτά, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Κρατιέμαι. Να μην μιλήσω όπως πρέπει να μιλήσω, αλλά να πω αυτό που πρέπει να πω. Σήμερα συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημά των Λάρισας η δίκη για τραγωδία των Τεμπών. Είναι η 22η κατά σειρά συνεδρίαση. Λοιπόν, υπήρχε μια ένταξη μεταξύ του Νίκου Πλακιά και έναν συνήγορο υπεράσπισης κατηγορουμένου. Μάλιστα, ο συνήγορος υπεράσπισης αυτός, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, αρνήθηκε τις κατηγορίες της εντολής του, αμφισβητώντας το κατηγορητήριο και την νομιμότητα των διαδικασιών μετάταξης.

ένταση ξεκίνησε μεταξύ του συνήγορου υπεράσπισης που σας είπα, του κ. Ιωαννίδη και του Νίκου Πλακιά, που είναι, ξέρετε όλοι ποιος ο Νίκος Πλακιάς. Με την έναρξη της δίκης, αυτός που βγήκε πρώτος να μιλήσει ήταν ο συνήγορος υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, εκπροσωπεί τους Κολιόπουλο, Στουρνάρα και Παλαιοθόδωρο. Αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν την υπάλληλο, την κυρία Κολιοπούλου, να το πω σωστά, η οποία κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη. Του σταθμάρχη που δεν πάτησε το κουμπί. Έτσι. Και την ώρα που είναι οι άνθρωποι εκεί μπροστά, οι συγγενείς των θυμάτων, ο δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες και για το διευθυντή συντηρήσεις του ΟΣΕ. Αλλά αυτό που ήταν όλο το σκηνικό και το πυροδότησε και έγινε κούγκι εκεί μέσα, ήταν ότι, πώς να το πούμε, ότι το έριξε στο ηλικιακό όριο του σταθμάρχη, ότι η μετάταξή του είναι ασύνδετη με τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Το σταθμάρχη. Ξέρεις πώς τον είναι το σταθμάρχη? Την Κωνσταντοπούλη την ξέρεις? Αυτό που έκανε απεργία πείνας τον ξέρεις? Ή δεν ξέρεις το όνομα του αυτού που δεν πάτησε το κουμπί και συγκούστηκαν τα δύο τρένα? Είδες τι κάνει η παραπληροφόρηση? Τη στιγμή λοιπόν που μιλούσε ο δικηγόρος του διευθυντή συντήρησης του Στουρνάρα, τότε του κατηγορούμενος, ο οποίος είχε πρωταγωνιστεί σε βίντεο σταθμό της Λάρισας, όταν είχε διακόψει τα σταθμάρχη που του εξηγούσε το χειρισμό του τοπικού συστήματος λέγοντας λέξη τέλος, αντέδωσε έντονα ο Νίκος Πλακιάς. Και του λέει ο Νίκος Πλακιάς: ο δικός σου ήταν άσχετος. Ο τυχαίος επιβάτης αυτός που είπε τη λέξη τέλος, διακόπηκε η φάση. Μέσα στα διαβάζω όλα ό,τι είπε ο ένας με τον άλλον. Μπείτε μέσα στο πολιτικά.gr να ακούσετε το διάλογο, να δείτε το διάλογο. Η ουσία είναι ότι έγινε για άλλη μια φορά κούγκι, ότι δεν είναι πια εκεί πέρα. Όλοι αυτοί που λέγανε ότι θα γίνει και ότι δεν χωράγανε και ότι δεν μπορεί να γίνει δίκη σε τέτοιες. Όλοι αυτοί που θέλουν να σταματήσουν τη δίκη. Μόνο Πλακιάς τελικά ήθελε να ξεκινήσει η δίκη, έτσι. Και οι, λάθος, και οι 53 από τους 57. Και μια και το λέμε τώρα για τους 53 από τους 57, να πούμε ότι στο σύλλογο που ήταν η πρόεδρος η κυρία Καραστιανού και έχει φύγει τώρα και έχουν μείνει οι υπόλοιποι 4, πως είναι οι οικογένειες, έχουν αρχίσει μια μανούρα, μια ιστορία, σχετικά με 5.000 ευρώ από, που είχαν χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο του Συλλόγου για να γίνουν κάποια ταξίδια της κυρίας Καριστιανού. Και έχουν μια μανούρα τώρα γι' αυτό. Ένα από αυτά τα ταξίδια είναι στα Χανιά, να ξέρεις, έτσι. Ξέρω και που έμενα ακριβώς. Μου στέλνει μήνυμα ο τώρα και μου λέει: παίξε το βίντεο μου με την Καριστιανούλη που έλεγε ότι δεν θα απολυτευτεί. Αφού το θυμάσαι, δεν χρειάζεται να το παίξω. Το θυμάσαι, το θυμάσαι.

πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων του Ηρακλείου οι δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό της 15χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εχθές το βράδυ στο αστυνομικό μέγαρο εδώ του Ηρακλείου είχαν βάλει τα κλάματα, προσπαθούσαν να δικαιολογηθούν, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη στάση τους. Αυτά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Όχι ότι θέλουν να καταδικαστούν δύο κορίτσια, αλλά τουλάχιστον πρέπει να καταλάβουν τι έκαναν. Και επειδή κάποιες φορές αυτό δεν το καταλαβαίνουν, ποια είναι η τιμωρία? Να μου πειράξει εμένα το παιδί μου? Να σας αφήσω εκεί. Το χειρότερο απ' όλα, σου μιλάω ειλικρινά, δεν είναι το χτύπημα. Εντάξει, το χτύπημα πες δεν ήταν πολύ βαρύ, περνάει. Εντάξει. Το ότι το κατέγραψαν για να υπάρχει και να σε ξεφτυλίζουν μετά. Αυτό είναι το θέμα. Θυμάμαι, είχαν πάρει τα κινητά από κάποια κορίτσια τότε που είχε γίνει ο μεγάλο τσάμπουκα εδώ. Θυμάσαι πριν από κανένα μισό χρόνο. Του είχαν πάρει τα κινητά. Και είχε πάει ο αστυνομικό εκεί πέρα των Σόνων που του έκανε πήγαινε να πάρει την κατάθεσή του για να του ρωτήσει τι, γιατί το κάνατε και τι. Το πρώτο πράγμα που ρωτήσαν, ξέρει τι ήταν, το κινητό μα να μα το δώσαν. Δεν του ενδιαφέρει ότι θα φάνε κάποια ποινή ή ότι θα τιμωρηθούν οι γονείς τους ή ότι οι γονείς μπορούν να βγουν φυλακή για ελλειπής εποπτεία ανηλίκου. Αλλά το που είναι το κινητό τους. Και λέω αστυνομικός τότε, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι κάτι θέλουν να κρύψουν και άρχισαν να το ψάχνω. Αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Ήταν η μανία τους να έχουν το κινητό στα χέρια. Και επειδή το έχουμε ξεχάσει, να σας το θυμίσω, πριν από λίγες εβδομάδες συνελήφθη στο Γάζι ένας νεαρός, ο οποίος έχει σχέση με την 764. Λοιπόν, το έχετε ξεχάσει ή μάλλον δεν το έχετε μετρήσει σωστά κάποιοι. Ξέρετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό? Να βάζεις ανήλικες να αυτοτραυματίζονται ή να χτυπάει μία την άλλη, να το τραβάς βίντεο και μετά το πολλά στο σκοτεινό διαδίκτυο. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο το περάσανε στον ντούκο όλοι εδώ και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κάποιοι. Δεν μπορούν να δουν πέρα από τα μάτια τους. Δεν μπορούν να δουν πέρα από την αυλή τους. Δεν μπορούν να δουν πέρα από το χέρι τους. Αυτή η ιστορία με τον νεαρό στο Γάζι και τους δύο στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν, γιατί παίρνανε μέρος σε σαδιστικά, δημιουργούσαν βίντεο σαδιστικά, προκειμένου να τα εκμεταλλεύονται κάποιοι στο διαδίκτυο, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και δεν ακούστηκαν πολλά. Ξαφανίστηκε το θέμα. Ξαφνικά, εδώ είμαστε γνωστοί ο ένας με τον άλλον, ξέρουμε ένας τον άλλον, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο νεαρός το Γάζι αυτός, πρώτα αφού είχε κάνει την τεράστια καφρίλα να κάνει κάτι με τη μία από τις δύο κοπέλες και το βιντεοσκοπεί, μετά την εκβίαση με αυτό. Ή αυτό τραυματίζεσαι ή δείχνω σε όλους τι μου έκανες. Τα βίντεο έχουν βρεθεί από τους αστυνομικούς, τα υπάρχουν. Η ιστορία συνεχίζεται. Αλλά μου τη σπάει ρε φίλε που το πέρασαν τόσο στον ντούκο εδώ στο Ηράκλειο. Ρε, συνελήφθη ένας που έβαζε κορίτσια να αυτοτραυματίζονται. Που το επόμενο στάδιο ήταν να τις βάλει να αυτοκτονήσουν. Γιατί αυτό είναι το επίπεδο που έχουν σε αυτό το κομμάτι, στην 764. Είναι μια τεράστια οργάνωση σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μόδα εντός αγωγικών, η οποία βάζει κοπέλες να αυτοτραυματίζονται, παιδιά ανήλικα, να χτυπάνε μωρά, βρέφη, να τα κόβουν με ξηράφια. Έχω δει βίντεο. Άμα μπείτε στο σκοτεινό διαδίκτυο, πώς μπαίνεις και πατήστε αυτό τη λέξη που σας είπα, θα σας βγάλει τέτοια βίντεο. Θα σας βγάλει τα αποτρόπια εγκλήματα που έχουν γίνει με βάση αυτόν τον ιδρυτή αυτής της 764, που το μόνο που ήθελε να βλέπει μπροστά του ήταν θύματα. Αυτοτραυματισμούς, αυτοκτονίες, βιασμούς, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κακοποιήσεις. Σκληρή κακοποίηση, όχι απλή κακοποίηση. Μιλάμε για. Είχα δει ένα βίντεο που το χτυπάγανε. Το ξέρεις αυτό το σφυρί που από τη μία μεριά είναι στρογγυλό και από την άλλη μυτερό. Λοιπόν. Χτύπαγε πρώτα με το στρογγυλό για να κάνει, λέει, κύκλο. Και μετά, για να μην χάνει το σημάδι, έβαζε το μυτερό. Αυτό το κάνανε σε μωράκια. Κατάλαβες για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτός ο τύπος το Γάζι που συνελήφθη, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ασχολήθηκε κανένας στο Ιράκ. Όλοι ασχολήθηκαν. Όλοι ξέρουν ποιος είναι. Δημοσιογράφοι, ειδικά, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Αλλά δεν ασχολήθηκαν άλλο με το θέμα, για την τοπιότητα βλέπεις, έτσι. Μην θίξουμε την οικογένεια. Όχι, να μην θίξουμε την οικογένεια. Αυτός όμως πρέπει να μπει φυλακή. Έβαζε δύο ανήλικα να αυτοτραυματίζονται σε βίντεο. Τα έχουν τα βίντεο αστυνομικοί. Και μετά σου λέει αστυνομία και αστυνομία και δεν υπάρχει αστυνομία. Η αστυνομία υπάρχει, τους πιάνει. Μετά τι γίνεται? Μετά, άσε τη δικαιοσύνη που μπορεί να προφυλάξει κάποιους, λέμε, που δεν το κάνει.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι το κάνει. Αλλά η κοινωνία που του προστατεύει αυτού, γιατί του προστατεύει? Έβαλε δύο κοριτσάκια, 12χρονα το ένα και τα 15 το άλλο, να αυτοτραυματίζονται. Άστο. Πάμε παρακάτω. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολιτικά 89,8.
1: Και φτάνουμε στην ώρα που πρέπει να κλείσουμε για σήμερα. Αυτή τη βδομάδα είπαμε 10 με 12 το πρωί. Όλα μαζί, Νίκος Λιμπουντέκης, και στο 693-2907-898 θα δείτε τα σχολεία, τις παρατηρήσεις και τα πινελίκια σας να παίρνουν μόρφη λόγου. Ε? Να πω χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Παύλο Καραμπάτση, τον φωτογράφο από την Αθήνα. Ζήτω η Λίβερπουλ. Και να πω και χρόνια πολλά σε ένα μεγάλο δάσκαλο, το Σταμάτη Μαλέλη, ο οποίος σήμερα, 20 Ιουλίου, έχει τα γενέθλιά του. Δεν χρειάζεται να πάει 20 Ιουλίου για να το θυμηθώ. Είναι μία μέρα πριν τις 21 Ιουλίου. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, δάσκαλε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Τέρτη. 107,7.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12:05. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα το Σιλιγάρδο, τον διευθυντή του σταθμού μας, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Να σας πω ότι παλεύετε ακόμη εδώ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, που Τρίτη και Τετάρτη προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για ακραία καιρικά φαινόμενα. Με μια αναζήτηση έτσι λίγο στο μετεό και στο διαδίκτυο, δεν φαίνεται η Κρήτη να επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό όπως η υπόλοιπη Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι νότια οι θερμοκρασίες παραδοσιακά είναι μεγαλύτερες, στα βόρεια θα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Φίσκα ήταν ωστόσο οι παραλίες από άκρη σ' άκρη του νησιού το Σαββατοκύριακο, και από Έλληνες και από ξένους επισκέπτες που έσπευσαν να πάρουν ανάσες δροσιάς με μια βουτιά δίπλα στο κύμα, άλλοι επιλέγοντας οργανωμένες παραλίες, άλλοι παραλίες που είναι έτσι λίγο πιο κρυφές, τις ξέρουν μόνο οι ντόπιοι, δεν μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Όπως και να έχει, ήταν πατής με πατωσέ οι παραλίες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Χαρά σε Ευαγγέλια βέβαια και για τους καταστηματάρχες, έτσι δούλεψαν, μην γκρινιάζουν στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στη Δημητική τους είχαν και τα θαλάσσια σπορ, πάρα πολύ ο κόσμος που ήθελε να κάνει μία βόλτα με ένα jet ski, με ένα ποδήλατο θαλάσσης, με μία βάρκα, ό,τι επέλεξε ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο τσουχτερές οι τιμές σε αυτά τα θαλάσσια σπορ, αλλά ο καθένας επιλέγει που θα δώσει τα χρήματά του στην παραλία. Οι οικογενειάρχες παραδοσιακά είχαν πάρει και τα ταπεράκια μαζί τους για να γλιτώσουν κάποια έξοδα, γιατί βάλε ένα καφέ, βάλε ένα νερό, βάλε ένα χυμό, πλήρωσε την ξαπλώστρα, βάλε και τη βενζίνη. Δεν το λες και φθηνή έξοδο τη βόλτα στην παραλία, το μπάνιο στην παραλία. Θεωρώ ότι όσοι έχετε οικογένεια και παιδιά αντιλαμβάνεστε ακριβώς τι θέλω να πω. Και από τα πιο χαλαρά της επικαιρότητας θα δούμε τα θέματα του politica.gr, γιατί καλοκαιράκι είναι, οι ρυθμοί έχουν πέσει για κάποιους, αλλά η επικαιρότητα τρέχει. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου βρίσκονται οι δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 15χρονης. Πάνω κάτω είναι συνομήλικα αυτά τα κορίτσια. Οδηγήθηκαν λοιπόν στο γραφείο της εισαγγελέως, γιατί εκεί παραπέμφθηκαν μετά από έναν άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης μαθήτριας το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στο παλιό κτέλ. Τι έγινε τώρα εκεί? Φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού, λέει, να λύσουν προσωπικά τους θέματα. Τα 15χρονα τώρα να λύσουν προσωπικά θέματα. Δεν ξέρουμε αν ήταν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας, αν είχαν κάποια άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, τα 15χρονα που έπρεπε να συναντηθούν και να τα λύσουν. Όπως και να έχει, μία ανήλικη 15 ετών, ξυλοφορτωμένη, κατέληξε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από γιατρούς, γιατί τα σοβαρά ήταν τα τραύματα που τους κατάφεραν. Φόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από γιατρούς, γιατί τα σοβαρά ήταν τα τραύματα

μέχρι στιγμής μετά τις συλλήψεις. Όμως έχουμε δει ανά την Ελλάδα αντίστοιχα βίντεο με ανήλικα να πιάνονται μαλλί με μαλλί, να ξυλοφορτώνει το ένα το άλλο, είτε πρόκειται για αγόρια είτε πρόκειται για κορίτσια. Σημεία των καιρών δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το διαχειριστούν ακριβώς και οι οικογένειες και από πού αυτά τα κορίτσια και τα αγόρια έμαθαν ότι η βία είναι κάτι φυσιολογικό, ότι είναι φυσιολογικό να χτυπάς τον άλλον, τον οποιονδήποτε μικρότερο ή μεγαλύτερο, για να λύνεις τα προβλήματά σου. Δεν είναι λύση η βία, ούτε τα νεύρα, ούτε ο άσχημος τρόπος να μιλάς τον άλλον, ούτε να προσπαθείς να τον χειραγωγήσεις, γιατί όλα λύνονται με διάλογο. Αυτό πρέπει να μάθουν στα νέα παιδιά οι οικογένειες, εφόσον το έχουν ξεχάσει, αλλά και στους μεγαλύτερους, να πω εγώ. Όπως και να έχει, το θέμα πήρε πανελλήνιες διαστάσεις, σίγουρα το είδατε, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας, και πλέον η αστυνομία προσπαθεί να βρει μία άκρη για το λόγο ουσιαστικά που ξεκίνησε όλο αυτό. Καλά στην υγεία της οι τραυματισμένοι ανήλικοι, και τώρα προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν οι αστυνομικοί ποια ήταν η ανήλικη που καθοδήγησε τις υπόλοιπες, ή που έκλεισε το ραντεβού, ή που το είχε στο μυαλό της όλο αυτό και το έκανε πράξη. Και από τη βία στα ανήλικα να πάμε στη βία στους ενήλικες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του politica.gr, μία 30χρονη, άλλη μία γυναίκα, μεταφέρθηκε στο Παγνί μετά από ένα άγριο επεισόδιο που είχε με το σύζυγό της, και μάλιστα όλα αυτά σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της, δηλαδή δεν δίστασε αυτός ο άνδρας, ο οποίος μάλιστα είναι εισαγόμενος Νταΐς, ήρθε από τη Βρετανία και έστειλε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο μετά από αυτή την άγρια επίθεση. Σημειώθηκε το περιστατικό σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Πλέον αντιλαμβάνεστε ότι είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ η τραυματισμένη γυναίκα είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο τροχαίο της ημέρας, γιατί δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στους δρόμους όλης της Κρήτης. Τα ξημερώματα είχαμε στα Χανιά ένα ακόμη, με έναν 22χρονο άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Χανίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η μηχανή του ανετράπη έξω από τις φυλακές της Αγιάς, περίπου σε εκείνο το σημείο. Άμεσα διερχόμενοι οδηγοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το 166, και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο Χανίων. Είχε ορθοπαιδικά τραύματα και ήταν επιβεβλημένη η εισαγωγή του στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η πτώση δηλαδή θα του κοστίσει κάτι περισσότερο, γιατί μια χειρουργική επέμβαση στα κάτω άκρα, γνωρίζουμε όλοι ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο αποθεραπείας. Τώρα, ποδοσφαιρόφιλη είμαι, αναλύτρια ποδοσφαίρου δεν είμαι, αλλά θα σας πάω στην Ισπανία, γιατί εκεί είχαμε ένα ολονύχτιο πάρτι για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ήταν ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Βίντεο έχουν κυκλοφορήσει σε όλα τα social media, μπορείτε να δείτε και μπαίνοντας στα social media του politica.gr και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Από τις μοναδικές στιγμές που εκτελήθηκαν σε όλες τις ισπανικές πόλεις,

Εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Μουντιάλ στην Ισπανία. Τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία μάλιστα αναφέρουν ότι παρά την έντονη ζέστη που επικρατεί εκεί, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης ετοιμάζουν υποδοχή ηρώων στους νικητές, και καλά θα το κάνουν και μπράβο τους, και στο επόμενο Μουντιάλ με το καλό.

Και πάμε λίγο μέχρι το κτηματολογικό γραφείο του Ηρακλείου, γιατί θέλω να σας πω ότι στις 27, αν δεν πάρει η παράταση, λίγει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διαφωνίες, ας το πούμε έτσι, στα όρια των ακινήτων. Ωστόσο, αν επισκεφθήκατε το κτηματολογικό γραφείο στον Εσταυρωμένο, ένα μικρό χαμούλι δεν μπορεί να μην τον αντιληφθήκατε. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει σπεύσει για να εξυπηρετηθεί. Το προσωπικό πραγματικά είναι στα όρια της κατάρρευσης. Ο κάθε ένας έχει το δικό του πρόβλημα που θεωρεί μεγαλύτερο από τον υπολείπον. Σίγουρα δεν υπάρχει και η απαραίτητη υπομονή. Οι ουρές από το πρωί είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές τις μέρες, γιατί προσπαθούν όλοι να εξυπηρετηθούν. Είναι και αυτοί που επέλεξαν την τελευταία στιγμή, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Όπως και να έχει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης στην κυριολεξία όλοι οι δικηγόροι και οι εργαζόμενοι που εργάζονται και οι πολιτικοί μηχανικοί στο γραφείο το κτηματολογικό στον Εσταυρωμένο. Στα όρια τους είναι και όσοι περιμένουν πάρα πολλή ώρα και θέλουν να εξυπηρετηθούν. Μακάρι να δοθεί μια παράταση. Όλα τα τεχνικά επιμελητήρια την Ελλάδα την έχουν ζητήσει, γιατί πολύ απλά δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι πολίτες, και αν δεν εξυπηρετηθούν και αν δεν κάνουν τις συστάσεις τους, θα υπάρξει στο μέλλον πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα χρειαστεί να βάλουν πάρα πολύ βαθιά στο χέρι, το χέρι στην τσέπη, για να αποδείξουν ότι τα οικόπεδά τους δεν είναι δάσος, για να αποδείξουν ότι τα όρια τους είναι αυτά που δήλωσαν, για να αποδείξουν πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους.

Πάμε και στη μήνυση που κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά παντός υπευθύνου για τον σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριάς του κοντά στο ΙΤΕ. Έτσι λοιπόν στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Υπενθυμίζω ότι έγινε πριν από μερικές μέρες, 16 Ιουλίου, ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, σε πολύ μικρή απόσταση από την Πανεπιστημίου Πολιτών Βουτών. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αυτή η φοιτήτρια και το Πανεπιστήμιο, με σκοπό να προστατεύσει και την ίδια και να βρεθεί τι ακριβώς συνέβη και κατέληξε στο νοσοκομείο, αλλά και άλλους οδηγούς, αλλά και πεζούς και φοιτητές, ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και κάθε άλλο εμπλεκόμενου προσώπου ή φορέα που έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια του συγκεκριμένου δρόμου. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η πρόσβαση προς το ΙΤΕ με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης να εξυπηρετείται σχεδόν από την οδό Νικολάου Πλαστήρα, αυτή που βρίσκεται εξωτερικά του δηλαδή, τονίζει μεταξύ άλλων ότι από εκεί διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες οχήματα, ανάμεσά τους φοιτητές, ερευνητές, εργαζόμενοι, πεζοί και άλλοι οδηγοί. Λέει ότι ο δρόμος παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες, οι οποίες δημιουργούν και δημιουργούσαν αυξημένο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, είναι ελλειπής ο φωτισμός, είναι ανεπαρκής η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, οι φθορές του οδοστρώματος και γενικότερα η έλλειψη μέτρων οδικής ασφάλειας. Δηλαδή, ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο μας περιγράφει μια κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο σε αυτό το δρόμο, σε πάρα πολλούς δρόμους του Ηρακλείου, μη σας πω και στο βόρειο οδικό άξονα. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η μήνυση που συνδέει τις ελλείψεις με το τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην φοιτήτρια, και πρόκειται για μια φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Πάμε τώρα σε μία είδηση που αφορά κυρίως όσους έχουν παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες. Οι αιτήσεις για τα βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ ξεκίνησε από τις 18 Ιουλίου, το προηγούμενο Σάββατο δηλαδή, και αφορά αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Και για όσους ενδιαφέρεστε και δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα και πρέπει να ενημερωθείτε ακριβώς για το πώς γίνεται αυτή η αίτηση, γιατί θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Αυγούστου είναι η ημερομηνία και μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι και όσοι πληρείτε φυσικά τις προϋποθέσεις με το τελευταίο ψηφίο του άφημη κάθε ετούντα. Αν μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα για τις αιτήσεις για βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ, θα δείτε αν το άφημί σας έχει έρθει η σειρά του να υποβάλλετε την αίτηση, αλλά όπως και να έχει, μέχρι τις 5 Αυγούστου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, προκειμένου να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας ότι τα πιτσιρίκια σας θα λάβουν μια θέση στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου.

Και τα καύσιμα έχουν πάρει την Ανιούσα παρά τα 10 λεπτά. Το έχετε δει, δεν μπορεί να μην το έχετε δει όσοι έχετε βάλει βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο αυτές τις μέρες. Δεν κρύβεται αυτό το πράγμα, γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Ο Τραμπ δεν πολύ σκάει κιόλας για τα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο. Και με αυτή την εισαγωγή θα σας πάω στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, σε ένα ρεπορτάζ του Χρήστου του Κόνστα που φιλοξένησε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης στο Στράτο το Μαγκουσάκη, που περιέγραψε στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά την ασφικτική κατάσταση που βιώνει ο κλάδος εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης, όπως λέει ο κύριος Μαγκουσάκης, του κόστους των καυσίμων. Και φυσικά τα καύσιμα δεν καίνε μόνο τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και τους ιδιοκτήτες μινιβάν και τους ιδιοκτήτες ταξί και όλους εμάς τους απλούς πολίτες που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας έξω από το σπίτι και να πάμε παντού με τα πόδια με το λεωφορείο, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχουν γραμμές λεωφορείων που να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες. Βλέπε, θα τη ρίξω την πηχτή μου, δεν μπορώ. Βλέπε εδώ στη βιομηχανική περιοχή που πρέπει να κάνεις τάμα για να βρεις πότε το λεωφορείο θα εξυπηρετήσει την περιοχή, παρότι υπενθυμίζω έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών απορροφούν καθημερινά τεράστιες επιβαρύνσεις χωρίς να μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους, καθώς έχουν κλείσει συμβόλαια με τα τουριστικά πρακτορία, ο Κύβος Ερήφθη, έχουν υπογραφεί όλα αυτά έως και ένα χρόνο πριν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε αλλαγή και άνοδο προς τα πάνω του να πληρώσει κάτι περισσότερο. Ενώ ανακοίνωσε ότι για την επόμενη τουριστική περίοδο θα ζητηθεί καθιέρωση ρήτρας μεταβολής του κόστους των καυσίμων στα νέα συμβόλαια. Δηλαδή, θα κλείνονται τα συμβόλαια και ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων και το χρηματιστήριο των καυσίμων θα επιβαρύνονται όσοι έχουν κλείσει συμβόλαια με το κάτι της το παραπάνω, γιατί ακριβώς οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων δεν μπορούν άλλο να απορροφούν αυτές τις αυξήσεις. Ο πρόεδρος επιπροσθέτως του Συνδέσμου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι στην πράξη δεν έφεραν καμία ουσιαστική ανακούφιση. Αυτό υποστηρίζει ο ίδιος και χαρακτηριστικά ανέφερε στον Χρήστο τον Κόνστα: τι να συζητήσουμε για αυτή την περιβόητη μείωση όταν έχουμε αυξήσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση στα πρατήρια και πολλές φορές μία και δύο φορές την ημέρα. Ψέματα λέει ο άνθρωπος. Δεν λέει ψέματα, το βλέπουμε και εμείς. Όταν πας στο πρατήριο το πρωί, βάζεις βενζίνη, ρίχνεις και ένα βλέφαρο στην τιμή, την καταλαβαίνεις και από αυτά που πληρώνεις. Ξαναπερνάς όμως χωλώντας απόγευμα από το πρατήριο, βλέπεις ότι έχει τσιμπήσει, γιατί έχει έρθει άλλο βιτιοφόρο, άδειασε η δεξαμενή, έφερε με νέα τιμή. Άρα την επόμενη φορά είσαι σίγουρος ότι θα πληρώσεις τα καύσιμα που θα βάλεις στο αυτοκίνητό σου λίγα ή πολλά πιο ακριβά.

να ρίξουμε για μία ματιά σε ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα και πάμε μέχρι τη δίκη για τα Τέμπη. Εκεί υπάρχουν νέες ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτό ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών του ΟΣΕ για τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που όλοι περιμένουμε με αγωνία την εξέλιξή της, πιο πολύ για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή και κατά κύριο λόγο για τους συγγενείς που κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο, όχι ότι θα ξεχάσουν τους ανθρώπους τους που έφυγαν, αλλά να σταματήσει εν πάση περιπτώσει να τους τρώει το ποιος έφταιξε. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον δικηγόρο των κατηγορούμενων στελεχών του ΟΣΕ για τον κατηγορούμενο πρώην διευθυντή Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης, ζητήθηκε η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, δηλαδή να μην είναι κατηγορούμενος ουσιαστικά για λόγους αντιφατικότητας και ασάφειας, επισημένοντας πως υπάρχουν παραλήψεις που του αποδίδονται κάποια πράγματα που δεν ισχύουν στο κατηγορητήριο σχετικά με τη συντήρηση συστημάτων που έχουν σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες που παρέχουν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Συνεχίζεται λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, και ενστάσεις και εντάσεις στη δίκη για τα Τέμπη, που περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε και πότε θα τελειώσει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της.

Και καθώς τροχαία δεν συμβαίνουν μόνο στην Κρήτη, δυστυχώς είχε και ένα πάρα πολύ σοβαρό στο ωραίο κάστρο στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονίζουν πραγματικά εικόνες, μπορείτε να μπείτε και να τις δείτε στο politica.gr και στα social media του politica.gr και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γιατί υπάρχουν ακριβώς αυτά τα πλάνα που ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά καταστράφηκε ολοσχερός μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε αφότου ο οδηγός του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τράκαρε με μια κολόνα φωτισμού στην Εγνατία Οδό. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ο 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να έχασε και τις αισθήσεις του, γιατί το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και δυστυχώς και ο ίδιος, παρότι εκτινάχθηκε, λένε οι πληροφορίες, βρέθηκε σε παρακείμενο χωράφι που δυστυχώς και εκείνο πήρε φωτιά λόγω του τροχαίου και της ανάφλεξης του οχήματος και εντοπίστηκε νεκρός, απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες, και πλέον το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας προσπαθεί να δει τι ακριβώς συνέβη, πώς προκλήθηκε το τροχαίο, πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά που στέρισε τη ζωή σε έναν άνδρα μόλις 30 ετών. Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο ανήλικες που κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης μαθήτριας που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Εφέσου. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες, ενώ η αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις των ανηλίκων δραστών και των κινδυμόνων τους. Μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά παντός υπευθύνους, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών για το τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας. Παρέμβαση σήμερα και φορέων και σωματείων στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την ασφάλεια του δρόμου που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων για την εγκατάσταση της δομής μεταναστών στους αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου με νέα κινητοποίηση αύριο στις 7 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Το μήνυμα ότι όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο οποίο βρέθηκε νωρίς το πρωί για να ανακοινώσει επισήμως τα έργα ανάπλασης του κέντρου. Την ένταξη ρήτρας μεταβολής του κόστους καυσίμων στα συμβόλαια με τα τουριστικά πρακτορεία θα ζητήσουν για την επόμενη τουριστική περίοδο οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, όπως δήλωσε στον Πολίτικα ο πρόεδρος τους Στράτος Μακουσάκης, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, όπως είπε, τη μεγάλη αύξηση τιμή των καυσίμων. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Βλητέ Χανίων όταν ξέσπασε φωτιά σε δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της, ενώ τα αίτια ερευνώνται. Κίτρινο συναγερμό και σήμερα στην Κρήτη για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει, στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, καθώς μετά από 16 χρόνια η εθνική ομάδα της χώρας πήρε το τρόπαιο. Ο Φεράν Τόρες, στο 106ο λεπτό του επιπλέον χρόνου του τελικού με ενάντια στην Αργεντινή, σημείωσε το χρυσό γκολ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ζέστη και αέρας και σήμερα στο Ηράκλειο με θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
7: Όλη μου η ζωή.
6: τώρα για μία μόνο βραδιά. Οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Επανήλθαμε. Η ώρα είναι 12 και 40 λεπτά. Στο μικρόφωνο εκτάκτος είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου 20 λεπτά ακόμη, αντικαθιστώντας τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα Σιλιγάρδο, που του δώσαμε κάποιες μέρες για να ξεκουραστεί και να πάρει μια βαθιά ανάσα για να επανέλθει δρυμύτερος στα καθήκοντά του. Και μια που μιλούσαμε νωρίτερα για θερμοκρασία και καύσωνα, μπορεί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η Κρήτη και το Ηράκλειο να μην πληγούν τόσο πολύ από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν και θα ανεβάσουν τον υδράγυρο κατά πολύ στην υπόλοιπη χώρα. Όμως ο Δήμος Ηρακλείου βάζει μια δέσμη μέτρων στο τραπέζι για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, που σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους θα είναι δύο δύσκολες ημέρες με άνοδο της θερμοκρασίας, λίγο περισσότερη ή λίγο λιγότερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Από σήμερα λοιπόν, με στόχο την ανακούφιση των συνανθρώπων μας που ζουν στο δρόμο και πιο πολύ να σας πω από επιλογή, γιατί κατά καιρούς οι κοινωνικές υπηρεσίες προσπαθούν να τους βρουν ένα σπίτι ή να τους πάρουν από το δρόμο και εκείνοι αντιδρούν στεναρά. Όπως και να έχει λοιπόν, για όλους αυτούς τους ανθρώπους θα παραμείνουν ανοιχτοί κλιματιζόμενοι δημοτικοί χώροι, μεταξύ των οποίων τα ΓΔΑΠ, τα ΚΙΦΗ και το Πολύκεντρο, προκειμένου να βρουν ένα δροσερό μέρος, ένα ασφαλή χώρο κατά τη διάρκεια του καύσωνα και να αποχωρήσουν στη συνέχεια όταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα περάσουν. Ανάλογα βέβαια, λέει ο Δήμος Ηρακλείου, με την εξέλιξη των μετεωρολογικών προβλέψεων, γιατί μπορεί να πέσουν και έξω οι μετεωρολόγοι, έτσι δεν θα είναι και η πρώτη φορά άλλωστε, δεν θέλω να τους κακολογήσω, αλλά μας έχουν συνηθίσει έτσι και στο να πέφτουν έτσι λιγάκι όσο πατάει ο ελεφάντας έξω. Όπως και να έχει, η λειτουργία των χώρων ενδέχεται να παραταθεί. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, ειδικά συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν δράσεις street work. Τι είναι αυτό δηλαδή? Όσοι άστεγοι δεν θέλουν να πάνε ούτε σε αυτές τις κλιματιζόμενες αίθουσες και παραμείνουν στο δρόμο, θα έχουν στο πλευρό τους τους εργαζόμενους του Δήμου που θα τους προσφέρουν κάποια έτσι δροσερά αφεψίματα, εμφιαλωμένα νερά, και θα τους προτρέψουν να πάνε για μία ακόμη φορά σε αυτές τις κλιματιζόμενες αίθουσες. Και λέω εγώ τώρα, μήπως θα έπρεπε η ενημέρωση αυτή να γίνει και από σήμερα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι άστεγοι δεν έχουν κινητά, δεν έχουν smartphones για να διαβάσουν, δεν έχουν ραδιόφωνο για να το ακούσουν, ούτε τηλεόραση για να το δουν. Οπότε καλό θα είναι αυτό το street work να ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Έπρεπε μάλλον να έχει ξεκινήσει, εφόσον ξεκινάει το μέτρο σήμερα, ήδη από τα χθες, προκειμένου να προλάβουμε άσχημες καταστάσεις, γιατί πραγματικά θα είναι πάρα πολύ λυπηρό κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους που και στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, γιατί δεν προσέχουν και τον εαυτό τους ζώντας στο δρόμο, να μην έχει έτσι κάποια άσχημη εξέλιξη, να μην χαθεί δηλαδή κανείς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που πιθανότατα να έχουμε και στο Ηράκλειο, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, όχι τόσο πολύ όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ αν ο καύσωνας ξαφνικά χτυπήσει και την πόρτα του Δήμου Ηρακλείου.

έχουν ξεκινήσει τώρα και τα δημοσιεύματα, τι πρέπει να τρώμε, τι πρέπει να πίνουμε, τι πρέπει να κάνουμε όταν ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία ότι όσοι έχουμε κλιματιστικά τα χρησιμοποιούμε είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι μας και ας αντιδρούν οι μετεωρολόγοι. Θυμάστε τον κύριο Λέκα τι μας είπε εδώ πέρα, ότι καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα μας το έλεγε αυτό. Εντάξει, όπως και να έχει, στον καύσωνα, όταν έχεις ένα τρόπο να προστατευθείς, θα τον χρησιμοποιήσεις. Δεν πρέπει να τρώτε βαριά. Δεν πρέπει να πηγαίνετε στην παραλία χωρίς ομπρέλα, χωρίς καπέλο, χωρίς αντιλιακό στις ώρες που ο ήλιος καίει πάρα πολύ. Να προσέξετε τα παιδιά, να προσέξετε τους ηλικιωμένους και γενικότερα, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς, αν λαμβάνετε και κάποια θεραπευτική αγωγή με συνταγή γιατρού, να ρωτήσετε το γιατρό σας αν πρέπει να την αλλάξετε λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας. Έχουμε και τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μαύρη σελίδα στην ιστορία και της Κύπρου και της Ελλάδος, και σε αυτήν αναφέρθηκε ο Νίκος ο Δέμβιας με μήνυμά του στο X, αναφέροντας ότι χαρακτηριστικά σας το διαβάζω, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή, τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, γιατί είναι και πάρα πολύ αγνοούμενοι, και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής, η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης και καλά κάνει και το τονίζει. Και ένα μήνυμα προς τους Κυπρίους, τους αναφέρει αδερφούς μας και λέει προς τους αδερφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις για τις ελληνικές δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων. Αυτό ανέφερε ο Νίκος ο Δέμβιας για την εισβολή, για τα 52 χρόνια που έχουν περάσει από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τονίζοντας ξανά και ξανά πως η Ελλάδα δεν ξεχνά και στέκεται δίπλα στο λαό της Κύπρου.

0: Ερχόμαστε τώρα πάλι στην Κρήτη, γιατί συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι παγαπώντιδες. Να σας πω τι κόλπο έκαναν και κατάφερναν να γεμίζουν τις τσέπες τους. Έλεγαν ότι πλήρωναν τα προϊόντα που έπαιρναν από κάποια καταστήματα και ζητούσαν τα ρέστα ενώ ουσιαστικά δεν τα είχαν πληρώσει. Προφανώς έβγαζαν τρελούς τους ταμείες, έτσι. Η αστυνομία ερευνά αν έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις από την τελευταία περίπτωση που συνελήφθησαν για αυτές τους τις πράξεις. Συνελήφθησαν λοιπόν στο Ρέθυμνο, έτσι, και φέρονται να δρούσαν στο Τυμπάκι και στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλί. Να μου πεις, ένα καλά στημένο τέχνασμα με το οποίο κατάφερναν να εξαπατούν καταστηματάρχες και κανείς από αυτούς να μην αναρωτηθεί, ρε παιδί μου. Μα εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι δεν πληρώθηκα. Γιατί δεν ανοίγεις εκείνη τη στιγμή την κάμερά σου? Θεωρώ ότι πλέον τα 99% καταστήματα φέρουν κάμερες κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Τέλος πάντων, για την ιστορία, οι δύο άνδρες αυτοί, δεν γνωρίζουμε ακόμα ηλικίες, υπήκοοι Ρουμανίας, έμπαιναν σε καταστήματα, έπαιρναν πολύ απλά τα προϊόντα, προσποιούνταν ότι τα είχαν πληρώσει χωρίς να τα έχουν πληρώσει, έλεγαν ότι είχαν δώσει και 50-άρικο, 100-άρικο, δεν διευκρινίζει η αστυνομία, για να σας μεταφέρω πλήρες το ρεπορτάζ, όμως δεν είχαν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή και ζητούσαν και τα ρέστα στην κυριολεξία. Σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr και από την Κρήτη, πάμε μέχρι τις κακές στροφές ή τον κόμβο της λιγαριάς, όπως προτιμάτε, όπως το κατανοείτε, γιατί έχουμε τον Πανελλαδικό Σύλλογο Σως Τροχαία Εγκλήματα που εκπέμπει σήμα κινδύνου για την οδική ασφάλεια στην συγκεκριμένη περιοχή, εστιάζοντας σε αυτόν, όπως τον χαρακτηρίζει, εγκληματικό σχεδιασμό του κόμβου της λιγαριάς. Να σας πω όμως ότι καθώς περνώ καθημερινά από το σημείο, εδώ και δύο μέρες τοποθετούνται και πυλώνες φωτισμού, για να ξέρετε, όχι σε όλο του το μήκος, στα σημεία που κατά κύριο λόγο έχουν δώσει θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Ο πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Σως Τροχαία Εγκλήματα, ο κύριος Μανώλης Σταυρουλάκης, συναντήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, τόσο με το διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, όσο και με το διοικητή του Β' Τμήματος Τροχαίας του Βόρειου Οδικού Άξονα, τον κύριο Γιώργο Καραμαλάκη. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τη συνάντηση συζήτησαν την επικινδυνότητα του σημείου, ενώ από την πλευρά του ο Πανελλαδικός Σύλλογος έδωσε αναλυτικό υπόμνημα για τον κόμβο της λιγαριάς, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει νομιμοποίηση της οδικής ανασφάλειας, όπως μεταφέρει. Και μάλιστα αυτό το υπόμνημα, το οποίο έφτασε και στα χέρια και του Στέλιου του Καρακούδη, του διοικητή Τροχαίας Ηρακλείου, και του Γιώργου του Καραμαλάκη, του διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Βόρειο Οδικού Άξονα, κοινοποιήθηκε και στην περιφέρεια Κρήτης και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με μοναδικό στόχο να γίνουν παρεμβάσεις στο σημείο προκειμένου να αποφευχθούν επόμενα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, που δεν είναι λίγα, θα σας πω εγώ. Έχει γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο το σημείο, γιατί μπορεί να έχουν τοποθετηθεί κολονάκια για να μην μπορείς να προσπεράσεις. Ωστόσο, έχει κοπεί η δίωδος από λιγαριά Μαδέ προς το Ηράκλειο και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν λογαριάζουν τα κολονάκια και τα περνάνε ενδιάμεσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν ειδικά δεν είναι πυκνή η ροή της κυκλοφορίας, κάποιος υποθέσει ότι μπορεί να περάσει και ξαφνικά ακριβώς έρχεται από το αντίθετο ρεύμα ένας άλλος οδηγός, γιατί τρέχει εφόσον δεν βλέπει μπροστά του άλλο όχημα, τι μπορεί να συμβεί. Το ίδιο να ενημερώσω εγώ την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο Πανελλαδικό Σύλλογο, ισχύει και για τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας μετά το Βεζινάδικο με κατεύθυνση προς Ρέθινο, γιατί εκεί κάποιοι προσπάθησαν, τοποθετώντας τα καλονάκια, να αποφύγουν τις αναστροφές προς τα αριστερά, προς Ηράκλειο, αλλά υπάρχουν και αρκετοί πονηροί που θέλουν να γλιτώσουν ελάχιστα χιλιόμετρα και δεν διστάζουν να τα περάσουν ενδιάμεσα, με κίνδυνο καταρχήν της ζωής τους και αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους ζουν μπροστά τους και να μην καταφέρουν να πατήσουν εγκαίρως το φρένο, και τότε θα έχουμε πράγματα και καταστάσεις που κανείς μας δεν επιθυμεί. Είχαμε και τα ανοιχτά καταστήματα εχθές. Κάποιοι έμποροι αποφάσισαν να τα κρατήσουν ανοιχτά, κάποιοι άλλοι δεν θέλησαν να εκμεταλλευτούν την Κυριακή που βάσει του νόμου και των θερινών εκπτώσεων μπορούσαν να έχουν τα καταστήματα τους ανοιχτά. Είχαμε και πανελλαδική απεργία σε όλη την Ελλάδα από την Ένωση των Εργαζομένων. Δεν είχαμε παράξενες καταστάσεις, δεν είχαμε καταστάσεις να ξεφεύγουν, δεν είχαμε ντράβαλα γενικότερα. Δεν ξέρω αν η Κυριακή αποτέλεσε την αφορμή για να κατέβει περισσότερος κόσμος στο κέντρο του Ηρακλείου και να ζεστάνει περισσότερο τα ταμεία των εμπόρων, οι οποίοι ποντάρουν πολλά στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θέλουν ο κόσμος να κατέβει και να τιμήσει την τοπική αγορά. Όπως αναφέρουν, σε κάθε βήμα που τους δίνεται είναι πολλά τα εμπορεύματα σε καλές τιμές, οπότε προσκαλούν για άλλη μια φορά τον κόσμο να τιμήσει τα τοπικά καταστήματα και να μην πάει στα πολυκαταστήματα. Αυτό βέβαια άπτεται στην οικονομική δυνατότητα του καθενός που κατεβαίνει και θέλει να ψωνίσει κάποια προϊόντα, είτε ρουχισμό ή οτιδήποτε άλλο, σε καλύτερες τιμές. Τις τιμές βέβαια τις καλύτερες τις αξιολογεί ο καθένας διαφορετικά. Άλλος έχει μεγαλύτερο βαλάντιο, άλλος έχει μικρότερο βαλάντιο, όπως και να έχει. Εκπτώσεις έχουμε, σίγουρα θα υπάρξουν κάποια προϊόντα σε πολύ καλές τιμές που θα εξυπηρετούν όλα τα βαλάντια. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και την Παρασκευή 12 με 1. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας, αντικαθιστώντας τον Κώστα του Σιλιγάρδο, που θα είναι ξανά μαζί σας από την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες, και να μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο politica.gr για να ενημερώνεστε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αλλά να μπαίνετε και στα social media του σταθμού μας, στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram, γιατί εκεί θα βρείτε σύντομα βίντεο, reels με ειδήσεις επίσης από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, παράξενες ειδήσεις, περίεργες ειδήσεις, σοβαρές ειδήσεις. Θα τις διαβάσετε ουσιαστικά με έναν άλλο τρόπο. Θα τις δείτε μέσω ενός βίντεο reel. Και μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να αποθηκεύετε τα βίντεο σας, έτσι. Έτσι θα δείξετε πόσο πολύ συμφωνείτε και μας ακολουθείτε και σας αρέσουν αυτά τα βίντεο τα οποία φτιάχνει το ειδικό τμήμα των reels του Politica. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. όπου χρόνια γύρευα το στίχο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
7: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί τους στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης για το τροχαίο έξω από το ΙΤΕ με το σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας. Κινητοποίηση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα. Νέα παρέμβαση του Μιχάλη Καραμαλάκη για τη σύμβαση του Δήμου με ιδιώτη για την αποκομιδή. Τι λένε οι εργαζόμενοι καθαριότητα στο σταθμό μας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου ανήλικες για ξυλοδαρμό 15χρονης, ενώ υπήρξε και βιντεοσκόπηση της πράξης βίας. Χειροπέδεσε άνδρα στη Χερσόνησο που κατηγορείται ότι χτύπησε την σύζυγό του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους. Κραυγή αγωνίας των τουριστικών λεωφορείων μέσω του Πολίτικα ότι δεν πάει άλλο με τις τιμές των καυσίμων. Θα ζητήσουν ρήτρα στα συμβόλαια με τα τουριστικά πρακτορία. Ψεύτικες ιστοσελίδες κρατήσεων για διακοπές και παραπλανητικά emails. Συμβουλές από τον Γιώργο Παπαπροδρόμου στο σταθμό μας. Επέλαση του καύσωνα στην Κρήτη που θα φλερτάρει το θερμόμετρο με τους 40 βαθμούς. Και ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Αναλυτικά ειδήσεις, μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το τροχαίο έξω από το ΙΤΕ με τον σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριας. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου ή φορέα που είχε αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια της συγκεκριμένης δημοτικής οδού. Η πρόσβαση προς το ΙΤΕ και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της οδού Νικολάου Πλαστήρα, συγκεκριμένης δημοτικής οδού. Η πρόσβαση προς το ΙΤΕ και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της οδού Νικολάου

0: να έδωσαν ραντεβού για να λύσουν προσωπικές τους υποθέσεις, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία ακολούθησε άγριος ξυλοδαρμός της 15χρονης. Μάλιστα κάποιοι από τους παρευρισκόμενους κατέγραφαν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παγνί για τις πρώτες βοήθειες, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τις ανήλικες και τους κηδεμόνες τους. Χειροπέδεσε 37χρονο στον Ανισαρά Χερσονήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην 29χρονη σύζυγό του, χτυπώντας την μπροστά στα μάτια του τρίχρονου παιδιού τους. Η 29χρονη μεταφέρθηκε στο Παγνί για ιατρική φροντίδα. Δεν πάει άλλο με τις τιμές των καυσίμων, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα, για την ασφικτική κατάσταση που βιώνει ο κλάδος εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης του κόστους των καυσίμων. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών απορροφούν καθημερινά τεράστιες επιβαρύνσεις, χωρίς να μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους, καθώς τα συμβόλαια με τα τουριστικά πρακτορία υπογράφονται έως και ένα χρόνο πριν. Ανακοίνωσε δε ότι για την επόμενη τουριστική περίοδο θα ζητηθεί καθιέρωση ρήτρας μεταβολής του κόστους των καυσίμων στα νέα συμβόλαια.
1: Τα περιθώρια κέρδους και τα περιθώρια κοστολόγησης που έχουν κάνει και αυτοί στο εξωτερικό τους δίνουν πάρα πολύ ελάχιστα και μικρά περιθώρια στο να μπορούν και αυτοί να πληρώσουν κάτι παραπάνω σε εμάς. Γιατί όταν και αυτοί έκλεισαν τις συμφωνίες και καιρό ειρήνης, δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα των μεταβαλλόμενων καυσίμων και έκλεισαν μια συμφωνία με μια συγκεκριμένη τιμή που υπήρχε τότε σε μια ήρεμη αγορά. Τώρα λοιπόν έχουν και αυτοί μικρά περιθώρια και εμείς έχουμε πιο μικρά περιθώρια να ζητήσουμε από αυτούς. Έχουν γίνει συμφωνίες, έχουν πάρει ένα μικρό μέρος αυξήσεων που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερσελίσει, να καλύψει αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά εμείς και αυτό που πληρώνουμε καθημερινά στις αντλίες των πρατηριών.
2: Για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που δεν σχετίζεται με τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει ένα κεντρικό βασικό αίτημα προς την κυβέρνηση για να απαντήσει αυτό το πρόβλημα?
1: Είναι αυτό που είπαμε και στον κύριο υπουργό που ήταν εδώ. Η κυβέρνηση πρέπει να σήκει το πρόβλημα, πρέπει να επιδοτήσει τις μεταφορές, είτε είναι εμπορευματικές, είτε σε εμάς τις τουριστικές επιβατικές μεταφορές, στην Αγγλία. Mm-hmm. Πρέπει να επιδοτηθεί το τουριστικό λεωφορείο στην Αγγλία. Διότι θα φτάσει σε ένα σημείο, εάν συνεχίσει η κατάσταση αυτή, να μην μπορεί πλέον ο επιχειρηματίας να κινήσει το τουριστικό λεωφορείο, διότι θα πληρώνει περισσότερα από αυτά που θα εισπράττει. Είναι απλή νόμη της αγοράς.
2: Μάλιστα. Κύριε Μαγκουσάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα ή σας έχουν ενημερώσει, επειδή είστε από τους καθημερινούς χρήστες του Βόρειου Οδικού Άξονα, για το πώς θα εκτελεστούν, με ποιο τρόπο και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις οι εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα υπάρξουν έτσι σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχετε εσείς εικόνα?
1: Κύριε Κώστα, πριν ένα μήνα περίπου, όλοι οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης σε μια επιστολή την οποία συντάξαμε μαζί και αποστείλαμε στο Υπουργείο, ζητήσαμε να γίνει μια άμεση συνάντηση των αρμόδιων, του αρμόδιου υπουργού των υποδομών, της ηγεσίας της αστυνομίας και των αρμόδιων εταιριών, ώστε να υπάρξει ένα πλάνο, να υπάρξει μια συνεχή σε διαρκή και όσο γίνεται πιο νωρίς ενημέρωση προς τους πράκτορες και εμάς, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε τα πακέτα μας, τις εκδρομές μας, τα τράνσφερ αναφορής στις αφήξεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα, δεν έχει γίνει αυτή η συνάντηση, αν και μας είχε υποσχεθεί ότι θα γινόταν η συνάντηση. Πριν μία εβδομάδα ξαναστείλαμε την επιστολή ζητώντας επιτακτικά να γίνει αυτή η συνάντηση. Αναμένουμε, δεν ξέρουμε πόσο πολύ και για πόσο ακόμα θα το αναμένουμε και σε τι ενέργειες θα πάμε αν δεν γίνει αυτή η συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Το μόνο που έχουμε, κύριε Κώστα, είναι ένα δελτίο τύπου το οποίο μας αποστέλλεται. Ποιες ημέρες θα είναι κλειστός ο κεντρικός δρόμος του ΒΟΑΤ στο σημείο της συνάντησης.
0: Ναι, επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό για τη σύμβαση καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, καθώς ο κύριος Καρμαλάκης ζητά να διευκρινιστεί εάν τηρήθηκε η δημόσια δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την άμεση αντιμετώπιση των αρχικών προβλημάτων και εάν ο ανάδοχος διαθέτει πλέον το σύνολο του προβλεπόμενου προσωπικού.

0: οχημάτων, των μηχανημάτων, των υποδομών και των απαιτούμενων βαρδιών. Ερώτηση για το θέμα καταθέτει και η Μαρία Καναβάκη. Δεν έχει καθαριότητα το Ηράκλειο και ο Δημότης πληρώνει το μάρμαρο, υποστήριξε ο συνδικαλιστής στην υπηρεσία καθαριότητας Μιχάλης Καρασάβας, μιλώντας σήμερα στον Νίκο Αγγελάκη, και είναι κοντά μου ο Νίκος για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα φιλία.
0: Ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν επανέρχεται και πάλι μέσα από τις παρεμβάσεις στο Δήμο, για το Δήμο, και βέβαια μέσα από τους συνδικαλιστές.
1: Να πούμε βέβαια ότι όσον αφορά τον κύριο Καρασάβα, η κουβέντα μας ήταν, δηλαδή τον κάλεσα για να μας κάνει ιστορίες και μας έκανε ιστορίες από τα 35 χρόνια που είχε στην υπηρεσία καθαριότητας.
0: Γιατί αποχωρεί πλέον,
1: συνταξιοδοτείται. Όμως είπε, δήλωσε ότι παρόλο που θα είναι συνταξιούχος, θα στέκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας. Και μάλιστα θα είναι απόψε και στο Δημοτικό Συμβούλιο στις παρεμβάσεις αυτές που ανέφερες. Ο κύριος Καρασάβας, τον ρώτησα λοιπόν μετά που μας είπε τις ιστορίες του, μια σύντομη ιστορία δηλαδή της θητείας του, τον ρώτησα για τη σημερινή εικόνα. Φεύγει τώρα, πώς τη βλέπει την εικόνα. Μας είπε λοιπόν ότι η καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι και μάλιστα την πληρώνει ο Δημότης αυτό. Πληρώνει το μάρμαρο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δημότης, διότι στοιχίζει χιλιάδες ευρώ η κάθε μέρα και καθαριότητα δεν έχει έτσι όπως πρέπει. Επίσης ο κύριος Καρασάβας μας είπε ότι δεν είναι μόνο το κέντρο του Ηρακλείου το Ηράκλειο. Υπάρχει και Ήπεθρος, υπάρχουν και τα χωριά, υπάρχουν και άλλες συνοικίες, και το είπε αυτό βεβαίως διότι όπως γνωρίζουμε η σύμβαση με τον ιδιώτη που έχει συνάψει ο Δήμος Ηρακλείου αφορά το κέντρο, την ανακύκλωση και τα ογκώδη. Αυτή είναι η σύμβαση. Είπε λοιπόν ότι θα είναι στην απόψινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για να εκφέρει την άποψή του, να πει την άποψή του ότι δεν τελείται η σύμβαση έτσι όπως πρέπει να τελείται και ότι το Ηράκλειο εξακολουθεί να έχει πρόβλημα καθαριότητας. Δεν έχει λυθεί τίποτα. Mm-hmm. Και δεν έχει λυθεί διότι δεν τηρείται σωστά η σύμβαση. Είπε επίσης ο κύριος Καρασάβας ότι, το ρώτησα εγώ πότε θεωρούσε ότι ήταν πιο καλή εικόνα του Ηρακλείου, μας είπε την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, από 2004, 2005, 2006 το Ηράκλειο είχε την καθαριότητα που έπρεπε να έχει.
0: Εννοεί αλλά ότι κατόπιν... φροντίζαμε τη βιτρίνα.
1: Όχι, εννοεί ότι είχε πραγματικά την καθαριότητα, γιατί είχε και το προσωπικό, mm-hmm. είχε και τα οχήματα, είχε όλο τον εξοπλισμό. Mm-hmm. Μετά άρχισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απαξιώνεται η υπηρεσία, mm-hmm. υπονοώντας ότι μεθοδεύτηκε η είσοδος του
0: ιδιώτη.
1: Του ιδιώτη, ακριβώς. Και βέβαια είσοδος του ιδιώτη θα συνέβαινε μόνο αν απαξιωνόταν η υπηρεσία. Όλες λοιπόν οι δημοτικές αρχές από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, των τελευταίων χρόνων όπως μας είπε καθημερινά, απαξίωσαν την υπηρεσία με αποτέλεσμα να έρθει ο ιδιώτης, αλλά και αυτός ο ιδιώτης σύμφωνα με τον κύριο Καρασάβα δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Μάλιστα, είναι εύστοχες οι παρατηρήσεις μέσα από έναν άνθρωπο που για δεκαετίες υπηρέτησε το χώρο της καθαριότητας. Εξάλλου και μέσα από την εκπομπή σου είχε ξεκινήσει όλες αυτές τις καταγγελίες στις οποίες αναφέρθηκε ως προς τον ιδιώτη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καρασάβας στον Νίκο Αγγελάκη και να τον ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Δώστε μας να καταλάβουμε ποια είναι η εικόνα σήμερα της υπηρεσίας καθαριότητας, που υπάρχει και ο ιδιώτης μέσα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι πρέπει να ξέρει. Τι πρέπει να ξέρει ο Ηρακλειώτης.
3: Κύριε Αγγελάκη, δεν θα κουβεντιάσω για το κομμάτι του ιδιώτη, γιατί δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω,
2: ναι,
3: ότι από τις 12 του προηγούμενου μηνός,
2: ναι,
3: τότε που ήρθε ο Δήμαρχος και την Πλατεία Ελευθερίας και ξεκινάμε για τους ιδιώτες, 12 και σήμερα έχουμε 20 του μηνός, 20 του αλλού μηνός, ήταν 12 Ιουνίου και τώρα είναι 20 Ιουλίου.
2: Ναι.
3: Η υπηρεσία και ο ιδιώτης δεν έπραξε και δεν έκανε αυτά που λέει η προκήρυξη, ο διαγωνισμός.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά που έκανε, είτε καλός είτε κακός, κακός για μας που μπήκε ιδιώτης, καλός για τη Δημοτική Αρχή, όμως εμείς το παρακολουθούμε, θα τα παρακολουθούμε, θα βλέπουμε στην καθημερινή βάση ότι έπρεπε να βγει η Δημοτική Αρχή να πει ότι δεν είναι έτοιμος ο ιδιώτης. Όχι να βάζει εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας. Αμάξια της υπηρεσίας καθαριότητας. προσωπικό δηλαδή της υπηρεσίας,
2: ναι, ναι, ναι,
3: να κάνει δουλειά του ιδιώτη. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι,
2: mm-hmm,
3: ότι ήταν μεγάλο λάθος. Βγες δήμαρχε και πες ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, ότι δεν είναι έτοιμος ο ιδιώτης. Όχι να προσπαθεί με αμάξια και με προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας να πληρώνει ο Δημότης Ηρακλείου, εσείς, εγώ και όλοι μας, 23.000 ευρώ την ημέρα, 700 το μήνα και 8,5 εκατομμύρια το χρόνο, και να λέει ότι η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Άρα ήταν ένα μεγάλο λάθος της Δημοτικής Αρχής που δεν βγήκε και να πει ότι ξέρετε κύριε, δεν θα τα έχουμε όλα τα μέσα αυτή τη στιγμή. Τι ξεκάθαρο και τι καθαρό να πείτε. Δηλαδή πριν μπει ο ιδιώτης, πώς έκανε και λέγανε δεν έχουμε προσωπικό μόνιμο, δεν έχουμε συμβασιούχους. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι ξέρετε κάτι, το πλυντήριο παραδείγματος χάρη που ακόμα πλένει, δεν θα το έχει ο ιδιώτης, θα το έχει ο Δήμος.
2: Mm-hmm.
3: Τα μικρά μαξάκια δεν θα τα έχει ο ιδιώτης, θα τα έχει ο Δήμος. Γιατί δεν βγήκαν να το πούνε. Γι' αυτό και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πού θα παραβρεθώ, ας είμαι και συνταξιούχος, θα κουβεντιάσουν από ό,τι είδα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, ναι, ο κύριος Καραμαλάκης έχει καταθέσει ερώτηση να δοθεί απολογισμός.
3: Και η κυρία Καναβάκη.
2: Σωστά, και η κυρία Καναβάκη.
3: Για τις ερωτήσεις και για αυτά που έχει γράψει ο Σύλλογος Εργατικών Καθαριότητας. Δηλαδή, ναι, ο σύλλογός μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα παραβρεθώ, θα είμαι εκεί, να ακούσω. Να, ναι, δω. Θέλω να λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ψέματα δεν πρέπει να λένε στο δημότη μας. Γιατί ο δημότης πληρώνει το μάρμαρο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καθαριότητα και πληρώνει τα λεφτά.
2: Ναι, σαφώς. Δεν το συζητάμε. Σαφώς. Πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά και καθαριότητα δεν έχουμε. Ή τουλάχιστον έτσι όπως τη φανταζόμασταν ότι θα την είχαμε. Γιατί υποτίθεται ότι ήρθε σωτήρας ο ιδιώτης.
3: Κύριε Αγγελάκη, δεν είναι το Ηράκλειο το κέντρο. Το Ηράκλειο είναι ένα τεράστιο.
2: Βέβαια. Σαφώς δεν είναι. Δεν λέω εγώ ότι είναι.
3: Και τελειώνει το βέβαια. Δεν κοιτάμε μόνο το κέντρο.
2: Βέβαια, σαφώς δεν το συζητάμε. Εξάλλου και εγώ είμαι ένας Ηρακλειώτης που μένω. Ένας Ηρακλειώτης που μένω εκτός κέντρου.
3: Έτσι.
2: Έτσι.
3: Και εσείς, έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Θα δούμε τα χωριά μας, θα δούμε τις γειτονιές μας. Θα κάνουμε βόλτα στις γειτονιές μας, θα δούμε αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει το κέντρο μόνο. Εντάξει, το κέντρο έχει πιο πολύ κόσμο. Δίνουμε κάτι παραπάνω.
2: Είναι και η βιτρίνα.
0: Το μήνυμα ότι όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ. Μιλώντας σήμερα στην κάμερα της ΕΡΤ για τη σημασία των αθλητικών εγκαταστάσεων, δήλωσε πως έχει γίνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτήθηκε ακόμη για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ελληνικό που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου που θα δοθούν προς χρήση στους δημότες των νοτιών προαστίων αλλά όχι μόνο. Και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχολικών χώρων. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, στο οποίο πιστεύω πολύ, δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες, αλλά επισκευάζει και όλα τα μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται έξω από τα σχολεία, έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής.
5: Τώρα, επειδή μας περιβάλλον ζει αθλητικό και επειδή μόλις το βράδυ τελείωσε το Μουντιάλ, είχαμε εδώ στην ΕΡΤ 40 ημέρες και νύχτες διαρκών μεταδόσεων. Νομίζω πήγε πολύ καλά, αυτό η ταπεινή μου άποψη. Ήθελα τη γνώμη σας για το Μουντιάλ, τη νίκη της Ισπανίας, αλλά και ήθελα με αφορμή να ρωτήσω, επειδή φτιάχνουμε γήπεδα σιγά σιγά στην Ελλάδα αρκετά, μήπως μπορέσουμε και εμείς στο μέλλον να διεκδικήσουμε τη συνδιοργάνωση κάποιου Μουντιάλ, κάποιου Euro.
4: Θα έρθει και η ώρα του. Αυτό τώρα για το Μουντιάλ, καταρχάς να συγχαρώ την ΕΡΤ, γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
5: Ναι. Ήθελα ακόμα να σας ρωτήσω, παιδιά, αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, και στο Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο και Ανθεκτικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρηματοδοτεί και τα έργα αυτά που επιθεωρήσατε στο ΟΑΚΑ. Και επειδή πλέον ο χρόνος είναι πολύ λίγος που μένει μέχρι τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αν τελικά θα καταφέρουμε ως χώρα να απορροφήσουμε τους πόρους που είδαν στην διάθεσή μας.
4: Θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε τους πόρους, κύριε Βαχλημίτσο, και νομίζω ότι όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, μας βοήθησαν να επενδύσουμε σημαντικά στις υποδομές μας. Σε τρεις μέρες από τώρα θα βρεθώ στον Ε65 να δώσουμε στην κυκλοφορία τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με τη Δυτική Θεσσαλία και όλη την Νότια.
0: Το τέταρτο σπότ του στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0. Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα» έδωσε το ΠΑΣΟΚ. Τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε το ΠΑΣΟΚ, ήταν μοναδική ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα διασφάλιζε την ενεργειακή δημοκρατία, την αποθήκευση ενέργειας και τα απαραίτητα δίκτυα για φθηνό ρεύμα. Συνέντευξη τύπου σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, την ενέργεια και το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος θα πραγματοποιήσει το ΠΑΣΟΚ αύριο Τρίτη. Στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, του καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή που θα αναλάβει το βάρος της επικείμενης εκλογικής μάχης, προχώρησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κύκλοι της Αμαλίας αναφέρουν ότι πλέον η Ελλάς είναι ετοιμοπόλεμη για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, καθώς έχει διαμορφωθεί η οργανωτική δομή του κόμματος. 52 χρόνια συμπληρώνονται από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και την καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Στο διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Κατά πληροφορίες κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Στη συνέχεια ο ίδιος ο κατηγορούμενος φέρεται να τα έδωσε σε δύο άτομα που σύμφωνα με τις αρχές είναι οι φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης. Τη διαβεβαίωση ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027 έδωσε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο ΕΡΤ News και τον Γιώργο Σιαδήμα. Όπως τόνισε, οι τελικές αποφάσεις για το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, ενώ αναφέρθηκε και στην παρέμβαση που αφορά στα καύσιμα.
6: Έτσι όπως το λέτε και αντιλαμβάνεστε ότι προνοήσαμε για το λόγο ότι όντως κανείς δεν μπορεί να σταθμίσει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και σε συνεννόηση με τα δηληστήρια είχαμε αυτά τα 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Προφανώς οι διεθνείς εξελίξεις δεν βοηθούν ώστε αυτά όλα να απορροφηθούν πλήρως. Όντως σε ένα βαθμό οι διεθνείς τιμές προφανώς μπορούν να καλύψουν ένα μέρος τουλάχιστον αυτής της ενίσχυσης που δίνεται. Έχουμε πει ότι θα πάμε μέχρι τέλος Αυγούστου έτσι και βέβαια στην πορεία θα αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα.
7: Άρα υπάρχει ενδεχόμενο αν χρειαστεί πάλι να υπάρχει κάποια στήριξη. Γιατί για παράδειγμα το προηγούμενο διάστημα έδινε επιδότηση στο κράτος απευθείας στην Αντλία όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα υπάρχει αυτή η επιδότηση χορηγία από τα δηληστήρια.
6: Κύριε Σιαδήμα, δείξαμε ότι εμείς κάναμε κάπως τα κουμάντα μας, να το πω έτσι, βαθμιδών, πήγαμε σε κάποια μέτρα και στην απευθεία στην Αττιλία, αλλά και σε ένα βαθμό να ενισχύσουμε λίγο, θα σας έλεγα, να απομειώσουμε τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό, ενισχύοντας την μεταφορική αλυσίδα, αλλά και ταυτόχρονα βέβαια και στις οικογένειες με παιδιά και το καθεξής, γιατί υπάρχουν ευάλωτες ομάδες που στη διάρκεια μιας κρίσης χρειάζονται στήριξη. Έχουμε δείξει ότι εμείς κάθε φορά που υπάρχει ζήτημα, προφανώς και παρεμβαίνουμε. Λέω και πάλι όμως, δεν θέλω να προδικάσουμε. Οι εξελίξεις, βλέπετε, αλλάζουν από τη μέρα στη μέρα. Έχουμε βέβαια κάνει, να το πω έτσι πάλι απλά, τα κουμάντα μας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
7: Πάντως, Υπουργέ, μιας και είμαστε έτσι όσον αφορά τη ΔΕΘ και τα υπόλοιπα κόμματα, να το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην 13η σύνταξη. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα, έχει ξεδιπλώσει κάποια μέτρα και ουσιαστικά θα ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμα στη ΔΕΘ. Εσείς όμως λέτε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Το ΠΑΣΟΚ λέει, για παράδειγμα, βγαίνουν τα νούμερα στην 13η σύνταξη.
6: Κύριε Σιαδήμα, είναι ένα θέμα. Ένα θέμα είναι, και εκεί πέρα υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν προτάσεις, πώς εξασφαλίζεις ότι θα συνεχίσει να έχει ανάπτυξη η χώρα χωρίς φορομπηκτικές πολιτικές, άρα να έχει και έσοδα, και ταυτόχρονα ποιο είναι το μείγμα των μέτρων που επιλέγεις για να υπάρξει μια δίκαιη αναδιανομή αυτού του περίσματος ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει συνολικό σχέδιο και για τα δύο. Εξηγεί πώς θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει η ανάπτυξη, και αυτό φαίνεται και στα νούμερα, να το πω έτσι. Αλλά ταυτόχρονα βέβαια εξηγεί και σε ποιες κοινωνικές ομάδες αυτό πρέπει να γυρίσει, και θα το δείξει και στη ΔΕΘ. Και αυτό το κάνει κοστολογημένα. Όχι σε μια δογματική αντίληψη τεχνοκρατική, πρέπει να μετράμε και το τελευταίο εκατομμύριο, αλλά ναι, έχει σημασία, προκειμένου να υπάρχει εμπιστοσύνη και από τους πολίτες και να αντιλαμβάνονται οι πολίτες τι λέμε και τι γίνεται, ποιοι δίνουν απατηλές υποσχέσεις και ποιοι μιλάνε επί πραγματικών δεδομένων. Γιατί όταν μιλάς επί πραγματικών δεδομένων, σίγουρα μπορείς να επεξεργαστείς και καλύτερα προτάσεις που αφορούν το μέλλον του κάθε Ελληνίδη, του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας.
0: Για βουτιά στις κρατήσεις και μάλιστα σε διψήφιο ποσοστό στην καρδιά του καλοκαιριού έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στον Πολίτικα, επισημένοντας πως η θετική εικόνα που κυριαρχεί στα αεροδρόμια δεν αποτυπώνεται και στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Να δούμε όμως πως διαμορφώνεται και η εικόνα της εμπορικής κίνησης στα μεγάλα θέρετρα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, Βαγγέλη Περάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Περάκη, σας ευχαριστούμε.
8: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Περάκη, ακούσαμε τι έχει αναφέρει ο κύριος Χαλκιαδάκης στο παρελθόν σε ό,τι αφορά στους ξενοδόχους. Αποτυπώνεται όλο αυτό το κενό και η βουτιά και στην εμπορική κίνηση στη Χερσόνησο, ή είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα από αυτό το μεγάλο τουριστικό θέρετρο της Κρήτης?
8: Τα μηνύματα δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι καλά στο εμπορικό κομμάτι της τουριστικής κίνησης στην περιοχή μας. Βρισκόμαστε, ναι, μεν στο φουλ της σεζόν, και ενώ βλέπουμε κόσμο στο δρόμο, η αλήθεια είναι ότι φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά τον βλέπουμε τον κόσμο που είναι έξω στο δρόμο. Παρ' όλα αυτά δεν μπαίνει στα καταστήματα, και αυτοί που μπαίνουν δεν ξοδεύουν, δεν αγοράζουν απολύτως τίποτα. Μπαίνουν μέσα, κάνουν τη βόλτα τους, χαζεύουν τα προϊόντα και απλά φεύγουν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ απαισιόδοξο, γιατί την ίδια περίπου περιγραφή έχουμε και από την Ένωση Ξενοδόχων, ότι δηλαδή βλέπουμε αφήξεις στο αεροδρόμιο, δεν βλέπουμε ικανοποιητικές κρατήσεις. Πώς ακριβώς διαμορφώνεται η εικόνα στα καταστήματα? Θεωρείτε ότι έχουν χρήματα να ξοδέψουν και δεν θέλουν, διστάζουν? Είναι πιο φιδωλοί στις αγορές τους, γιατί υπάρχει και το κλίμα αβεβαιότητας λόγω του πολέμου και των ανατιμήσεων? Τι ακριβώς συμβαίνει?
8: Είναι πολλά πολλές αιτίες που οι πελάτες μας δεν μπορούν να ξοδέψουν. Για μένα ένα πολύ βασικό μειονέκτημα όσο αφορά τις αγορές είναι ότι έχουν πρόβλημα στις αεροπορικές εταιρείες. Δηλαδή, οι αεροπορικές εταιρείες δεν δέχονται επιπλέον βάρος ή ένα αλφα επιπλέον βάρος στις αποσκευές, με αποτέλεσμα οι πελάτες να μην θέλουν να φορτώσουν τα πράγματα που ήδη κρατάνε, διότι θα τους επιβληθεί ένα παραπάνω κόμιστρο ούτως ώστε να ταξιδέψουν. Ένα πολύ βασικό σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι βέβαια και η οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τα καύσιμα ανεβαίνουν καθημερινά, η ενέργεια ανεβαίνει καθημερινά. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα ο κόσμος να μην έχει, να μην γνωρίζει τι θα του ξημερώσει αύριο και να μην θέλει να ξοδέψει έστω το λίγο παραπάνω, ένα σουβενίρ, ένα είδος το οποίο θα το κρατάει πίσω στην πατρίδα του και δεν το αγοράζει από εμάς και με αποτέλεσμα όλο αυτό να έχει αντίκτυπο στα ταμεία μας.
0: Είναι σημαντική η λεπτομέρεια που μας δίνεται, που έχει όμως μεγάλη αξία, ότι επιλέγουν τις φτηνές αεροπορικές διαδρομές με αποτέλεσμα ακόμη και το επιπλέον βάρος στις αποσκευές τους να το σκέφτονται. Ακόμη και αυτά τα λίγα δώρα με τα οποία θα επιστρέψουν. Είναι ενδεικτικό, νομίζω, της κατάστασης που επικρατεί έτσι και της λιτότητας.
8: Ναι, βέβαια, είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, το οποίο από πέρσι το είχαμε θέσει εμείς και σε δημόσιο διάλογο και σε όλους τους φορείς, ούτως ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται οι πελάτες να έρχονται με, ας πούμε, ένα 8 κιλό σακίδιο ή μια τσάντα και να μην μπορούν να φύγουν με 8,5 κιλά, διότι θα επιβληθεί ένα κόμισο το οποίο είναι δυσβάστακτο.
0: Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, και πέρσι θυμάμαι στις συνομιλίες μας, μας λέγατε ότι είναι φιδωλοί στις αγορές οι ξένοι επισκέπτες, θέλουν ακόμη και σκόντο, να το πω έτσι χαρακτηριστικά, στα πολύ φτηνά προϊόντα. Άρα πού οδεύουμε, κάθε πέρσι και καλύτερα?
8: Δυστυχώς εκεί οδεύουμε. Αυτό βλέπουμε καθημερινά, ότι συγκρίνοντας τα περσινά, τα προπέρσινα και τα προηγούμενα χρόνια τα ταμεία μας, πάμε κάθε χρόνο και χειρότερα, πάμε κάθε χρόνο και πιο κάτω. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Προς το παρόν η περιοχή της Χερσονήσου, τα εμπορικά καταστήματα αρχίζουν να μειώνονται σιγά σιγά και πηγαίνουν σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό κομμάτι που σημαίνει ότι το εμπόριο στις τουριστικές περιοχές. Και να σας πω και το άλλο, ότι δεν είναι μόνο η Χερσόνησο, είναι όλες οι τουριστικές περιοχές, γιατί και λόγω της ιδιότητάς μου μιλάω με άλλους τουριστικούς προορισμούς για να παίρνω μηνύματα, να ξέρω τι γίνεται στις άλλες αγορές. Το πρόβλημα αυτό είναι πανελλαδικά, δεν είναι μόνο στην περιοχή μας.
0: Και από την πλευρά μας σίγουρα δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε το all inclusive, το γεγονός δηλαδή ότι μπορούν να παραμείνουν εσόκλειστοι οι τουρίστες σε ένα ξενοδοχείο και να ξενοδεύουν εκεί με λίγα χρήματα, να περνάνε όλη την ημέρα τους, να περιλαμβάνει και τα γεύματα και άλλες δραστηριότητες. Αλλά θεωρείτε ότι μπορεί να ευθύνεται και αυτό για το γεγονός ότι δεν κάνουν τόσες εξορμήσεις, τόσα ψώνια?
8: Αγγίζεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας πονάει πραγματικά, διότι περισσότεροι από τους πελάτες που έρχονται εδώ στην περιοχή μας δεν γνωρίζουν καν που βρίσκονται. Μπαίνουν μέσα σε ένα ξενοδοχείο το οποίο τους παρέχει όλες τις ανέσεις, όλες τις απολαύσεις, όλα τη διατροφή, το ποτό, τη διασκέδαση, τα πάντα, και δεν βγαίνουν καν έξω, ή έστω θα βγουν μια βόλτα λίγο έξω από το ξενοδοχείο να δουν που βρίσκονται και να ξαναγυρίσουν πίσω. Δεν υπάρχει λόγος να βγουν έξω, είτε δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα για να βγουν έξω, να δουν τη θάλασσα, να δουν το λιμάνι, έστω και αν είναι χαλασμένο το λιμάνι μας, να δουν που βρίσκονται. Είναι ένα θέμα το all inclusive, όπως αναφέρατε, είναι ένα θέμα που μας πονάει. Το έχουμε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες, ώστε όσο μπορούμε κάτι να κάνουμε, να περιοριστεί, να μειωθεί, κάτι να γίνει, ώστε ο κόσμος έστω μία-δύο μέρες την εβδομάδα που θα είναι στις διακοπές εδώ, να βγει έξω από το ξενοδοχείο, να δει που βρίσκεται, να μας δει εμάς, διότι βασιζόμαστε στη φιλοξενία, στο χαμόγελο, στη γλώσσα. Όλα τα καταστήματα, όλοι οι υπάλληλοι, όλοι οι καταστηματάρχες μιλούν 2, 3, 4 ξένες γλώσσες. Είναι σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Θα τους χειράσουμε μια ρακή σε όλα τα καταστήματα, αν δείτε, αν περάσετε στην περιοχή μας. Έχουν μια ρακή να χειράσουμε τον επισκέπτη, ούτως ώστε να νιώσει φιλοξενία, να νιώσει που βρίσκεται, να καταλάβει ότι η Ελλάδα είναι ένας φιλόξενος, αγαπητός και χαμογελαστός τόπος.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κριτική φιλοξενία, ενδεχομένως τα χρήματα να μην υπάρχουν για να ξοδέψουν και οι τουρίστες και να αγοράσουν έτσι τα δώρα και τα σουβενίρ τους και να ενισχύσουν και την τοπική οικονομία. Από την άλλη, δεν ξέρω αν αποδέχεστε εσείς το χαρακτηρισμό ποιοτικός τουρισμός, δηλαδή εκείνοι οι επισκέπτες που πραγματικά θέλουν να κάνουν εμπειρίες νέες, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες σε έναν τόπο που επισκέπτονται, όπως είπατε και εσείς, να κινηθούν στον χώρο στον οποίο ταξιδεύουν, να το γνωρίσουν από κοντά και να έχουν και χρήματα να ξοδέψουν.
8: Κοιτάξτε να δείτε, ποιοτικός τουρισμός υπάρχει στη Χερσόνησο. Δεν θα πούμε ότι είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Διότι mm-hmm. η Χερσόνησο αυτή τη στιγμή διαθέτει πάνω από 120-130.000 κρεβάτια. Έτσι. Μέσα mm-hmm. σε αυτούς υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν. Mm-hmm. Όμως και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους δούμε, λόγω ό,τι σας είπα, ότι μένουν στις απολαύσεις που ήδη έχουν πληρώσει, βέβαια, αγοράζοντας το εισιτήριό τους, μένουν στις απολαύσεις και στις απολαύσεις που έχουν μέσα στο κατάλημα που μένουν.
0: Mm-hmm. Ποιες είναι εκείνες οι εθνικότητες που εσείς μέσα από τη δική σας εμπειρία, όπως είπατε, έχετε και προσωπικό που μιλάει όλες τις γλώσσες, που συνομιλεί με τους ξένους επισκέπτες και διαπιστώνει διάφορα για την καθημερινότητά τους εδώ στην Κρήτη, ποιες είναι εκείνες οι εθνικότητες που βλέπετε ότι μπορούν οι ξένοι επισκέπτες που προέρχονται από αυτές τις χώρες να κάνουν αγορές, να κάνουν εκδρομές, να ζήσουν πιο άνετα στην Κρήτη για μεγαλύτερο διάστημα?
8: Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό και το οποίο επισκέπτεται κατά κόρον την περιοχή μας είναι οι Γερμανοί. Έτσι. Οι Γερμανοί ήταν πάντα μια σταθερή δύναμη στην περιοχή μας, και αγοραστική και καταναλωτική. Υπάρχουν πελάτες και από το Ισραήλ έχουμε, παρόλο τα προβλήματα που έχουν, παρόλο τον πόλεμο που έχουν έχουμε από το Ισραήλ επισκέπτες, οι οποίοι έχουν μια οικονομική άνεση. Εγγλέζοι, Ολλανδοί, Γάλλοι, Ιταλοί, τώρα ειδικά τον Αύγουστο θα έχουμε πάρα πολλούς, ήδη έχουν ξεκινήσει και φαίνονται Ιταλοί. Και μετά στη συνέχεια έρχονται όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι στην ουσία είναι χαμηλότερες οικονομικές δυνατότητες, λόγω και ότι μπήκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν έχουν μπει ακόμα κτλ. Πολωνοί, Τσέχοι, Ούγγροι και κάποιοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που εκτός Ρωσίας, ας πούμε, η οποία τη Ρωσία mm-hmm. δεν έχουμε χάσει σαν αγορά, mm-hmm. Αλλά έχουμε κάποιους πελάτες από Ουκρανία, από Λιθουανία, Λευκορωσία κτλ.
0: Δυναμικές, ανερχόμενες αγορές, και ακόμη και αν δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι να ξοδέψουν το ίδιο ή δεν είναι οικονομικά έτσι επιφανείς, δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια οι ξένοι επισκέπτες, και πάλι καλοδεχούμενοι έτσι ώστε να γνωρίσουν από κοντά την Κρήτη. Αναφέρατε νωρίτερα ότι... Ναι. Παρακαλώ.
8: Όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Δεν
0: το συζητάμε, ναι. Κανένα.
8: Όλοι οι πελάτες είναι καλοδεχούμενοι, τους υποδεχόμαστε, μιλάμε μαζί τους, μαθαίνουμε από πού είναι, γιατί ήρθαν, πώς ήρθαν, για ποιο λόγο επέλεξαν την πατρίδα μας. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες, σας είπα, λόγω της φιλοξενίας και της οικειότητας που προσπαθούμε να αποκτήσουμε τον πελάτη, γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα για τις χώρες, για τις εθνικότητες, πώς ζουν, τι κάνουν, πώς ασφαλίζονται, πώς δεξιδοτούνται. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε μέσα από την κουβέντα που κάνουμε με όλους τους πελάτες.
0: Mm-hmm. Τώρα είπατε νωρίτερα ότι είναι δύσκολες οι καταστάσεις πλέον για τις τουριστικές επιχειρήσεις, ακόμα και σε ένα τόσο μεγάλο τουριστικό θέρετρο. Υπάρχει και το ενδεχόμενο του λουκέτου, βλέπετε δηλαδή να μειώνονται σταδιακά τα εμπορικά καταστήματα που απευθύνονται σε ξένους επισκέπτες στη Χερσόνησο?
8: Σας το είπα και νωρίτερα, ναι, τα εμπορικά καταστήματα αρχίζουν σιγά σιγά και μειώνονται mm-hmm. Όσον αφορά τον αριθμό τους, και αλλάζουν δραστηριότητα. Δηλαδή παλαιότερα ο κεντρικός δρόμος Χερσονήσου ήταν όλος γεμάτος εμπορικά καταστήματα. Ακόμα και τα στενά είχαν εμπορικά καταστήματα, τα οποία οδηγούσαν βέβαια σε κάποια ξενοδοχεία και είχαν και αυτά κίνηση. Τώρα βέβαια τα στενά όλα, οι στενοί δρόμοι έχουν κλείσει, παραμένει μόνο ο κεντρικός δρόμος, αλλά και πάλι ο κεντρικός δρόμος δεν έχει τον αριθμό των τουριστικών καταστημάτων που είχε παλαιότερα. Αλλάζουν δραστηριότητες.
0: Σε επίπεδο αριθμών μπορείτε περίπου να μας το προσδιορίσετε, έστω και σε ποσοστό ή αριθμό καταστημάτων που έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια?
8: Σε μια παλαιότερη αρρύθμιση που είχαμε κάνει στο περίπου τα εμπορικά mm-hmm. καταστήματα όσο αφορά το λιμάνι Χερσονήσου, Πισκοπιανόκου, του Λουφάρι και ανάληψη, ήταν περίπου 350 εμπορικά καταστήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι μια πρόχειρη έτσι εκτίμηση που μπορώ να κάνω είναι γύρω στα 250.
0: Άρα έχουν μειωθεί ήδη κατά 100, και ευχόμαστε να μην μειωθούν περαιτέρω, γιατί σίγουρα ζουν και πάρα πολλές οικογένειες από αυτό, και είναι και όλη μια αλυσίδα που τροφοδοτεί ο ένας κλάδος τον άλλον. Ευχόμαστε από εδώ και πέρα τουλάχιστον να είναι καλύτερη κατάσταση, και θα θέλαμε να κλείσουμε με μια δική σας έτσι φράση για την φετινή έτσι δύσκολη τουριστική σεζόν, με την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα από ό,τι μας λένε πολλοί τουριστικοί παράγοντες, λόγω των ανατιμήσεων, λόγω του πολέμου. Πολλοί είναι οι λόγοι.
8: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτή την εποχή σίγουρα τα εμπορικά καταστήματα περνάνε τη χειρότερη περίοδο της καλοκαιρινής σεζόν, διότι έχουμε νεαρούς επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν για να διασκεδάσουν, για να χαρούν τη νύχτα, να χαρούν το ποτό, να χαρούν την παρέα. Αυτοί δεν είναι και τόσο καταναλωτικοί όσον αφορά τα δικά μας καταστήματα. Από 15 του Αυγούστου και μετά συνήθως ανακάμπτει το εμπόριο, διότι αλλάζει ο κόσμος, έρχονται λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Πιστεύουμε ότι αργότερα, όσο περνάνε οι μέρες, θα ανακάμψει το εμπορικό κομμάτι, ούτως ώστε να βγάλουμε τα έξοδα της χρονιάς, διότι είναι δυσβάστακτα και η εφορία που, που έχουμε στο κεφάλι μας, το τεκμαρτό εισόδημα που μας κυνηγάει, οι ασφαλιστικές εισφορές, το προσωπικό μας, το οποίο η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν υπάρχει και πολύ προσωπικό, είναι δυσέβρετο, δίνεται κάτι παραπάνω ούτως ώστε να κρατηθεί ένας καλός υπάλληλος στο κατάστημά μας. Είναι πολλά τα θέματα, αλλά ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε και θα βγάλουμε τη σεζόν χωρίς απώλειες.
0: Και εμείς το ευχόμαστε και από τη δική μας πλευρά να πάνε όλα καλά για το υπόλοιπο της τουριστικής σεζόν. Καλή συνέχεια, κύριε Περάκη. Ευχαριστούμε.
8: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Και συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Οι καλοκαιρινές διακοπές δεν αποτελούν μόνο περίοδο ξεκούρασης, αλλά και ευκαιρία δράσης για τους επιτηδίους του διαδικτύου. Ψεύτικες ιστοσελίδες κρατήσεων, παραπλανητικά emails και SMS, υπερβολικά χαμηλές τιμές και πληρωμές εκτός των επισήμων πλατφορμών συνθέτουν το σκηνικό των ταξιδιωτικών απατών. Μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Γιώργος Παπαπροδρόμου, εξηγεί πώς μπορούν οι πολίτες να προστατευθούν και τι πρέπει να κάνουν αν πέσουν θύματα.
9: Με δεδομένο, κύριε Αγγελάκη, ότι οι απαταιώνες του κυβερνοχώρου του διαδικτύου δεν κάνουν διακοπές, δηλαδή, εκμεταλλεύονται και την περίοδο των διακοπών. Θα λέγαμε λέγοντας έτσι τα πράγματα που έχουν. Οι διακοπές είναι μια περίοδος του χρόνου, έτσι, συνήθως ταυτίζεται με το καλοκαίρι, αλλά δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και άλλες περίοδες του χρόνου. Έτσι, πρώτον αυτό. Να πούμε ότι οι απάτες είναι το συνηθέστερο αδίκημα που συμβαίνει στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο και έχει τον μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο. Μέρος αυτού έχει σχέση με τις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες που μπορεί να ξεκινούν από τα εισιτήρια που μπορεί να πέσουμε θύματα απατηλών, συμπεριφορών, από δικτυακούς τόπους, ψεύτικους, πλαστούς που υπάρχουν και μας υπόσχονται εξού πραγματικά χαμηλές τιμές, από δωμάτια, βίλες, εξωτικά διαμερίσματα που μπορεί να μας υπόσχονται ότι θα μας δώσουν, αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλίσει και έχουν πάρει τα χρήματά μας, τις προκαταβολές. Πολλές φορές εκμεταλλευόμενοι ακόμη και αγγελίες από γνωστές επίσημες πλατφόρμες μεγάλων ταξιδιωτικών κολοσσών, θα λέγαμε, παίρνοντας τα στοιχεία εκεί, φτιάχνοντας σελίδες ψεύτικες με πραγματικές φωτογραφίες, πολλές φορές και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να γίνουν πιο πιστικοί, πιο αληθοφανείς, να μας προτρέψουν να πληρώσουμε εκτός της πλατφόρμας, αντιλαμβάνεστε πολλές φορές, για να εκμεταλλευτούν το, να είμαστε πιο ευάλωτοι. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν δυστυχώς, ναι, με αποτέλεσμα κάποιοι συνάνθρωποι μας να χάνουν τη δυνατότητα κάτι το οποίο περιμένει ο καθένας, ειδικότερα το καλοκαίρι.
2: Υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον πολίτη να καταλάβει εάν μία ιστοσελίδα είναι πλαστή ή όχι? Έχει κάποια χαρακτηριστικά εμφανή ή πρέπει να το ψάξει περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο για να δει αν είναι αληθινή?
9: Η ερώτησή σας, κύριε Αγγελάκη, εκείνο που θα έλεγα, πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στα μηνύματα που μας έρχονται.
2: Ναι.
9: Συνήθως αυτές οι σελίδες μας παρουσιάζονται κατόπιν μηνυμάτων που δεχόμαστε και εμφανίζεται η σελίδα. Εάν ψάξουμε, μπούμε στον κόμπο να ψάξουμε την πραγματική σελίδα και προσέξουμε προσεκτικά το δικτυακό τόπο, μια νόμιμη και επίσημη επιχείρηση, καταλαβαίνετε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά η σελίδα της, έχει κάποιες κριτικές γύρω από το θέμα αυτό, και πολλές φορές θα έλεγα αυτό που συμβαίνει για τον καθένα μας όταν είναι ικανοποιημένος από την παροχή μιας υπηρεσίας, την οποία πλέον χρησιμοποιούμε. Τώρα όλο και περισσότερο από εδώ και πέρα χρησιμοποιούμε πλέον τις διαδικτυακές υπηρεσίες και αγορές, οπότε έχουμε μια σχετική εμπειρία, δεν είμαστε στο σημείο μηδέν.
2: Σωστά.
9: Και από την άλλη και εσείς το επισημαίνετε στα μέσα ενημέρωση, γιατί παίζετε πολύ σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κόσμου. Αυτό που είπατε προηγουμένως, δεν είναι υπόθεση των φορέων και των αρχών μιας χώρας. Εάν δεν συμβάλλουν όλοι στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, στην αποφυγή του phishing, της αλίευσης των δεδομένων, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας, δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα. Άρα θέλει να είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, να είμαστε προσεκτικοί στα μηνύματα που δεχόμαστε και να αποφεύγουμε, θα έλεγα, πρακτικές που μπορεί να μας βάλουν σε διακινδύνευση, έτσι όπως η μεταφορά χρημάτων με τρόπο αδιαφανή, θα έλεγα, έξω από πλατφόρμες που είναι τεκμηριωμένες, θα έλεγα, και περισσότερο μας διασφαλίζουν, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι δηλαδή η αποφυγή, το να αποφύγουμε την απάτη. Τώρα αν την έχουμε πατήσει, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα, να το αναφέρουμε και να το καταγγείλουμε. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov.gr, το οποίο έχουμε πει πολλές φορές από το σταθμό σας, που ο κόσμος καλό είναι να το γνωρίζει, αλλά επίσης όταν αφορά και συμπεριφορά που αγγίζει και την πλατφόρμα, καλό είναι να αναφέρουμε και στο κέντρο υποστήριξης της ίδιας της πλατφόρμας. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο, κύριε Γκελάκη, είναι η διασταύρωση τηλεφωνική, η επικοινωνία με το ξενοδοχείο, που τυχόν υποτίθεται ότι έχουμε κλείσει το δωμάτιο, αντλώντας όμως τα στοιχεία που πραγματικά υπάρχουν από την επίσημη σελίδα και όχι, το ξανατονίζω, αυτό που μας υποδεικνύουν. Οτιδήποτε μας υποδεικνύεται μέσω μηνύματος ή email, να το θεωρούμε ύποπτο. Καταρχήν.
0: Κραυγή αγωνίας από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου για την υποστελέχωση της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, που λειτουργεί σήμερα με 3 γιατρούς και έναν ιδιώτη για τις εφημερίες, όπως υποστηρίζεται, μετά την αναρωτική άδεια γιατρού για τουλάχιστον ένα έτος. Παράλληλα, δεν διαθέτει κανένα ειδικευόμενο γιατρό. Η Ένωση κάνει λόγο για ακραία πίεση, ψυχική και σωματική εξάντληση των γιατρών και δεν προβλέπεται να πάρουν ούτε λίγες ημέρες άδειας το καλοκαίρι για να κρατήσουν την κλινική σε λειτουργία. Η μεταβολομική αποτελεί βασικό πυλώνα της ιατρικής ακριβίας. Μέσα από την εξατομικευμένη ανάλυση του μεταβολικού προφίλ κάθε ασθενούς, οι γιατροί μπορούν να επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπεία, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητά της και να προσαρμόσουν τις παρεμβάσεις στις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού. Για τη μεταβολική ιατρική μίλησε στον Κώστα Σιλγάρδο ο καρδιολόγος Γιάννης Ανδριώτης.
10: Ακούσει για άτομο το οποίο είναι 40-45 ετών, που είναι fit, δεν έχει προβλήματα, δεν είχε χοληστερίνη, δεν είχε πίεση. Ήταν αθλητικός τύπος και δεν είχε κληρονομικότητα, και όμως αυτά τα άτομα έχουν φύγει. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, γιατί αυτά τα άτομα φύγαν? Από τη στιγμή που, όπως εμείς οι καρδιολόγοι λέμε, δεν είχε κανένα μα κανένα σύμπτωμα. Δεν είχε κανένα παράγοντα κινδύνου. Γιατί φύγαν? Γιατί έκαναν ένα έμφραγμα ή έκαναν μια ανακοπή και φύγαν? Εδώ λοιπόν, επειδή αυτή η επιστήμη δεν μπορεί να το δει, η κλασική ιατρική, πηγαίνουμε σε άλλες μορφές ιατρικής. Αυτό που σας είπα, η μεταβολομική ιατρική. Και θα σας φέρω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στο ιατρείο μου ένα παλικάρι 39 ετών, ο οποίος μου είπε, θέλω να ψάξω μεταβολικά όλο μου τον εαυτό, όλο μου τον οργανισμό, να δω τι μπορεί να μου συμβεί αύριο μεθαύριο. Τι βρήκα λοιπόν εγώ σε αυτό το παλικάρι? Βρήκα ότι έχει μια φλεγμονώδη νόσος πάρα πολύ σοβαρή. Βρήκα ότι έχει μια ινσουλινοαντίσταση πάρα πολύ μεγάλη, η οποία ινσουλινοαντίσταση είναι ένας παράγοντας, ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για στεφανία νόσο. Επίσης βρήκα ότι ψάχνοντας τα κεραμίδια, ξέρετε, είναι ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή στεφανία νόσο, βρήκα ότι αυτό το άτομο, το 39 ετών, έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κεραμίδια. Τα κεραμίδια, το C26, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα αύριο μεθαύριο στην καρδιά του. Και λέμε, εάν αυτό το παλικάρι δεν ερχόταν σε εμάς και ακολουθούσε την κλασική ιατρική, δεν έχω εξετάσεις όλες καλές, ούτε LDL, ούτε χοληστερίνη, ούτε πίεση, μία παχυσαρχία την οποία μπορεί να τη φτιάξει, ούτε ζαχαροδιαβητικός, λες, εντάξει, όλα καλά. Είναι η χαρά του καρδιολόγου να έχω τέτοια άτομα. Έλα όμως που δεν είναι έτσι, έλα όμως που αν ψάξω κάτω πάρα πολύ βαθιά, θα δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα ανακαλύψει η κλασική ιατρική και εδώ μπαίνει η μεταβολομική ιατρική. Αυτό το παλιό.
0: Συναγερμός σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων. Φωτιά είχε εκδηλωθεί σε 2 αυτοκίνητα που ήταν σε ακινησία σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης των κατοικιών. Άμεσα περίπου 10 πυροσβέστες ξεκίνησαν την κατάσβεση της φωτιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους. Η σελήνη δεν αποτελεί μόνο πηγή έμπνευσης για την ποίηση και τη λογοτεχνία, αλλά και βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της σελήνης, ο βραβευμένος αστροφυσικός του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Γιάννης Λιωδάκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη και εξήγησε γιατί ο φυσικός δορυφόρος της Γης είναι ζωτικής σημασίας, ποιος είναι ο προστατευτικός του ρόλος και γιατί θεωρεί σχεδόν βέβαιη τη δημιουργία βάσης στη σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια.
11: Αυτό κάθε 6 ώρες τα νερά,
2: ναι,
11: από τη θάλασσα κυλούνται προς τη στεριά και πίσω.
2: Ακριβώς.
11: Αυτό ουσιαστικά, αν σταματήσει, ένα σωρό οικοσυστήματα που είναι παράκτια, και στις κοίτες των ποταμών, οπουδήποτε, θα εξαφανιστούν.
2: Mm-hmm.
11: Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα οικοσυστήματα. Αλλά ένα από τα πολύ βασικά είναι ότι η σελήνη σταθεροποιεί τη γη, αλλά όχι την τροχιά γύρω από τον ήλιο. Την κίνηση που κάνει η γη, φανταστείτε είναι σαν μια σβούρα.
2: Mm-hmm.
11: Όπως περιστρέφεται η σβούρα, κάποια στιγμή αρχίζει να κινείται και λίγο αριστερά-δεξιά.
2: Mm-hmm.
11: Δηλαδή ο άξονας στον οποίο περιστρέφεται αρχίζει να μεταβάλλεται μέχρι να πέφτει κάτω.
2: Σωστά.
11: Κάπως έτσι γινόταν η κινητική, ουσιαστικά. Δηλαδή θα βλέπαμε μια μεταβολή του άξονα περιστροφής, η οποία μετά θα ήταν ουσιαστικά καταστροφική για το δεν θα είχαμε εποχές όπως τις έχουμε τώρα. Τα καιρικά φαινόμενα θα ήταν πολύ πιο έντονα, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες μεταβολές θερμοκρασίας, πολύ μεγαλύτερες μεταβολές και στην ημέρα και στις ώρες της ημέρας. Το οποίο όλα αυτά ουσιαστικά είναι αποτρεπτικά για την ανάπτυξη της ζωής. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα, να το πω έτσι, δεν μπορεί εύκολα η ζωή να αναπτυχθεί. Οπότε, με το να βρεθεί η σελήνη εκεί που είναι και να σταθεροποιήσει αυτή τη μετάπτωση του άξονα που δεις, έτσι μπόρεσε και η ζωή ουσιαστικά να βρει ένα σταθερό περιβάλλον για να αναπτυχθεί.
0: Και πάμε στην αθλητική ενημέρωση.
12: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Και κοντά μας σήμερα ο Πάνος Κατσαρός από τον Σπορ FM. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες Πάνο. Και είχαμε ολονύχτιους πανηγυρισμούς στην Ισπανία μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ.
13: Καλησπέρα, φιλία. Καλησπέρα και στους ακροατές του Πολιτικά 89,8. Με τον Φεράν Τόρες να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης του 106 της παράτασης, η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 στη Νέα Υόρκη και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά στην ιστορία της 16 χρόνια μετά το 2010, όταν είχε επικρατήσει με τον ίδιο τρόπο της Ολλανδίας στη Νότια Αφρική. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νέιμέχεν στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, με την πρώτη μάχη να διεξάγεται στις 4 ή 5 Αυγούστου του 2026 στο Καραϊσκάκης, ενώ η Ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα Χανιά ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Τίτο Κουτεντάκη, με τον 22χρονο Ηρακλειώτη Χαφ να συνεχίζει την ομάδα και στην τρίτη εθνική.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και εμείς θα περάσουμε στο χρηματιστήριο. Συνδεόμαστε με τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί μας περιμένει για σήμερα η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
14: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Έπειτα από μια διορθωτική εβδομάδα που πέρασε, βλέπουμε μια προσπάθεια για σταθεροποίηση τόσο στο ελληνικό όσο και στα διεθνή χρηματιστήρια, με το βλέμμα παρόλα αυτά στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένο, ο ελληνικός δείκτης βρίσκεται στις 2.445 μονάδες, στο μείον 0,09, με έναν τζίρο για την ώρα στα 78 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης στις 2.721 μονάδες, στο σύν 0,34.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και εμείς να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με την ένατη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και πυραυλικά αντίπεινα. Το τελευταίο 24ωρο η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ένα ακόμη κύμα σφοδρών αεροπορικών επιδρομών. Η Τεχεράνη απάντησε άμεσα με πυραυλικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ιορδανία και με δυναμικό αποκλεισμό της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Το τιμόνι της Βρετανίας παίρνει στα χέρια του ο Άντι Μπέρναμ μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ στο βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο. «Είμαι έτοιμος να ηγηθώ και να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο Στάρμερ, τόνισε ο Μπέρναμ, που ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του Προέδρου των Εργατικών». Θριαμβευτική πρεμιέρα για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Συγκέντρωσε 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της. Στη Βόρεια Αμερική η ταινία συγκέντρωσε 124 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα της χρονιάς, πίσω μόνο από τα Toy Story 5 και Super Mario Galaxy Movie. Τώρα στην πρόβλεψη του καιρού, δροσιά στις παραλίες αναζητούν οι κριτικοί και τυχεροί αποδεικνύονται οι αδιούχοι, καθώς ο καύσωνας σαρώνει τη χώρα. Το θερμόμετρο αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 39 με 40 βαθμούς σήμερα στα νότια και οι πόλεις μετατρέπονται σε καμίνια για όσους δεν μπορούν να φύγουν λόγω των υποχρεώσεων. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά, ούτε 9,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

του προφήτη Ηλία. Σήμερα χρόνια πολλά στους Ηλίες, χρόνια πολλά και εδώ στο δικό μας, το Δημήτρη Ηλία Σιφάκη. Διπλά γλυκά, βάλε και τα γενέθλια τρεις φορές το χρόνο, αλλά είναι.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι μια καλά ζεστή εβδομάδα. Το αντιλαμβανόμαστε από σήμερα. Και χθες Κυριακή Γαρ, οι παραλίες γεμάτες και το απόγευμα, αργά το βράδυ δηλαδή, μάλλον νωρίς το βράδυ, αργά το απόγευμα, οι ουρές ήταν εκατοντάδων μέτρων στο κακό όρος, με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί επέλεξαν να μείνουν μέχρι και τις νυχτερινές ώρες στην παραλία. Και παρά το γεγονός ότι ξεκινούσε 10ο βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ, Μουντιάλ ήταν και πάει και αυτό, γράφτηκε στην ιστορία και η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο τίτλο της. Για την Αργεντινή δεν έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί ακόμη την περιμένουμε στη σέντρα του αγώνα. Δεν την έχει δει κανείς την Αργεντινή, δεν την είδα. Για την Αργεντινή δεν έχουμε πολλά να σας πούμε, γιατί ακόμη την περιμένουμε στη σέντρα του αγώνα. Δεν την έχει δει κανείς την Αργεντινή.

Εντάξει, επειδή είμαστε και. Δεν μας έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά δεν είμαστε και νιούφριδες. Κάτι θυμόμαστε. Δεκαετία του 90. Είχαμε στο μυαλό μας, παιδί μου, ως χειρότερο τελικό παγκοσμίου κυπέλου αυτόν του 1990. Γερμανία-Αργεντινή πάλι. Πάλι σε αυτόν τον χειρότερο, κατά την άποψή μας, μέχρι και χθες τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ένας εκ των δύο ήταν η Αργεντινή. Πιστεύαμε ότι ένα τέτοιο χάλια μάτς, ιδιαίτερα σε τελικό κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου, δεν θα ξαναβλέπαμε.

αυτό το μάτς, γιατί δεν είχαμε δει ξύλο εντός και εκτός φάσεων, λιποθυμίες, διαμαρτυρίες, αλληλοεπιθέσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Στο τέλος του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, η Αργεντινή είχε μείνει με 8 ή με 9 παίκτες. Το 90 ήταν ουσιαστικά το κύκνιο άσμα του Μαραντόνα. Το κύκνιο άσμα του Μέση, του άλλου τεράστιου ποδοσφαιριστή, είδαμε ακριβώς τον ίδιο και χειρότερο τελικό.

πώς τα έχει καταφέρει η Αργεντινή. Επί 50 χρόνια, μισό αιώνα, έχει τη σφραγίδα των δύο καλύτερων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, Μέση και Μαραντόνα. Και ταυτόχρονα έχει και τη σφραγίδα μιας από τις πιο αντιαθλητικές ομάδες. Όπως και να έχει, χθες διπλασιάστηκαν οι χειρότεροι τελικοί στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Μάλιστα λένε αρκετοί ότι ο χθεσινός ήταν ακόμη χειρότερος και από αυτό του 1990. Κρίμα για το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς για την Ισπανία πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, που όντως άξιζε από το πρώτο της μάτς σε αυτό το τουρνά μέχρι το τελευταίο την κατάκτηση του τίτλου.

αυτή η ομάδα, μάλλον αυτή η χώρα, η Ισπανία, νομίζω ότι μέσα σε 16 χρόνια έχει κατακτήσει τα πάντα.

Η Ισπανία είναι παγκόσμιο πρωταθλητές ανδρών και γυναικών, πρωταθλητές Ευρώπης και χρυσή Ολυμπιονίκες. Απίστευτο καρέ.

αθλητικομάνα αυτή η χώρα. Και πώς να μην είναι, ρε παιδί μου, κάτσε μια σύγκριση τώρα.

που νομίζω έχει τη δική της σημασία. Έρευνα του ειδικού ευρωβαρόμετρου για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση καταδεικνύει ότι η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία στο θέμα της καθημερινής κίνησης είναι χαοτική. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να δούμε πώς καλλιεργείται μετέπειτα η κουλτούρα του αθλητισμού. Η έρευνα εξέτασε πόσες ημέρες την εβδομάδα οι πολίτες περπατούν για τουλάχιστον 10 λεπτά συνεχόμενα. Είτε ως μέσο μετακίνησης, δηλαδή στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν από το σπίτι τους στη δουλειά τους ή ξέρω εγώ, για να εξυπηρετήσουν μια υποχρέωση ή για αναψυχή ή απλά και μόνο γιατί θέλουν να κινηθούν, να ασκηθούν. 10 λεπτά παραπάνω. 10 λεπτά συνεχόμενα. Αυτό εξέτασε. Πόσες μέρες την εβδομάδα οι πολίτες μιας χώρας περπατούν για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αδιάλειπτα. Το 75% των Ισπανών περπατάει πάνω από 10 λεπτά συνεχόμενα σχεδόν καθημερινά. Ενώ το συνολικό ποσοστό των Ισπανών που έχουν το περπάτημα στη ζωή τους αγγίζει το 92%. Μόλις το 54% των Ελλήνων περπατάει για 10 συνεχόμενα λεπτά και μόλις για 4 ημέρες την εβδομάδα. Όχι για 6 ή 7 ημέρες την εβδομάδα. Το πιο ανησυχητικό, το 1 τρίτο των Ελλήνων, σχεδόν το 1 τρίτο, δηλώνουν ότι δεν περπάτησαν ούτε ένα συνεχόμενο δεκάλεπτο μέσα σε μια ολόκληρη εβδομάδα. Είμαστε κυπελούχοι, παγκόσμιοι κυπελούχοι της πολυθρόνας. Καλά, όταν η ερώτηση γίνεται πιο συγκεκριμένη για οργανωμένη άσκηση, γυμναστήριο ή αθλήματα, οποιοδήποτε είδους άθλημα, η κατάσταση για τη χώρα μας γίνεται ακόμη πιο απογοητευτική. 7 στους 10 Έλληνες δεν αθλούνται ποτέ. Και είμαστε, δεν παίρνουμε το χρυσό ούτε το ασημένιο, παίρνουμε όμως το χάλκινο. Το χάλκινο, καταλαβαίνετε, βατόμουρο, ναι, διότι είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην απραξία. Μόλις ένας στους πέντε Έλληνες γυμνάζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Αυτά περί αθλητισμού, κουλτούρας, άσκησης, υγιεινού τρόπου ζωής, τέλος πάντων, πράγματα που αποτελούν ερεθίσματα για τους νέους, για την δραστηριότητά τους, την κίνησή τους και ενδεχομένως την ενασχόλησή τους σοβαρότερα με κάποιο άθλημα. Όταν 7 στους 10 λοιπόν δεν περνάνε ούτε έξω από αθλητικό χώρο, πώς περιμένεις μετά να ανακαλύψεις ταλέντα? Κάπως έτσι λοιπόν οι Ισπανοί κατάφεραν μέσα σε 18-16, πριν 18 χρόνια, να πάρουν 2 Μουντιάλ και 3 Euro. Καμία άλλη εθνική στην ιστορία δεν έχει καταφέρει να πάρει 2 ευρωπαϊκούς τίτλους, 2 παγκόσμιους τίτλους και 3 ευρωπαϊκούς. Και οι Ισπανοί απέδειξαν ότι με τη δουλειά, την εξειδίκευση, σε σπορ που είχαν έφεση, άρα πολλοί κόσμος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, και όχι μόνο, και στο μπάσκετ, σε άλλα ομαδικά αθλήματα, αλλά και σε ατομικά αθλήματα, με μέθοδο δική τους, με παραγωγή σε βάθος και με αξιοκρατία, κατάφεραν να δημιουργήσουν ουσιαστικά μια χώρα αθλητική υπερδύναμη. Γιατί δεν είναι μόνο να κατακτάς τίτλους, είναι να μπορείς να τους διατηρήσεις κιόλας. Και αν δεν καταφέρεις να τους διατηρήσεις, τουλάχιστον να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός. Είναι άλλο αυτό και άλλο να είσαι ένα πυροτέχνημα, όπως ακριβώς συνέβη το 2004. Δείτε την πορεία της Εθνικής Ελλάδος από το 2004 μέχρι σήμερα. Ή δείτε την πορεία της χώρας αθλητικά, με εξαίρεση, τι να πούμε, τον μπάσκετ, την κολύμβηση και το πόλο. Με εξαίρεση αυτά τα αθλήματα και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ατομικών αθλημάτων, δείτε πώς έχασε την ευκαιρία της αξιοποίησης η Ελλάδα και του Euro, αν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, και των Ολυμπιακών Αγώνων, αν μιλάμε για όλα τα αθλήματα.

Εντάξει, όλοι έχουν επικεντρωθεί γύρω από, την, από το αντίο, τουλάχιστον σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, του Λιονέλ Μέση. Δεν μπορεί να πιστέψει, δεν το έχει ανακοινώσει, αλλά δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι θα μπορούσε να έχει συνέχεια και το 2030 σε επόμενο Μουντιάλ. Είναι ήδη 39 ετών. Το τελευταίο σφύριγμα του, του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου δεν έφερε τη στέψη για τον ίδιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο φωτεινός πίνακας να έδειχνε την ήττα για την Αργεντινή και υπό κανονικές συνθήκες η σιωπή, η απογοήτευση στις κερκίδες χθες στο στάδιο της Νέας Υόρκης να είχαν σκεπάσει το γήπεδο. Όμως το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι μας χάρισε μια από τις πιο έτσι, σπουδαίες του εικόνες, μια εικόνα που ξεπερνά τα κύπελα και τα μετάλλια, την εικόνα του Μέση να στέκεται μπροστά στους συμπατριώτες του με δάκρυα και όχι υπό το βάρος της κατάκρισης για την αποτυχία, αλλά υπό τον εκοφαντικό ήχο της απόλυτης αποθέωσης. Η κερκίδα της Αργεντινής δεν ζήτησε εξηγήσεις από το Μέση, πώς θα μπορούσε άλλωστε με όσα έχει προσφέρει αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής. Τραγούδισε το όνομά του πιο δυνατά από ποτέ και κάπως έτσι τον αγκάλιασε νοερά. Έχουμε εξοδέψει δεκαετίες αναλύοντας την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Έχουμε μνήσει τα πόδια του Μέση που αψηφά τους νόμους της φυσικής, την ικανότητά του να σταματά το χρόνο γύρω του, να βλέπει γωνίες και πάσες που δεν υπάρχουν στο οπτικό πεδίο πολλών υψηλής κλάσης ποδοσφαιριστών. Τον έχουμε αποκαλέσει εξωγήινο μαγό.

Στα βιβλία της ιστορίας λοιπόν, το Μουντιάλ του 2026 καταγράφεται ως ένας χαμένος τίτλος για την Αργεντινή, αλλά στα μάτια όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο καταγράφηκε ως η απόλυτη νίκη του Μέση. Γιατί νίκησε το φόβο της αποτυχίας, γιατί νίκησε την κατάρα των προσδοκιών και το σπουδαιότερο, κατοχύρωσε μέσα από αυτή την ήττα την ανεφόρον αγάπη, αποθέωση της ίδιας του της πατρίδας. Εντάξει, δεν θα πω στη συζήτηση για το αν και πόσο σπρώχθηκε η Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ από τη FIFA που ήθελε το τελευταίο αντίο του Αργεντίνου Superstar να στεφθεί με τον τίτλο κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό. Μπαίνω όμως και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω κάποια στιγμή. Ήταν 2-3 δευτερόλεπτα σκηνή από τα 120 λεπτά του μάτς μαζί με την παράταση που ήταν ίσως τα χειρότερα δευτερόλεπτα για μία από τις μεγαλύτερες μορφές, αν όχι τη μεγαλύτερη μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού, και μιλώ για τον Μέση. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τον Κουκουρέγια, τον Ισπανό αμυντικό, να μας πει τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την περιβόητη φάση όπου έχει τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής, δεν θυμάμαι ποιος είναι κάτω, και από τη γλώσσα του σώματος και από την κίνησή του αντιλαμβανόμαστε ότι προσπαθεί να εξηγήσει στο Μέση ότι ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο χόρτο έχει χτυπήσει το στόμα και βάζει το χέρι του στο στόμα για να του το πει, για την ώρα που του μιλάει να του δείξει ότι είναι ασυναίσθητα το κάνεις αυτό την ώρα που μιλάς και εξηγεί στον άλλο ότι έχει χτυπήσει το στόμα και δείξει το στόμα. Και ο Μέση εκρήγνεται και απευθύνεται προς τον τέταρτο, ούτε καν προς τον διαιτητή, προς τον τέταρτο, για να καταγγείλει τον Κουκουρέγια ότι παραβίασε τον κανονισμό που απαγορεύεται να βάλει ο ποδοσφαιριστής, πρώτη φορά εφαρμόστηκε φέτος στο Μουντιάλ, να βάλει το χέρι του στο στόμα για να μιλήσει στον αντίπαλο. Γιατί θεωρείται ότι εκεί μπορεί να τον βρει, μπορεί να του λέει διάφορα και να μην καταγράφεται όλο αυτό. Και απαιτούσε ο Μέση να βγει κόκκινη κάρτα. Γιατί είναι ο κανονισμός πολύ αυστηρός, δεν υπάρχει κίτρινη εκεί, κόκκινη κατευθείαν αποβολή. Αν το αποδεχτεί ο διαιτητής. Απαιτούσε λοιπόν να αποβληθεί ο παίκτης της Ισπανίας σε ένα κρίσιμο σημείο, όσο μάλλον αμυντικός της Ισπανίας και από τους πιο ενεργούς και δραστήριους χθες στον τελικό. Θα ήταν μια τεράστια απώλεια για την Ισπανία σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, σημείο του παιχνιδιού, και ενώ αυτό βρίσκεται ακόμη στο 0-0. Σημασία όλο αυτό. Λοιπόν, θα είχε, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον κάποια στιγμή, φανταζόμαστε ότι κάποιος συνάδελφος Ισπανός θα ρωτήσει τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε την εκδοχή του Κουκουρέγια, γιατί ακριβώς επρόκειτο και τι ακριβώς είπε στο μέσα εκείνη τη στιγμή, για να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί αν πράγματι ο Μέση επιχείρησε με αυτό τον δυσανάλογα σε σχέση με την εμβέλεια, την έκτασή του, την προσωπικότητά του τρόπο, θα έλεγα που δεν περιποιεί η τιμή για τον ίδιο πρωτίστως, να αποβληθεί, να επιδιώξει μάλλον την αποβολή του αντιπάλου του. Είναι από αυτά, ρε παιδί, τα εντελώς αχρίαστα, ας πούμε, που δεν έχεις καμία ανάγκη, πόσο μάλλον ένας Μέση, δεν έχεις καμία ανάγκη να δεις να εκτελήσονται, εκτός και αν έχεις αντιληφθεί ότι δεν μπορείς διαφορετικά να πάρεις το μάτς.

ποδοσφαιρικά, αθλητικά, κοινωνιολογικά ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος της αυτής της εκπομπής. Νομίζω στοιχειωδώς επιβάλλεται μία μέρα μετά την... μετά τον τελικό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, και νομίζω ότι για αυτό το τελικό θα συνεχίζουν να γράφονται και να λέγονται πολλά ακόμη. Θα κρατήσει για αρκετό καιρό το ενδιαφέρον γύρω από τον τελικό αυτού του παγκόσμιου πρωτάθληματος. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρέμβαση φορέων και σωματείων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ μετά το σοβαρό τροχαίο. Νωρίτερα μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την εισαγγελία κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το δρόμο. Αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη οι ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 15χρονη στο Ηράκλειο, ενώ υπήρξε και βιντεοσκόπηση της βίαιης πράξης με κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθη άνδρας στη Χερσόνησο που κατηγορείται ότι χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους. Επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λέμβος με 76 μετανάστες έφτασε στα Τέρτσα του Δήμου Βιάνου. Ασφαλτοστρώσεις αύριο στην οδό του Κοσμποφόρ στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέο ένικο αποκτά από σήμερα η Downing Street με την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ σε νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία ολοκληρώθηκε καθώς η Ισπανία νίκησε με 1-0 την Αργεντινή, όμως η FIFA αναδεικνύεται η μεγαλύτερη οικονομική νικήτρια των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Συνεχίζεται και αύριο ο καύσωνας με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 37 βαθμούς Κελσίου και έως 42 βαθμούς στη Μεσαρά. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στα FM.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην μεγάλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μένεται η σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν τελικά σε 4 βουλευτές, ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τους υπόλοιπους 7 μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση συνεχίζει να βάλει εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως εκείνων που είχαν στο παρελθόν ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, περιγράφοντας ένα γαλάζιο σκάνδαλο γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων. Αντεπιτίθεται τώρα η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αυτή η περιγραφή και αυτός ο ισχυρισμός κατέρευσε βάσει των ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν. Μάλιστα, σήμερα ο κύριος Μυρλής, σε προσπάθεια να υποβαθμίσει εντελώς την υπόθεση αυτή, περιέγραψε με οικονομικά στοιχεία ποιο είναι το οικονομικό αποτύπωμα, η ζημία δηλαδή που επήλθε από την εμπλοκή των 4 βουλευτών για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Είπε λοιπόν ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας ότι υποθέσεις των βουλευτών που εξακολουθούν να εξετάζονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν συνολικά 13.500 ευρώ. Και έτσι ο κύριος Μυρλής περιέγραψε ή άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, χωρίς επί της ουσίας να υπάρχει το μέγεθος του σκανδάλου που αποτυπωνόταν. Αυτή είναι βέβαια η μία οπτική. Υπάρχει και η άλλη οπτική, ότι τα αδικήματα για τα οποία διώκονται 4 βουλευτές δεν αμφισβητήθηκαν ως προς την ποινική τους δίωξη. Το αν είναι πλημέλημα και όχι κακούργημα καθορίζεται απλά και μόνο από το ποσό. Η πράξη όμως για την οποία κατηγορούνται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντα, μένει να αποδειχθεί στο δικαστήριο, έχει τελεστεί. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που η κυβέρνηση είτε αδυνατεί να διαπιστώσει, ή πολύ περισσότερο αποφεύγει να επισημάνει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το πολιτικό ζητούμενο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι λοιπόν το σκάνδαλο έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες πολιτικές και θεσμικές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Οι αποκαλύψεις συνεχίζουν να διαδέχονται μία την άλλη και με αφορμή αυτά και όχι μόνο θα ανοίξουμε την συζήτηση με τον πρόεδρο του κόμματος αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας, τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη. Καλησπέρα, κύριε Τσιομπανίδη. Μας ακούει ο κύριος Τσιομπανίδης? Δεν έχουμε τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ? Μας ακούει ο κύριος Τσιομπανίδης? Όχι. Για να επιχειρήσουμε ξανά να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Τσιομπανίδη. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του.

0: Έχουμε τώρα τον κύριο Τσουμπανίδη. Κύριε Τσουμπανίδη, καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Επίσης, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα να ακούσετε την εισαγωγή, πριν πέσει η γραμμή εννοώ. Αλλά να ξεκινήσω από αυτό, δηλαδή ότι η κυβέρνηση που προσπαθεί να αντεπιτεθεί τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε όσους ασκούσαν κριτική και περιέγραφαν την υπόθεση αυτή ως ένα ξεκάθαρα γαλάζιο σκάνδαλο, υποστηρίζοντας ότι περιώνουν σκιάς, δηλαδή ότι είναι μόνο 4 οι διώξεις και μάλιστα για μικρό οικονομικό αποτύπωμα, οικονομική ζημία δηλαδή, ύψους 13.500 ευρώ, όπως μας είπε ο κύριος Σμυρλής σήμερα, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ήθελα την άποψη δική σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποδικοί με το τεκμήριο της σταθερότητας πάντοτε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πόσους ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να είναι υπόδικοι για να είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία? Ήθελε τους 150, δεν ξέρω πόσους. Και πάμε τώρα στο εξής. Βγαίνουν και βάλουν κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος αρχιοθέτησε, γιατί δεν είναι αθώοι οι υπόλοιποι. Βγήκαν στο αρχείο, έτσι. Δεν αθωώθηκαν από κάποιο δικαστήριο. Αρχιοθετήθηκε. Ποιος αρχιοθέτησε όμως όλο αυτό για τους υπόλοιπους? Δεν ήταν η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέα? Όταν δηλαδή αρχιοθετούσε τους υπολείπους, ήταν καλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έπραξε σωστά τη δουλειά της? Και όταν έστειλε στο ειδόλιο τους 4, είναι κακή και δεν πράττει σωστά τη δουλειά της? Ας καθίσουμε λίγο να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν μπορεί να υπάρχει à la carte δικαιοσύνη, όπως δεν μπορεί να είμαστε à la carte Ευρωπαίοι, όπως δεν μπορεί à la carte να αναγνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όταν δεν μας συμφέρει να λέμε ότι παίζει παιχνίδια πολιτικά η Κοβέση. Ποια είναι τα πολιτικά παιχνίδια που παίζει η Κοβέση? Θα κάνει κόμμα στην Ελλάδα και θα κατεβεί να πούμε απέναντι στο Μητσοτάκη και κρυφή ατζέντα η Λάουρα η Κοβέση κατά του Μητσοτάκη? Μην τρελαθούμε τελείως. Αυτά δεν τα λέμε ούτε σχολιαρόπαιδα να πούμε 10 χρονών.
0: Άρα κύριε Τσουμπανίδη, εσείς θεωρείτε ότι απλά γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση, ένα damage control, να το πω έτσι, όπως λένε και στο χωριό μου?
1: Μια κακή επικοινωνιακή διαχείριση. Ναι. Αυτό είναι βλακοδέστατη επικοινωνιακή διαχείριση και μάλιστα ζητάνε να ζητήσει ο ελληνικός λαός και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγγνώμη να ζητήσουμε από ποιον? Από αυτούς που κλέβαν από το 2019 τις επιδοτήσεις των αγροτών. Αυτοί που βάλαν όχι το δάχτυλο στο μέλι, που φάγαν και το μέλι, που είχε πάει το 80% των επιδοτήσεων στο 8% γαλάζιων λαμογιών. Από αυτούς θα ζητήσουμε συγγνώμη? Αυτό είναι προκλητική συμπεριφορά απέναντι στον ελληνικό λαό και όχι μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό. Είναι προκλητική συμπεριφορά και απέναντι στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όλα αυτά τα οποία κάνουν σήμερα. Λέει ο ελληνικός λαός, όποιος κατουράει στη θάλασσα του βρίσκει στο αλάτι. Θα τα βρουν μπροστά τους. Η Κοβέση μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία είναι στις 30 Οκτωβρίου, έχει ακόμα δρόμο, έτσι. Και πάμε και σε εκλογές. Περιμένουμε και άλλες δικογραφίες. Όλα αυτά που είδαμε ως τώρα αφορούν το έτος 2021. Έχουμε 22, έχουμε 23, 24, 25, 26. Ξέρετε τι έχουμε να δούμε ακόμη? Δεν έχουμε δει ούτε καν την κορφή του παγόβουνου. Εγώ βάσει της δικής μου εκτίμησης θεωρώ ότι δεν είμαστε στο 20% της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πάνω από 80%.
0: Εσείς κύριε Τσουμπανίδη έχετε κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ερώτηση είναι η εξής.
1: Έχω κληθεί, έχω καταθέσει και θα ξανακληθώ και θα ξανακαταθέσω, γιατί συνεχώς ό,τι υποπέσει στην αντίληψή μας το στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Και δεν είναι μόνο για θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε στείλει φάκελο και για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις δομές των λαθρομεταναστών. Όπου είδαμε προχθές να γίνεται ντουκι, μάλιστα στο φάκελο. Ήταν ένα πολύ τρανταχτό σημείο που εμένα με είχε με εντυπωσιάσει εξ αρχής. Όταν πήγε να γίνει η υπερδομή εδώ φαραωνικού τύπου στον Εύρο, στο φυλάκιο του Εύρου, είχαν φτιάξει μια πινακίδα ότι θα γίνει δομή. Έλεγε ότι το έργο είναι αυτό, θα πάρουν από εκεί χρήματα. Αυτή η πινακίδα είχε και το κόστος επάνω. 100.000 ευρώ για μια λαμαρίνα με δύο πόδια. Αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά με φωτογραφίες, με όλα τα στοιχεία που είχαμε και ένα υπόγειο τούνελ το οποίο θα συνέδεε τις δύο δομές με κάτι πέρογκα κόστη, όλα αυτά πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και προχθές έγινε το μεγάλο ντου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου κατασχέθηκαν οι υπολογιστές, κατασχέθηκαν αρχεία, κατασχέθηκαν, να πούμε, τα τιμολόγια με τις δαπάνες, ό,τι αφορούσαν αυτές τις υπέρογγες δαπάνες, ακόμα και τη σύντηση αυτών που στεγάζονται στις δομές των λαδρομεταναστών. Τα έχουν πάρει όλα και είναι όλα αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Να επιστρέψω στα τόπε και πέ. Δεν σας ρώτησα τυχαία για το αν έχετε κληθεί να καταθέσετε, γιατί θέλω να κάνω το επόμενο ερώτημα. Από τις ερωτήσεις που σας έκαναν, για ποια περίοδο καταθέτατε, δηλαδή τα στοιχεία που προσκομίσατε και οι ερωτήσεις που δεχτήκατε και απαντήσατε, σε ποια περίοδο αφορούσα, για να καταλάβουμε σε τι στάδιο βρίσκεται η έρευνα, επειδή μας είπατε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δικογραφίες και ότι εδώ τώρα συζητάμε μόνο για ένα έτος, το 2021. Εσείς όταν κληθήκατε, για ποια περίοδο ερωτηθήκατε?
1: Από το 19 ως και σήμερα. Αλλά εκεί δεν υπήρχαν ερωτήσεις. Με ρωτούσαν συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτά τα οποία είχα καταγγείλει εγώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Παράδειγμα, είχαμε καταγγείλει ότι έπεσε η ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι μετά από 2 μέρες, όταν ξανά άνοιξε η ιστοσελίδα, βρήκαμε τους ανώνυμους αφημί που δεν υπήρχαν πριν στο ΟΠΕΚΕΠΕ Transpay. Και όταν ξανά άνοιξε η σελίδα, εντοπίζουμε χιλιάδες ανώνυμους αφημί. Μέσα σε αυτούς τους ανώνυμους αφημί βρίσκω έναν, ο οποίος έπαιρνε 14,5 εκατομμύρια στην Αθήνα για καλλιέργεια βιολογικών. Μα όλη την Αττική, όλες τις ταράτσες των κτηρίων να τις καλλιεργείς, να πούμε μαρούλια βιολογικά, πάλι δεν θα πας 14,5 εκατομμύρια. Αυτά ήταν που κατήγγειλα. Είχαμε καταγγείλει την ιστορία με τον τύπο στην Ηλία που έπαιρνε 2 χρονιές, μια φορά πήρε 14,5 εκατομμύρια, την άλλη φορά πήρε 19.400. Ο Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Δεν υπάρχει κανένας Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Την άλλη μέρα βγήκε και με διέψευσε ο πρόεδρος του ΠΚΠ. Δεν με διέψευσε. Είπε ότι ήταν τυπογραφικό λάθος και αντί να γράψουν πρόγραμμα βιολογικής με νοσοκομείας, γράψαν Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Ναι, αλλά υπάρχει η αφημή, υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τη διαδρομή του χρήματος. Η εισαγγελία όμως μπορεί. Γι' αυτό και τα στέλνουμε στην εισαγγελία, για να κάνει την έρευνά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κύριε Ιωαννίδη, στις αρχές Ιουλίου είχαμε 57 καταδίκες. Για μια μεγάλη διάσταση της υπόθεσης αυτής. Έχουμε τις διώξεις 22 συνολικά προσώπων, ανάμεσά τους και των 4 βουλευτών.
1: Εξακολουθείτε. Πάλι ο πρόεδρος του ΠΚΠ και πάλι στελέχη και πάλι περιφερειακά στελέχη.
0: Εξακολουθείτε λοιπόν να υποστηρίζετε ότι οι δικαιούχοι των παράνομων επιδοτήσεων αποτελούσαν κυρίως την τελευταία βαθμίδα του μηχανισμού?
1: Όχι, φυσικά. Mm-hmm. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ψάρι βρωμάει πάντοτε από το κεφάλι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θεωρεί και η Ευρωπαία Εισαγγελία, η οποία μιλάει σαφέστατα για εγκληματική οργάνωση, ξεκινάμε από πολύ ψηλά κλιμάκια για να φτάσουμε στον τελικό αποδέκτη που ήταν ο γαλάζιος αγρότης.
0: Επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει παρεμβάσεις σε ελέγχους, αναδρομικές αλλαγές στοιχείων, απόκρυψη απορισμάτων, ψευδείς βεβαιώσεις, μπορούσε ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν να λειτουργεί χωρίς κεντρική διοικητική κάλυψη, χωρίς γνώση υψηλόβαθμων στελεχών?
1: Το υπογράφω με τα δύο χέρια. Όχι. Δεν μπορούσε να λειτουργεί ούτε χωρίς να υπάρχει ένα άνθρωπος μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την κάλυψη του Υπουργού.
0: Μάλιστα. 4 λοιπόν ενεργεία βουλευτές παραπέμπτονται. Για 7 η έρευνα αρχιοθετείται. Και επειδή ακούω τους βουλευτές που παραπέμφθηκαν, για τους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, να λένε ότι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να αναζητήσουν λύσεις για λογαριασμό αγροτών ή κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν καταφύγει σε βουλευτικά γραφεία για να λυθεί το πρόβλημά τους. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής: πού τελειώνει κατά τη γνώμη σας η μεμονωμένη πολιτική παρέμβαση για έναν ψηφοφόρο και πού αρχίζει ένα οργανωμένο πελατειακό σύστημα επηρεασμού μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Καταρχάς είναι ούτε ηθικό είναι, ούτε νόμιμο. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, ρουσφέτη. Είναι ηθικό, είναι νόμιμο το ρουσφέτη? Μπορείς να βγαίνεις και να λες δεν έκανα τίποτα, εγώ ένα ρουσφετάκι έκανα? Όχι ρε φίλε, δεν είναι νόμιμο το ρουσφέτη. Πού το είδες αυτό? Ποιος σε νομιμοποιεί να κάνεις ρουσφέτια, να πούμε? Αυτά γινόταν στην τουρκοκρατία. Εκεί θέλουν να γυρίσουμε? Να γυρίσουμε στο βουλευτή το ρουσφετάκια? Δεν κάναμε τίποτα, λέει, μια εξούλευση κάναμε, ρουσφέτη, να πούμε, κοινός. Όχι, και το ρουσφέτη είναι παράνομο. Είναι παράνομη πράξη. Και ντροπή που βγαίνουν και δηλώνουν ότι δεν κάναμε τίποτα και κάναμε μια εξυπηρέτηση. Να μην κάνεις εξυπηρέτηση. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην χρειάζεται ο Τσομπανίδης που δεν έχει τον βουλευτή, δηλαδή τι θα κάνει? Οποιοςδήποτε που δεν έχει τον βουλευτή είναι παιδί κατώτερου Θεού, και αυτός που θα πάει να χτυπήσει την πόρτα, αυτός που θα γλύφει τα παπουτάκια του, τα σκαρπινάκια του βουλευτή, μην πω και κάτι άλλο, αυτός θα είναι ο ευνοούμενος Και οι υπόλοιποι τι θα είναι τα παιδιά των κατώτερων θεών? Αυτή είναι η δίκαια πολιτεία που οροματίζονται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή είναι η αριστεία τους?
0: Κύριε Γιωβανίδη, όσο κάποιοι εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, κάποιοι άλλοι, δηλαδή πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχαναν χρήματα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει τρόπος αποκατάστασης αυτής της αδικίας ή ότι γράφτηκε στο χιόνι και τελειώνει?
1: Ω γέγραφα, ο γέγονε, έχουν γραφτεί ήδη στο χιόνι, θα πιαστούν κάποια, αλλά θα είναι πολύ μικρό το ποσοστό και αυτά τα χρήματα δεν θα επιστρέψουν ποτέ από εκεί που εκλάπησαν, από τους παραγωγούς. Και εδώ έχουμε το εξής ερώτημα. Μου κλέβετε εσείς το πορτοφόλι στο δρόμο, έτσι? Mm-hmm. Σε κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι εσείς μου το πήρατε. Έρχομαι, σας πιάνω από το λαιμό και μου επιστρέφετε το πορτοφόλι χωρίς τα χρήματα. Ποιο είναι το νόημα? Αυτό κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Μας λένε πάρτε το πορτοφόλι, αλλά τα χρήματα έφυγαν. Δεν είναι ότι έφυγαν τα χρήματα, εδώ, γι' αυτό λέω το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι τριπλό σκάνδαλο, έτσι. Πρώτον είναι ότι έφυγαν τα χρήματα, το νούμερο ένα. Το δεύτερον είναι ότι αυτά τα χρήματα θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Έρχονται και πρόστιμα και καταλογισμοί στη χώρα. Γιατί κάποιοι έκλεψαν αυτά τα χρήματα. Το τρίτο είναι ότι αλλίωσαν με αυτά τα χρήματα εκλογικό αποτέλεσμα. Ότι πήραν τα λεφτά των επιδοτήσεων, τα κάναν πινέλα και βάφαν ολόκληρες περιφέρειες μπλε. Είναι τριπλό το έγκλημα το ΠΚΠ. Εμείς βλέπουμε μόνο τη μία διάσταση, ότι χάθηκαν τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Η κυβέρνηση προχώρησε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Είναι αυτό αρκετό?
1: Το λέτε εσείς και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε καμία μεταφορά, γιατί η μεταφορά δεν να γίνει μόνο μερός. Η μεταφορά απαιτεί την έγκριση της Επιτροπής Γεωργίας της DG Agri και μετά από 5 καταγγελίες που έχει κάνει κατά της ΑΔΕ το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, θεωρώ από δύσκολο ως ακατόρθωτο να πάρει την πιστοποίηση και να μπορεί να κάνει πληρωμές η ΑΔΕ. Δεν μπορεί να πάρει την πιστοποίηση που είχε ο ΠΚΠ και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως το σκεφτόταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης και τα στελέχη του, ώστε να γίνει πλήρης μεταβίβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
0: Αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέτε, κύριε Τσιουμπανίδη, και μένει να αποβεβαιωθεί τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, που είναι το δεύτερο τεστ.
1: Τον Οκτώβριο.
0: Λοιπόν, αν δεν επιβεβαιωθεί, μάλλον αν επιβεβαιωθείτε εσείς και δεν επιβεβαιωθεί η σωστή πρακτική που εφαρμόζει η χώρα μας, τότε συζητάμε για να βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις, σωστά?
1: Όχι, δεν βρίσκονται στην αέρα. Θα σας πω τώρα, θα σας ρίξω και τη βόμβα να πούμε, θα σας πω πώς θα γίνει. Ήδη πριν από 15-20 μέρες περίπου, ο Μαργαρίτης Σκινάς κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΚΠ της Ιταλίας.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα γινόταν και μια συζήτηση και με τη Βουλγαρία. Θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί δεν πιστεύω, σας είπα, ότι θα γίνει νομίμως η μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, οι πληρωμές θα γίνουν μέσω κάποιας τρίτης χώρας. Ή θα γίνουν από τον ΟΠΚΠ της Ιταλίας ή θα γίνουν από τον ΟΠΚΠ της Βουλγαρίας. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ξεφτύλα.
0: Τι λέτε τώρα? Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ πέρα όντως είναι βόμβα αυτό που ρίχνετε. Εγώ δεν είχα εικόνα και δεν ξέρω αν έχει δημοσιευθεί και κάπου η είδηση ότι είχαμε συνάντηση με τον Ιταλό, ο πρόεδρο του ΟΠΚΠ, του αντίστοιχου ΟΠΚΠ, του αντίστοιχου οργανισμού επιδοτήσεων για την Ιταλία, και ότι διερευνάται το ενδεχόμενο να μεσολαβήσει τρίτη χώρα για να μπορέσουν να καταβληθούν νόμιμα οι επιδοτήσεις. Αυτό μας λέτε?
1: Μας το πετάει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς. Αν ακούσετε σε πολλές συνεντεύξεις, το πετάει. Και λέει οι πληρωμές τον Οκτώβριο θα γίνουν με βάση το ιταλικό μοντέλο. Δεν θα γίνουν με βάση το ιταλικό μοντέλο. Θα γίνουν κατευθείαν από την Ιταλία, γιατί εμείς δεν έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό. Ιδάλλως, ποια είναι η εναλλακτική, αν δεν γίνουν από την Ιταλία? Αφού δεν έχουμε πιστοποιημένο φορέα, όπως ήταν ο ΠΚΠ, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να πληρώσει από τον προϋπολογισμό, και όταν θα πάρει τα χρήματα, αν θα πάρει κάποτε την πιστοποίηση, τότε θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό. Φαντάζεστε ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κοπούν κάποιες δαπάνες από κάπου αυτού για να πάνε να πληρωθούν.
0: Κύριε Τσιουμπανίδη, μισό λεπτάκι τώρα. Η υπόθεση μεταφοράς του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Από πέρυσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ουσιαστικά, πρακτικά. Ξεκίνησε, η ανακοίνωση είχε γίνει μέσα στο καλοκαίρι από τον Πρωθυπουργό, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, και ξεκίνησε η επεξεργασία του σχεδίου από το φθινόπωρο. Συμπληρώνεται όσο νούπου ένας χρόνος. Δεν έχουμε καταφέρει να στήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα να μεταφερθεί η διαδικασία στην ΑΔΕ, αφού επελέγει η ΑΔΕ, καλός, κακός, δικαίος, αδίκως, εν πάση περιπτώσει, είχαν επισημανθεί τα ζητήματα. Αλλά δεν κατέστη δυνατό μέσα σε ένα χρόνο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και τώρα συζητάμε ότι ακυρώνεται αυτή η μετάβαση και θα αναγκαστούμε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε και έναν οργανισμό ξένης χώρας για να καταβληθούν οι επιδοτήσεις.
1: Στέλνουμε κάθε φορά action plan. Εκεί οι Ευρωπαίοι, η Επιτροπή Γεωργίας, ελέγχουν αυτό το πλάνο το οποίο στέλνουμε, αυτό το σχέδιο, αυτό το χρονοδιάγραμμα και αναλόγως αποφασίζουν αν θα μας δώσουν την έγκριση ή όχι. Δεν μας έχουν δώσει ποτέ έγκριση. Ούτε ποτέ τους ρωτήσαμε μονομερώς και πάλι. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν λύνεται κόβεται. Και πάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ δια νόμου, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πιστοποίηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κλαίει ότι μεταφέρω τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χωρίς να ρωτήσει όμως κανέναν. Χωρίς να ρωτήσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υπό την εποπτεία της ΔΙΔΙΑΓΡΗ, της Επιτροπής Γεωργίας. Δεν ήταν το περίπτερο ή μαγαζάκι, να πούμε, του εκάστοτε Πρωθυπουργού να τον κλείνει, να τον ανοίγει, να τον πουλάει, να τον μεταφέρει. Δεν είναι στα αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού αυτό. Αυτό είναι στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Κι όμως ο Πρωθυπουργός βγήκε με ένα τσαμπουκά εκεί πέρα, ό,τι δεν λύνεται κόβεται, πήγαν το παίξ Γόρδιος Δεσμός και Αλέξανδρος, να πούμε, και τι έκανε, κινδυνεύουν να κοπούν, όχι κινδυνεύουν να κοπούν, αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτη η μισή αγρότες με την ΑΔΕ. Έκοψε τις επιδοτήσεις των αγροτών με το Γόρδιο Δεσμό.
0: Πραγματικά, εάν το δούμε και αυτό, νομίζω ότι δεν ξέρω τι απομένει μετά.
1: Και οι καταγγελίες που κάναμε ως ΑΚΕΛ. Θα σας πω τρεις πολύ σοβαρές καταγγελίες. Το πρώτο είναι ότι δεν, σε αυτούς που σκότωσε τα ζώα, που σκότωσαν τα ζώα λόγω της ευλογιάς, της Πανόλης και του Αυθόδου, δεν αναγνωρίζει η ΑΔΕ ονοθεραπεία. Γιατί δεν έχει διασύνδεση με τις κλινιατρικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, όπως είμαι και εγώ προσωπικά, που είμαστε πάνω από δύο χρόνια απλήρωτοι τις επιδοτήσεις μας. Γιατί η ΑΔΕ δεν βλέπει ανωτέρα βία. Βλέπει ότι εμείς τρελαθήκαμε, μπήκαμε μέσα και σκοτώσαμε μόνοι μας τα κοπάδια. Υπάρχει μεγαλύτερη ανωτέρα βία από την έρθει του κράτους για τη δημόσια ασφάλεια να σου σκοτώσει τα ζώα, να σε αφήσει άνεργο χωρίς εισόδημα και μετά να σου κόψει και τις επιδοτήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι εγκληματικά, έτσι. Αυτό ήταν η πρώτη καταγγελία που έγινε στην Επιτροπή Γεωργίας, στην Διάγκρη. Η δεύτερη είναι όταν δώσαν τις αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα πριν ακόμα μπουν στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων, ενώ είναι ακατάσχετα τα χρήματα. Η ΑΔΕ τα βουτούσε. Θα έκανε συμψηφισμούς με χρέη προς το δημόσιο. Τα κατάσχετα θα έκανε η κατασχετία πριν μπουν στους λογαριασμούς. Τα είχε βουτήξει, είχε βάλει χέρι πριν να πάνε στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων. Και το τρίτο ήταν και οι επιδοτήσεις πλέον έχουν μπει στο στόχαστρο και ενώ είναι ακατάσχετες δια νόμου, οι ΑΔΕ τις κατάσχει πριν να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλα αυτά όμως οδήγησαν στο να μην δίνει η Επιτροπή Γεωργίας πιστοποίηση στην ΑΔΕ. Γιατί λειτουργεί, δεν λειτουργεί προς όφελος των αγροτών. Λειτουργεί ανταγροτικά.
0: Μάλιστα. Η τεχνική λύση, κύριε Τσιουμπανίδη, εφαρμόστηκε για χρόνια για την κατανομή των βοσκοτόπων. Ήταν μια εξ αρχής μια στρεβλή επιλογή, όπως αποδείχθηκε. Που άνοιξε και το δρόμο στις απάτες ή αλλοιώθηκε στην πορεία από όσους ήθελαν να την εκμεταλλευτούν. Πιστεύετε ότι με ποιο τρόπο πρέπει να αποκατασταθεί και πώς πρέπει να γίνεται πλέον η κατανομή των βοσκοτόπων?
1: Η τεχνητή λύση για μένα, καλός ή κακός, έγινε επικαρασμάνη τότε επί Σαμαρά, Σαμαρά Βενιζέλου. Σε κάποια στιγμή δεν έπρεπε να υπάρχει καν η τεχνική λύση, γιατί είχαμε λύσει το πρόβλημα των βοσκοτόπων. Όταν το 2005 πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ορισμό των βοσκοτόπων και το κερδίσαμε μαζί με τους Ισπανούς, επέστρεψαν πίσω στη χώρα, ξαναπέκτησαν τον ορισμό ενεργών βοσκοτόπων περίπου στα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Όταν η τεχνική λύση έγινε ακριβώς γι' αυτό, με τον ορισμό των βοσκοτόπων, τότε χάσαμε τα 10 εκατομμύρια στρέμματα και γι' αυτό φτιάξαν την τεχνική λύση για να μην χάσουν κάποιοι άνθρωποι τις επιδοτήσεις τους και καλώς ή κακώς έγινε, έτσι. Όταν από το 2015 και μετά ξαναπαίρνουμε τα 10 εκατομμύρια στρέμματα των βοσκοτόπων, ποιος ο λόγος ύπαρξης της τεχνικής λύσης? Άρα τα βοσκοτόπια όχι μόνο έφταναν για όλους τους κτηνοτρόφους, θα έπρεπε οι κτηνοτρόφοι να ενεργοποιούν και να παίρνουν τις διπλάσιες επιδοτήσεις μετά από το 2015 από αυτές που παίρνουν το 2014. Εδώ όμως όχι μόνο δεν είδαμε να παίρνουν τις διπλάσιες επιδοτήσεις, συνεχίζεται η ιστορία με την τεχνική λύση κακώς μετά από το 2015 και αρχίζουν και οι κτηνοτρόφοι όχι μόνο να παίρνουν περισσότερα, αλλά να χάνουν και αυτά που έπαιρναν. Αυτό σημαίνει ότι το λάστιχο από το 2015 αρχίζει και και ξεφεύγει και φτάνουμε σε ένα σημείο από το 19 και μετά να χαθεί το 80% των επιδοτήσεων και να πάει σε 8% γαλάζιων λαμογιών. Εκεί δεν γλύφαν πλέον με το δάχτυλο το βάζο. Εκεί κατάπιαν και το βάζο.
0: Κύριε Τσιμανίδη,
1: την πλήρη ασυνοσία.
0: Κλείνοντας, εάν αύριο σας καλούσε η κυβέρνηση, αν θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οποιοδήποτε τέλος πάντων που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αλλάξει καθολικά αυτό το προβληματικό καθεστώς, ώστε να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα ένα αντίστοιχο σκάνδαλο αυτό, όπως αυτό το ΟΠΚΠ, τι θα προτείνατε, ποια θα είναι τα βασικά που θα προτείνατε?
1: Καταρχάς, επειδή το σκάνδαλο αφορά τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, εγώ ήμουν κάθετα αντίθετος από την αρχή, από το 2015, τότε με τον κανονισμό Omnibus, το έχω καταγγείλει, το έχω στείλει πάρα πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είχα τονίσει τότε από το 2015 ότι με το Omnibus, παρότι ήταν ένας πολύ καλός κανονισμός, ανοίγουμε την κερκόπορτα με τα βοσκοτόπια χωρίς αντίστοιχη κατοχή ζώων, την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου χωρίς κατοχή ζώων, ανοίγουμε την κερκόπορτα στους επιτίδιους. Δεν με ακούσαν οι Ευρωπαίοι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει η κατανομή να γίνεται πλέον βάσει του βοσκοτόπου. Πρέπει να γυρίσουμε στο πρώτερο σύστημα ανακεφαλής ζώου. Και μάλιστα η πρόταση για τους βόλους ήταν δικιά μου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν πρέπει όμως απλά να πουλήσουμε βόλους. Θα πρέπει να γίνει για πρώτη φορά πραγματική καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να πούμε να βγάλουμε τους κτηνιάτρους όπως τους βγάζουμε τώρα για την ευλογιά, όπως τους βγάζουμε και τους κάνουμε στρατοχώρο φύλακες να κυνηγάνε τον κτηνό τρόφο, μην βγάλει τα ζώα και τα βοσκείς καμία ώρα λόγω των μέτρων βιοασφάλειας και αυτές τις ηλικιότητες εκεί που σκαρφίζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί περί ηλικιοτήτων πρόκειται αυτή η ιστορία με τα μέτρα βιοασφάλειας. Σήμερα πάλι είναι γεμάτη κρούσματα ευλογιάς. Δεν λύνουν τίποτα. Αφού ο ιός μεταφέρεται στον αέρα, όσα μέτρα και να πάρει στη γη, καταστρέφεις τον κτηνοτρόφο. Όταν τον έχεις 1,5 χρόνο κλειστά τα ζώα μέσα και αυτός ο άνθρωπος βασιζόταν στη βοσκή, καταστρέφεις απλά τον κτηνοτρόφο, δεν παίρνεις μέτρα. Αλλά τέλος πάντων, θα πρέπει όπως βγαίνουν τώρα για να ελέγχουν οι κτηνίατροι, μήπως κανένας κτηνοτρόφος βγάλει τα ζώα έξω και του ρίχνουν 12.000 ευρώ πρόστιμο, θα πρέπει να γίνει σωστή καταμέτρηση, γιατί δεν μπορεί η Ελστάτ να λέει ότι έχουμε κάτω από 10 εκατομμύρια εγώ πρόβατα και να βγαίνει το Υπουργείο και να λέει ότι έχουμε 16-18. Μην τρελαθούμε τελείως. Πρέπει να ξέρουμε, κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να ξέρουμε πόσα ακριβώς ζώα έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και η επιδότηση όχι με βοσκότοπο. Ανακεφαλή, αυτό είναι το πιο τίμιο. Τόσα έχω, πέρσι είχα 300. Φέτος έχω 150. Θα πληρωθώ για τα 150 που έχω φέτος. Ούτε ιστορικά δικαιώματα, ούτε όλα αυτά ήταν κόλπα για να ευνοούνται τα λαμόγια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιμπονίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, Ηράκλειο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Φάκης Τσιμπονίδης, ο πρόεδρος του κόμματος ΑΚΕΛ, του κόμματος Αγροτών και Κτηνοτρόφων. Ένας από τους ανθρώπους που έτσι στην πορεία όλη αυτή τη διαδρομή του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, με στοιχεία που έχει παράσχει προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης και μάλιστα επιμένει συνεχώς να τροφοδοτεί με στοιχεία για όλα αυτά που γνωρίζει ο ίδιος από διάφορες περιοχές, καθώς γίνεται αποδέκτης μέσω από το δίκτυο των αγροτών και κτηνοτρόφων, αποδέκτης πολλών ζητημάτων που ανακύπτουν, και νομίζω ότι έτσι έχει μια βαθιά εικόνα για την έκταση, για τη μέθοδο, την πρακτική αυτού του σκανδάλου. Διακοπή μου, σκιά να σας επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική και διακοπή. Φεύγουμε προς το παρόν από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα που δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη. Θα έλεγα δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Ένα ακόμη καλοκαίρι στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένα ακόμη μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων. Κάποια από αυτά όντως με ιδιαίτερο προβληματισμό και εξαιτίας των κυκλοφοριακών συνθήκων, αλλά και εξαιτίας των συγκεκριμένων συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν αυτά τα τροχαία δυστυχήματα, όπως για παράδειγμα η σύγκρουση του ασθενοφόρου με γιο ταχύ στα Χανιά. Ένα ασθενοφόρο που είχε μέσα ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, έτρεχε προκειμένου να φτάσει το γρηγορότερο δυνατό στο νοσοκομείο Χανίων το ασθενοφόρο, με τους φάρους και τα όσα προβλέπονται, διέσχιζε διασταύρωση. Ταυτόχρονα ερχόταν ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων, και μέσα στα κλάσματα δευτερολέπτου, όσο δυστυχώς χρειάζεται μόνο για να εξελιχθεί μια τραγωδία, σημειώθηκε μια σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα να ανατραπεί και το ασθενοφόρο, και ο 53χρονος άνδρας που μεταφέρονταν με το καρδιολογικό πρόβλημα και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των διασωστών μέσα στο ασθενοφόρο, να, από την ανατροπή φαίνεται ότι συνέβαλε καθοριστικά στο να χάσει τη ζωή του.

και από τα βίντεο που ήδη έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ότι το ασθενοφόρο είχε διασχίσει σχεδόν στο σύνολό του τη διασταύρωση. Εμβολίστηκε το ασθενοφόρο από το διερχόμενο γιοταχή στην πίσω του πλευρά, στην πίσω γωνία, δεξιά γωνία, και ανετράπη, γεγονός που σημαίνει ότι, και βάσει του ΚΟΚ δηλαδή, έχοντας διασχίσει τη διασταύρωση, την ευθύνη, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το βίντεο, τη φέρει, αν όχι εξ ολοκλήρου, φέρει μεγάλη ευθύνη το διερχόμενο γιοταχή.

είναι αυτό που γνωρίζουμε, αλλά όπως έχουμε πει, όταν τα στοιχεία έρχονται να το καταδείξουν έτσι με έμφαση, νομίζω γίνεται και πιο κατανοητό. Είναι οι δύσκολες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες τα σωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ πολλές φορές συνδράμουν, κυρίως λόγω της ανάπτυξης ταχύτητας αλλά και της οδικής συμπεριφοράς που δεν είναι από τις καλύτερες που έχουμε στους ελληνικούς δρόμους. Προσθέστε τώρα και την κατάσταση του οδικού δικτύου. Είναι ένα κράμα που για εκείνους που οδηγούν επικινδύνως, όχι για το γούστο, αλλά για την αναγκαιότητα,

όπως είναι το να φτάσει εγκαίρως ένα ασθενοφόρο για τις ανάγκες ενός ασθενούς, είναι αυξημένες πιθανότητες λοιπόν να συμβεί κάποιο ατύχημα ή ακόμη και δυστύχημα.

Σαββατοκύριακο και εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει καλά από τα τροχαία, γιατί στα Χανιά και πάλι έχουμε 8 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση 2 γεωταχή. Νοσηλεύονται οι 4 από τις 8. Χθες το βράδυ έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου.

Και το ξημέρωμα της εβδομάδας αυτής βρήκε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα και πάλι στα Χανιά, αυτή τη φορά με μοτοσικλέτα, καθώς ένας 22χρονος αναβάτης βγήκε εκτός πορείας, βγήκε από την πορεία του και ανετράπη η μοτοσικλέτα του. Ο ίδιος διακομίστη αρχικώς στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

22χρονος αρχικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα Χανιά και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Ηράκλειο.

στο Ηράκλειο τώρα που την Πέμπτη είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα 16 Ιουλίου Πέμπτη στο δρόμο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ σε μικρή απόσταση από την Πανεπιστημίου Πολιτών Βουτών.

Εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας 20χρονης φοιτήτριας. Η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή και δίνει μάχη για τη ζωή της. Όμως αυτό το τροχαίο ατύχημα με τον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό της 20χρονης αποτέλεσε την αφορμή για την κινητοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν συνηθίζεται, το Πανεπιστήμιο όμως έκανε το βήμα και κατέθεσε μήνυση, έγκληση προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά παντός υπευθυνού, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου ή φορέα που είχε αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια της συγκεκριμένης δημοτικής οδού. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η πρόσβαση προς το ΙΤΕ και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της οδού Νικολάου Πλαστήρα, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες φοιτητές, ερευνητές, εργαζόμενοι, πεζοί και φυσικά και οδηγοί. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποστηρίζει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο δρόμος παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες, οι οποίες δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Επισημαίνουν στην μήνυση έγκληση από την Πρετανία ότι εδώ και καιρό απουσιάζουν παντελώς διαβάσεις πεζών, φωτισμός, η σήμανση είτε οριζόντια είτε κατακόρυφη, επίσης φθορές του οδοστρώματος και γενικώς μια έλλειψη μέτρων οδικής ασφάλειας και συντήρησης του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Η μήνυση έγκληση γίνεται ακόμη πιο επιβαρυντική για εκείνους οι οποίοι εγκαλούνται, διότι επισημαίνεται προς τις αγγελικές αρχές ότι αυτά έχουν επισημανθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες με έγγραφα και αιτήματα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του δρόμου. Έτσι λοιπόν η μήνυση συνδέει ευθέως όλες τις ελλείψεις αυτές με το τροχαίο ατύχημα της περασμένης Πέμπτης, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά η φοιτήτρια του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Κρήτη ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή κύριας ανάκρισης, τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο του ατυχήματος, την αναζήτηση του πλήρους τεχνικού φακέλου της οδού, καθώς και τον εντοπισμό των αποφάσεων με τις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες συντήρησης, σήμανσης και ασφάλειας της συγκεκριμένης δημοτικής οδού.

Οι εργαζόμενοι στο ΙΤΕ δηλώνουν ότι από το 1994, έμεινε 30 και χρόνια, ζητούν να ανακατασκευαστεί αυτό το τμήμα του δρόμου, να δημιουργηθούν πεζοδρόμια, ώστε να υπάρχει ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα. Και το πεζοδρόμιο σταματά πριν από τη στάση του λεωφορείου και 200 μέτρα πριν, μέχρι το ΙΤΕ, παραμένουν όλο αυτό το μήκος παραμένει χωρίς ασφαλή πρόσβαση και υποδομή. Μάλιστα λένε οι εργαζόμενοι του ΙΤΕ ότι χθες το πρωί, μάλλον συγγνώμη, σήμερα το πρωί, δηλαδή 4 μέρες μετά το ατύχημα, συνεργεία τοποθέτησαν πινακίδες σήμανσης και μείωση του ορίου ταχύτητας. Αλλά μετά το ατύχημα, και ίσως γνωρίζοντας και την μήνυση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αν αυτό επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι όντως σήμερα το πρωί τοποθετήθηκαν πινακίδες για την σήμανση και για την μείωση του ορίου ταχύτητας, μάλλον τα πράγματα περιπλέκονται, διότι έτσι αναγνωρίζεται και η ευθύνη, η οποία επισημαίνεται στη μήνυση έγκληση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάποιοι δηλαδή, επαναλαμβάνω, εφόσον ισχύει, εμείς δεν ήμασταν εκεί, αυτό μεταφέρεται από τους εργαζόμενους, ότι σήμερα τοποθετήθηκαν άρων-άρων πινακίδες, κάποιοι λοιπόν έτρεξαν, γνωρίζοντας τι θα επακολουθήσει από την προανάκριση, να τοποθετήσουν πινακίδες για να πούνε εμείς είχαμε κάνει αυτό που έπρεπε. Σας το έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο. Καθένας σε αυτόν τον τόπο πάει, τραβάει μια κορδέλα, πετάει ένα κόνο, χτυπάει μια πινακίδα εκεί, σου λέει εγώ το καθήκον μου το έκανα. Για περιμηθεί το. Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, όπως είναι αυτή, εγώ θα πω ότι μπορούσα. Κύριε Πρόεδρε, το έκανα. Ότι μου αναλογούσε. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Μέχρι εκεί πάει δηλαδή. Που δεν πρόκειται περί ευθύνης, αλλά πρόκειται πώς θα καλύψω. Το συμπληρώσουμε κιόλας. Γιατί είναι και το ΕΣΟΥΡΟΥ, ξέρετε, πώς θα καλύψω την

Η κοπέλα τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στη ΜΕΘ, εξαιτίας ενός πεζοδρομίου. Ενός πεζοδρομίου που δεν υπήρχε. Τη βρήκανε πάνω στο στη στροφή, η οποία δεν υπήρχε πεζοδρόμιο και έπρεπε να περπατάει στο δρόμο. Γιατί είναι τυφλό το σημείο, τη χτύπησε το αυτοκίνητο. Άντε ξεμπέρδευε τώρα.

Γι' αυτό μαθαίνουμε σήμερα, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, θα δώσουν το παρόν φορείς, φοιτητές και εργαζόμενοι, αλλά και πολίτες, γιατί είναι και κάτοικοι εκεί της περιοχής. Δεν είναι μόνο όσοι πάνε για δουλειά, είτε στο ΙΤΕ, είτε στο Πανεπιστήμιο, εργαζόμενοι ή φοιτητές. Είναι και οι κάτοικοι. Πλέον έχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη εκεί η περιοχή. Λοιπόν, θα δώσω το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Λοιπόν, πάμε. Διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την είδηση της οριστικής απαγόρευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια στους κάτω των 17 ετών και την υποχρεωτική ασφάλιση για όλους. Πολιτικές αποφάσεις και μέτρα που έρχονται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στοιχειοδός επιβάλλεται. Μία μέρα μετά την...
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
6: Πάνος Κιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τίτλοι τέλους για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 ετών. Δηλαδή για τους κύριους χρήστες. Δεν είναι μοναδική, αλλά είναι πλέον από αυτό που βλέπουμε και στους δρόμους του Ηρακλείου. Είναι οι κύριοι χρήστες. Η συντηρητική πλειοψηφία δηλαδή των χρηστών των ηλεκτρικών πατίνιων είναι νεαρά παιδιά ηλικίας 14, 15, 16 και μειώνεται ο αριθμός όσο ανεβαίνει η ηλικία. Βέβαια, και άμα είστε δίκαιοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και πληθαίνουν οι ενήλικες χρήστες. Αλλά αυτό είναι μια διάσταση που δεν αφορά τις συγκεκριμένες αλλαγές που έρχονται αύριο στη Βουλή. Η κυβέρνηση είδε και αποείδε με τα ατυχήματα που σημειώνονται με τα ηλεκτρικά πατίνια και προχώρησε στην γνώριμη τακτική, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι και έτσι απαγορεύει οριστικά τη χρήση των πατινιών για νέους ηλικίας κάτω των 17 ετών, γιατί σε αυτούς θεωρεί, επειδή είναι και οι κύριοι χρήστες, ότι διαπιστώνονται από τα στοιχεία αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων. Αλλά δεν είναι μόνο η απαγόρευση για κάτω των 17 ετών. Πέρα από την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, αύριο έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, κ. Κότσιρας. Επιπλέον, η υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, εδώ τώρα αφορά και τους ενήλικες, αν θες να κυκλοφορείς με ηλεκτρικό πατίνι, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Προσπαθώ να σκεφτώ στο κέντρο της πόλης που έχουμε άνω των 50 χιλιόμετρων νόμιμα. Αφήστε τώρα τι κάνουμε. Αφήστε το. Μιλάμε για νόμιμα βάσει του ΚΟΚ. Παραλιακή νομίζω μπορεί να είναι πάνω άνω των 50 χιλιόμετρων. Μπορεί, δεν είμαι βέβαιος. Σε όλες τις υπόλοιπες δημοτικές οδούς δεν νομίζω ότι υπερβαίνουμε τα 50 χιλιόμετρα για τις αστικές οδούς, δηλαδή μέσα στις γειτονιές το όριο είναι στα 30. Άρα ουσιαστικά απαγορεύεται η χρήση στις περιφερειακές οδούς και μένει να δούμε στον αστικό ιστό ποιοι είναι οι δρόμοι που μπορεί να έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Μπορεί να είναι μέχρι τα 60, ξέρω εγώ. Γιατί και αυτό είναι κωμικό. Και τέταρτο, θα απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Επομένως, κάτι εταιρείες που έχουν εδώ πάλι σπύρι σαν το, μην πω και εγώ τι, πατίνια όπου βρεθείς και όπου σταθείς, ξαναφούντωσε όλο αυτό, είχαμε και πριν από 1,5-2 χρόνια το ίδιο φαινόμενο, λοιπόν θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τώρα την εμπορική τους πολιτική, διότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διευκρινίζεται ο χρήστης, και πρέπει να δούμε και πώς αξιόπιστος θα είναι αυτός ο τρόπος, αν ο χρήστης που μισθώνει, ενοικιάζει δηλαδή, μέσα από εφαρμογή, όπου συνήθως γίνεται αυτό, μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, είναι ανήλικος ή ενήλικος. Είναι μάλλον άνω των 17 ετών ή κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθεί μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Ενώ, όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι συγκεκριμένες διατάξεις που προωθούνται αύριο στη Βουλή θα είναι αυτόνομες, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και προφανώς θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, που είναι η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση. Καλά, δεν έχω δει κάποιον να σταματάει για ακουστικά. Καλά, για κινητό του συντάμ, ναι. Ακουστικά κατά την οδήγηση. Μεγάλο ποσοστό των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών διαπιστώνουμε ότι φορά, φέρει ακουστικά, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει μικρότερη επαφή με το περιβάλλον, τους ήχους γύρω του, που είναι κρίσιμο για την αντίδραση ενός οδηγού κατά τη διάρκεια της κίνησης. Επομένως, σωστά απαγορεύεται, αλλά δεν εφαρμόζεται η απόφαση της απαγορεύσης.

δεν βλέπω, όπως κατά την άποψή μας θα έπρεπε να υπάρχει, μέσα σε αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια ρύθμισης του καθεστώτος κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, την υποχρεωτικότητα να φέρουν αριθμό κυκλοφορίας. Γιατί το λέμε αυτό? Και το ίδιο ισχύει και για τα ποδήλατα. Διότι, όπως και να το κάνουμε, είναι πλέον μέσα μεταφοράς. Δεν είναι μέσα διασκέδασης, δεν είναι παιχνίδι. Έχουμε αποδεχθεί και σωστά ότι είναι μέσα μεταφοράς. Εφόσον λοιπόν κυκλοφορούν στον ίδιο δρόμο με οχήματα με πινακίδες και από τη στιγμή μπορούν να βρουν ένα οδηγό αυτοκινήτου ή μηχανής από την πινακίδα του για να διασταυρώσουν αν έχει συμμετάσχει σε ένα ατύχημα ή έχει προκαλέσει κάποια φθορά κτλ. Κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξαιρούνται τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια από αυτό. Ποιος διασφαλίζει ότι τα πατίνια ή τα ποδήλατα δεν προκαλούν, δεν μπορούν να προκαλέσουν μάλλον, ως οχήματα και αυτά, κάποια ζημιά ή εν πάση περιπτώσει να εμπλακούν σε οποιοδήποτε επεισόδιο κατά την κίνησή τους. Πώς ο άλλος οδηγός ή ο πεζός μπορεί να εντοπίσει, να καταγγείλει, να αναφέρει, εν πάση περιπτώσει, ένα ποδήλατο ή ένα ηλεκτρικό πατίνι για επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, για πρόκληση ζημιάς και βλάβης? Πώς μπορεί να το κάνει όταν δεν υπάρχει, δεν φέρει αριθμό κυκλοφορίας? Η ανωνυμία τροποτινά και για τα πατινιά έχει φέρει την ασυδοσία.

Είναι άλλο να σκέφτεσαι να κάνεις την κατσουκανιά, να περάσεις με πορτοκαλί ή πολύ περισσότερο με κόκκινο, με αυτοκίνητο ή ακόμη και με μηχανάκι. Λέω εδώ πέρα δεν ξέρω ποιος είναι πίσω μου και τα λοιπά. Τώρα και στην Αθήνα και όσο νούπο και εδώ είναι και οι έξυπνες κάμερες, άρα αποφεύγεται όλο αυτό, ευτυχώς. Θα το σκεφτείς όσοι μπαίνουν στον πειρασμό να το κάνουν αυτό. Ο ποδηλάτης ή εκείνος με το ηλεκτρικό πατίνι πολύ πιο δύσκολα θα το σκεφτεί. Εκείνος δηλαδή που είναι και επιρρεπής σε τέτοιες κατσουκανιές. Οι δε ποδηλάτες, καλά εντάξει, για τους δε ποδηλάτες δεν. Οι 11 στους 10 δεν σταματάνε σε φαναριά. Ποιος θα τους σταματήσει, ποιος θα τους βεβαιώσει πρόστιμο, με ποια στοιχεία θα τους βεβαιώσει κάποιο πρόστιμο, κάποια κλίση δηλαδή. Πώς δηλαδή θα έχουν το άγχος, την απειλή, το φόβο ότι κάποιος με παρακολουθεί, αν δεν φέρουν πινακίδα.

Για εμάς πιο κρίσιμο θα ήταν αυτή η προσθήκη, ακόμη και από την ίδια την απαγόρευση κάτω των 17 ετών, γιατί θεωρούμε ότι και οι 17χρονοι, 16χρονοι, 15χρονοι, εάν είχαν το φόβο, την απειλή ότι κάποιος τους παρακολουθεί με την έννοια της πινακίδας, ότι, με την έννοια ότι εδώ ό,τι κάνεις έχει ένα κόστος, έχει ένα αντίκρισμα αυτό που κάνεις, η παρανομία, η παράβαση, η κακή οδική συμπεριφορά ή η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, θα ήταν και διαφορετική η ίδια του συμπεριφορά. Γιατί καλός κακός, δικαίως αδίκως, δυστυχώς, ο φόβος φυλάει τέρμα. Αλλά για πινακίδες, αριθμό κυκλοφορίας δηλαδή σε πατίνια και ποδήλατα, ούτε λόγος.

Περιμένω να δω πώς θα γίνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Γιατί ζητάνε, λέει, να γίνουν υποχρεωτικά να ασφαλίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια. Περιμένω να δω πώς θα γίνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Πώς δηλαδή θα ταυτοποιεί ο ασφαλιστής ότι το πατίνι που το έχει προσκομίσει εσύ, έπαθε ζημιά και του ζητά να το αποζημιώσει, είναι αυτό. Και δεν είναι άλλο. Πώς το πιστοποιείς αυτό το πράγμα, από στιγμή που δεν έχει πινακίδα. Εγκέφαλη, μιλάμε για εγκεφάλους. Θα ασφαλίζουμε οι δυο μας, εγώ με τον Δημήτρη, τα πατίνια μας. Το έριξα εγώ που το έριξα, έφυγε από τη σκάλα, ξέρω εγώ. Δημήτρη, δεν έχω ασφάλεια εγώ, γιατί τα λοιπά. Εσύ το έχεις ασφάλεια. Ωραία, ναι. Αφού το έχεις εσύ, πες ότι είναι δικό σου, να μου το αποζημιώσουν, να πάρουμε τα λεφτά. Ο Δημήτρης δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμφανίζει αυτό το πατίνι ως δικό του. Έτσι, Δημήτρη. Από σημείο δεν έχει πινακίδα. Και έτσι λοιπόν γίνεται αποζημίωση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα υπάρξει εμπλοκή με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ποια ασφαλιστική εταιρεία θα δεχθεί να ασφαλίσει κάτι το οποίο είναι φλου. Δεν ξέρουμε τι, πώς. Πέρα από το να δηλώνεται, ξέρω, το χρώμα, μέχρι εκεί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Μόλις τα ακούσεις, σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Πόση αλλαγή γίνεται ιστορία.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρέμβαση φορέων και σωματείων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ μετά το σοβαρό τροχαίο. Νωρίτερα μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την εισαγγελία κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το δρόμο. Αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη οι ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 15χρονη στο Ηράκλειο, ενώ υπήρξε και βιντεοσκόπηση της βίαιης πράξης με κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθη άνδρας στη Χερσόνησο που κατηγορείται ότι χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους. Επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λέμβος με 76 μετανάστες έφτασε στα Τέρτσα του Δήμου Βιάνου. Ασφαλτοστρώσεις αύριο στην οδό του Κοσμποφόρ, στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέο ένικο αποκτά από σήμερα η Downing Street με την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ σε νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία ολοκληρώθηκε καθώς η Ισπανία νίκησε με 1-0 την Αργεντινή, όμως η FIFA αναδεικνύεται η μεγαλύτερη οικονομική νικήτρια των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Συνεχίζεται και αύριο ο καύσωνας με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 37 βαθμούς Κελσίου και έως 42 βαθμούς στη Μεσαρά. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτε να αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες. Όλοι εσύ.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
4: Ο σταθμός
3: των επιτυχιών.
5: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
6: Όλη μου η ζωή.
5: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
7: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρέμβαση φορέων και σωματείων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ μετά το σοβαρό τροχαίο. Νωρίτερα μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την εισαγγελία κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το δρόμο. Αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη οι ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 15χρονη στο Ηράκλειο, ενώ υπήρξε και βιντεοσκόπηση της βίαιης πράξης με κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθη άνδρας στη Χερσόνησο που κατηγορείται ότι χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους. Επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λέμβος με 76 μετανάστες έφτασε στα Τέρτσα του Δήμου Βιάννου. Ασφαλτοστρώσεις αύριο στην οδό του Κοσμποφόρ στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέο ένικο αποκτά από σήμερα η Downing Street με την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ σε νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία ολοκληρώθηκε καθώς η Ισπανία νίκησε με 1-0 την Αργεντινή, όμως η FIFA αναδεικνύεται η μεγαλύτερη οικονομική νικήτρια των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Συνεχίζεται και αύριο ο καύσωνας με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 37 βαθμούς Κελσίου και έως 42 βαθμούς στη Μεσαρά. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Καλημέρα, Βάμος, Βάμος, Εσπάνια. Το πήρε παγκόσμιο δεύτερο αστέρι στην μπλούζα της και στην καμισέτα. Ξέρεις, ε? Το ξέρεις αυτό. Την ώρα που η Ισπανία έπαιρνε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ, ανήλικα κορίτσια κοιμόντουσαν στο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου. Ναι, είναι απίστευτο, έτσι. Πλακωνόντουσαν 3-4 κορίτσια και η μία κατέγραφε με το κινητό της στις άλλες να βαράνε μια 15χρονη. Συνελήφθησαν. Οι δύο αναζητούν την άλλη μία. Θα τη βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η αστυνομία συνέλαβε και τις ανήλικες αλλά και τους κηδεμόνες τους.

Το Σάββατο το βράδυ λοιπόν δώσανε ραντεβού για να πλακωθούν στα χαστούκια, στις μπουνιές και στα κλωτσίδια. Τρεις-τέσσερις κοπελίτσες για ερωτική τη ζηλία, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Τι ερωτική τη ζηλία έχουν τώρα 17 χρόνια και 16 χρόνια, μπορείς να μου πεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Λοιπόν, αυτές οι ανήλικες λοιπόν πλάκωσαν στο ξύλο μια 15χρονη, η οποία νοσηλεύθηκε, διοκεκομίστηκε και νοσηλεύθηκε για λίγες ώρες στο Παγνί. Ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει, και όπως είπαμε και πριν, και τις ενήλικες και τις ανήλικες και διενεργεί προανάκριση.

Λοιπόν, για να πούμε την ιστορία, οι 15χρονοι είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών. Είχαν λέει κάποιες προσωπικές διαφορές. Τι διαφορές έχουν τα ανήλικα? Ωστόσο, όπως φαίνεται, η ανήλικη δέχτηκε μία γροθιά στο κεφάλι, αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, ζάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρά από την αστυνομία, ενεργοποιήθηκε και συνέλαβε τις δύο κοπέλες αυτές και τους γονείς τους. Φαίνεται όμως ότι και μια 15χρονη, η οποία φαίνεται ότι είναι ο ηθικός και αυτούργος όλης αυτής της φασαρίας, βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο όλη την ιστορία και αναζητείται από την αστυνομία.

Στα Χανιά είχαμε ένα αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ, το οποίο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το λεωφορείο, με το πούλμα του ΕΚΑΒ, με το όχημα του ΕΚΑΒ, και είχαμε την ανατροπή του. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όχι όμως από το ατύχημα, αλλά από ανακοπή που είχε πάθει στο σπίτι του και μεταφερόταν στο νοσοκομείο των Χανίων.

Η τραγική ειρωνία στο αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με το ασθενοφόρο ήταν μια νοσηλεύτρια η οποία έφευγε από το νοσοκομείο Χανιών γιατί είχε ολοκληρώσει την νυχτερινή της βάδια. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου και αυτή και ο διασώστης που βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πίσω κάθισμα και προσπαθούσε να κάνει ανάνυψη στον 53χρονο. Ήταν πολύ σφοδρή η συγκρουσία και στις μουνιές. Μέσα στο politica.gr μπορείτε να δείτε το βίντεο ακριβώς όπως έγινε η σύγκρουση.

είδες εκτός το παιχνίδι. Το είδες, ε. Τι έλειπε χθες από το παιχνίδι, ξέρεις? Τι έλειπε? Ο Ρονάλντο. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα σήμερα και να πούμε ότι σήμερα κλείνουμε 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και κάποιοι θέλουν να δώσουν τα F-35 λέει, για να φτιάξουν σχολεία. Το ξέρεις αυτό, το μαθές. Ε? Θα πουλήσουμε τα F-35 στους Τούρκους για να φτιάξουμε λίγη σχολεία και να δώσουμε συντάξεις. Πώς φαίνεται, σαν ιδέα?

Και μια και πάμε για την Κύπρο, να πούμε ότι από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μιλάνε πάλι για τουρκική μειονότητα με αφορμή το κλείσιμο 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Δεν παίζονται. Ναι, το συνεχίζουν.

Εσύ χθες με ποιον ήσουν, Ισπανία ή Αργεντινή? Αργεντινή, γιατί ρε φίλε? Δεν ανοίξει την Ευρώπη εσύ? Σ' αρέσει για το Μέση? Ε, όχι για το πόδι, για τη Μέση, για το Μέση, ναι. Πόσες ευκαιρίες έκανε ο Μέση? Καμία. Σ' όλα τα μοντιάλ είμαι Ισπανία, σ' όλα. Εκτός από το φετινό. Δεν ήμουν τόσο Ισπανία, αλλά στον τελικό μου με την Ισπανία. Γιατί δεν είχε τον παίχτη μέσα της Ρεάλ. Θα μου πεις είχε τον Κουκουρέγια. Α, ο Κουκουρέγια έγινε μετά παίχτη της Ρεάλ. Και δεν τον γουστάρω στη Ρεάλ αυτό τον παίχτη. Ισπανία, Ισπανία. Βάλουμε ξανά το τραγούδι να το ακούσουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρέμβαση φορέων και σωματείων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ μετά το σοβαρό τροχαίο. Νωρίτερα μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την εισαγγελία κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το δρόμο. Αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη οι ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 15χρονη στο Ηράκλειο, ενώ υπήρξε και βιντεοσκόπηση της βίαιης πράξης με κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθη άνδρας στη Χερσόνησο που κατηγορείται ότι χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους. Επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λέμβος με 76 μετανάστες έφτασε στα Τέρτσα του Δήμου Βιάνου. Ασφαλτοστρώσεις αύριο στην οδό του Κοσμποφόρ στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέο ένικο αποκτά από σήμερα η Downing Street με την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ σε νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία ολοκληρώθηκε καθώς η Ισπανία νίκησε με 1-0 την Αργεντινή, όμως η FIFA αναδεικνύεται η μεγαλύτερη οικονομική νικήτρια των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Συνεχίζεται και αύριο ο καύσωνας με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 37 βαθμούς Κελσίου και έως 42 βαθμούς στη Μεσαρά. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αυτά που λέτε σήμερα, ξυπνήσαμε και τι βλέπαμε μπροστά μας. Βλέπαμε την Ισπανία να πανηγυρίζει για το Μουντιάλ. Κάτσε, πέφτω το μικρόφωνο εδώ πέρα, χαμόγεται. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ σοβαρή είδηση που έσκασε εχθές, κυριακάτικα, πρωί-πρωί, με το ασθενοφόρο το οποίο έπεσε πάνω από ένα αυτοκίνητο, το οποίο πάνω στο αυτοκίνητο, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων. Στη γραμμή μας έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Μπέα. Καλημέρα κύριε Μπέα, καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσιμπουρδάκη, καλημέρα σε όλο το κόσμο.
0: Είναι καλημέρα για τις οικογένειες, έτσι, των ανθρώπων μέσα στο ΕΚΑΒ, αλλά και για την νοσηλεύτρια.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι καλή ημέρα, είναι εντάξει στην υγεία τους, έτσι.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, χθες βρέθηκα άμεσα, μόλις ενημερώθηκα για το δυσάρεστο συμβάν, στο χώρο των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, να βρεθώ δίπλα στους διασώστες και στην νοσηλεύτριά μας. Και σήμερα το πρωί επίσης τους επισκέφτηκα στους χώρους νοσηλείας. Να πούμε ότι ο διασώστης του ΕΚΑΒ που ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον άτυχο 53χρονο ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή.
0: Από το σπίτι του την είχε υποστεί την ανακοπή, έτσι δεν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Το ΕΚΑΒ δέχτηκε μία κλίση να διακομίσει περιστατικό 53χρονο, ο οποίος είχε απώλεια αισθήσεων. Διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ανακοπή και βάσει πρωτοκόλλου ξεκίνησαν στην καμπίνα κάρπα μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Όπως μου μετέφερε ο διασώστης, δεν αντιδρούσε ο ασθενής στην κάρπα, αλλά το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι, σαφώς, εννοείται αυτό. Απλά επειδή γράφτηκε χθες ότι έπαθε την ανακοπή μετά τη σύγκρουση, γι' αυτό έχει γραφτεί αυτό.
1: Όχι. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ΕΚΑΒ.
0: Ναι, όχι, το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Απλά το λέμε για αυτούς που γράφουν ό,τι θέλουν.
1: Σωστά. Η νοσηλεύτριά μας, μία από τα πιο έμπειρα και άξια στελέχη του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, είχε τελειώσει την βάρδια της Σάββατο βράδυ και πήγαινε για το σπίτι της, κατέβαινε τη λεωφόρο Μουρνιών, πέρασε κανονικά το φανάρι, βγήκε από το στενό με ταχύτητα το ασθενοφόρο και είναι λογικό να πηγαίνει με ταχύτητα.
0: Ναι, ναι. Και κόκκινα παίρναγε, ναι, και καλά έκανε, γιατί έπρεπε να προλάβει.
1: Και στο τάκ τελευταία στιγμή έγινε πλάγιο με τοπικά. Χτύπησε στην πίσω μεριά του ασθενοφόρου, το οποίο...
0: Μα το παραγύρισε.
1: Ο οδηγός ήταν σε σοκ, είχε εκδόρες, δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία. Όπως είπαμε, ο διασώστης έχει σπασμένα πλευρά, είχε πνευμοθώρακα, τον αντιμετώπισαν οι θωρακοχειρουργοί, τώρα είναι στην θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.
0: Δεν έχει, έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Όχι, πήγα, τον είδα, περιπατητικός είναι, μου λέει δεν μπορεί να κάθουμε στο κρεβάτι, είχε τον ορό του, πήγαινε πέρα εδώ στο διάδρομο, έχει τους πόνους του, ξέρετε, πόνοι τώρα σε σπασμένα πλευρά, τον ταλαιπωρήσουν.
0: Ναι.
1: Και η νοσηλεύτριά μας, από προσωπικό που είναι αλήθεια που δεν μας περισσεύει, δηλαδή πέρα όλων των άλλων και τη συμπόνια μας, πονάμε κιόλας και ως μια πολύ άξια νοσηλεύτρια και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες θα μας στερήσει πολύτιμες υπηρεσίες από το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών.
0: Είναι από τις καλές μου έχουν πει, έτσι, από τις πολύ δραστήριες νοσηλεύτριες.
1: Και πολύ έμπειροι στο κομμάτι των επιγόντων.
0: Α, είναι στα επίγοντα,
1: Ναι. Την επισκέφτηκα, της έχουμε ένα κολάρο, έχει πόνους στο να πιάνει από το τράταγμα, κάτι μόλοπες στα πόδια. Εντάξει, την παρακολουθούμε.
0: Είχαν άγιο, έτσι, αποθαύμαζουν, λένε.
1: Εγώ τους είπα χθες ήταν της Αγίας Γαρυφαλιάς να ανάψουν και μια λαμπάδα στον πόδι.
0: Αυτό το περιστατικό τώρα πάντως δείχνει και κάτι άλλο, ότι οι δρόμοι δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Συμφωνείτε.
1: Δυστυχώς το οδικό δίκτυο στην Κρήτη είναι πραγματικά, έχει προβλήματα και φαίνεται, γιατί και το βράδυ παραλίγο να έχουμε τραγωδία.
0: Σε δηλαδή, αυτό το σημείο υπάρχουν φώτα. Από ό,τι είδα εγώ στο βίντεο που έχουμε εδώ στο politica.gr, δεν λειτουργούσαν τα φώτα εκείνη την ώρα. Δεν ήταν λίγο απόγευμα.
1: Ήτανε... Όχι, πρωί.
0: Το απόγευμα, λέω, δεν υπήρχαν φώτα. Αυτό εννοώ. Ότι δεν υπήρχαν φώτα το απόγευμα. Και ότι γενικά οι κάτοικοι στην περιοχή καταγγέλνουν ότι κάποιες φορές κινούνται στο σκοτάδι.
1: Δεν το, ειλικρινά πιστεύω, δεν το γνωρίζω, γιατί ακολουθώ άλλη διαδρομή για να φτάσω στο νοσοκομείο. Η πολύ σπάνια χρησιμοποιώ την κεντρική λεωφόρο.
0: Η πρώτη κουβέντα που σας είπε ο διασώστης ποια ήταν?
1: Πολλά φανάρια και διασταυρώσεις και πηγαίνω από άλλη διαδρομή.
0: Η πρώτη κουβέντα που σας είπε ο διασώστης ποια ήταν όταν τον επισκεφθήκατε?
1: Ο οδηγός ήταν σε σοκ, το παιδί. Εντάξει. Τον αγκάλιασα, τον έσφιξα. Λέω εντάξει, κουράγιο, υπομονή. Συμβαίνουν αυτά σε αυτές τις κρίσιμες δουλειές που σε συνέχεια στην ένταση και στην πίεση. Ξέρετε, γιατί δεν είναι μόνο ότι αυτό που πάθανε, είναι και το θέμα και αυτή μια της ενοχής του τι συνέβη, πώς συνέβη, φταίω, δεν φταίω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι ένα μείγμα συναισθημάτων εκείνη την ώρα που πρέπει να καταλαγιάσει και να ερεμήσει τους ανθρώπους.
2: Η νοσηλεύτρια σίγουρα θα έχει συναντηθεί με αυτούς τους διασώστες, έτσι το ΕΚΑΒ και άλλες φορές. Απλά.
1: Σίγουρα. Είμαστε ένας ενιαίος χώρος. Είναι το τμήμα επιγόντων και το ΕΚΑΒ είναι οι στενοί συνεργάτες.
2: Τώρα, γνωρίζω τον, δηλαδή ήξερε τον άλλον, έτσι. Σας είπε η κοπέλα για ποιο λόγο, πώς έγινε αυτό το σκηνικό εκεί, πώς συγκρούστηκαν, αν...
1: Όχι, η κοπέλα πήγαινε στην πορεία της κανονικά και βγήκε από αριστερά το ασθενοφόρο. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι και η σιρήνα που είχε και τα λοιπά, για να καταλάβετε.
2: Ναι, γιατί η δικογραφία που έχει γίνει από την τροχιά είναι υλικών ζημιών, δεν είναι για κάτι άλλο.
1: Ναι, το θέμα λέω για τη σιρήνα, για να ακούσει τη σιρήνα. Μπροστά της δεν ήταν, δεν ανέβαινε τηλεοφόρο, βγήκε από αριστερά το ασθενοφόρο.
2: Ναι.
1: Όταν ακούς τη σιρήνα, εμείς εδώ ακούμε συνέχεια τις σιρήνες. Δηλαδή όταν εργάζεσαι σε νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ναι, σίγουρα. Ακούς
1: τις σιρήνες από μακριά, δηλαδή δεν ξέρεις αν είναι μια σιρήνα που θα σου ευχαριστήσει κάπου δίπλα σου. Δηλαδή μπορεί να έχει περάσει το ασθενοφόρο και να ήταν και 50-100 μέτρα παρακάτω πηγαίνοντας στο νοσοκομείο και να ακούς τη σιρήνα με στα αυτιά σου. Δεν είναι...
2: Ωραία, οπότε όλα καλά για τα παιδιά εκεί, είμαστε εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ έχουν αποφύγει τα χειρότερα, η κλινική τους εικόνα είναι καλή, όπως σας το περιέγραψα ακριβώς. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του άτυχου 53χρονου.
2: Από ανακοπή, έτσι. Φοβερό γι' αυτό. Το 53χρονο νέος άνθρωπος. Ωραία, αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά κύριε Μπέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε. Τέλος καλό, όλα καλά για τους διασώστες και για την νοσηλεύτρια. Δυστυχώς ο 53χρονος είχε χάσει τη μάχη από νωρίς. Προσπάθησαν οι άνθρωποι να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Έγινε και το τροχαίο. Τι να πεις, λοιπόν, αυτά. Πώς περνάμε, πάμε. Δεν ξεχνάμε.

Και λίγο πριν βάλουμε τραγούδι, θέλω να σου πω κάτι που με έχει συγκλονίσει από το πρωί. Με έχει συγκλονίσει. Δηλαδή, πιο πολύ και από την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία, από τη Χάρικα. Ο Αλέκος Σοβίτης, ο οποίος τον ξέρεις, που ζούσε από την τηλεόραση, γιατί έπαιζε σε σύριαλ. Χάρισε, λέει, την τηλεόρασή του και αγόρασε 300 βιβλία. Και βούτυξε, λέει, στη γνώση. Ξαφνικά. Περπατώντας με τακούνια στο βάλτο, έτσι λέγεται η παράσταση που παίζει τώρα στο θέατρο Λαμπέτη, αλλά σε μια συνέντευξή του δήλωσε ότι χάρισε την τηλεόρασή του και αγόρασε, λέει, 300 βιβλία. Γιατί δεν μου λέγεται την τηλεόραση για να πάρει 600 βιβλία? Ναι, ερώτηση είναι αυτή. Τέλος, πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα είπαμε στην αρχή. Δεν είπαμε. Ρε, για κάποιους η εβδομάδα δεν θα είναι καλή. Να το ξέρεις αυτό. Εδώ στην Κρήτη μιλάμε τώρα, έτσι. Για το θέμα το ΠΚΠ μιλάω. Έχουμε, θα έχουμε ντράβαλα. Κάτι ακούω, κάτι μαθαίνω, κάτι αυτά. Ξέρεις ότι κάποιοι φίλοι μου έχουν πρόβλημα, έτσι. Με το θέμα που έχεις στα βορίζια. Το ξέρεις αυτό.

Λοιπόν, εκτόσεις, αφορούν ή δεν σε αφορούν? Σε αφορούν, πας να ψωνίσεις κάτι? Ε, έχεις. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες έτσι τιμές που πας σαν, ξέρεις, έχουν αυτοκόλλητο και λέει από 390 ξέρω εγώ ευρώ στα 250. Άμα ανοίξει το χαρτάκι το 250, στις περιπτώσεις, θα δεις ότι το 250 ήταν 235 πριν. Καταλάβες. Να προσέχετε τις παραπλυντικές προσφορές, παιδιά. Όλοι, όλοι στο δρόμο. Διαβάζω εδώ για την Ισπανία τώρα κάτι έτσι, γιατί μου την έχει δώσει λίγο πρωί-πρωί, ξέρεις, που γράφουν διάφορα και λένε διάφορα για την Αργεντινή, που δεν το πήρε ο Μέση. Γιατί δεν το πάρει ο Μέση, ρε παιδιά, συμβόλαιο είχε? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι έπρεπε να είναι ο μοναδικός που έχει πάρει δύο μουντιάλ, ξέρω, έχει παίξει σε τέσσερις τελικούς. Ο Εμπαπέ είναι 27 χρονών και έχει παίξει σε τρεις τελικούς. Σε τρία μουντιάλ. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, είπαμε. Καλός παίχτης. Φίλος του Ρονάλντο, έτσι το κατάλαβες. Όχι κολλητός βέβαια, δεν αλλάζουμε και σφαλιάρες, δεν έχουμε και τα τηλέφωνα. Αλλά εντάξει, έχω μια σχέση. Δεν το πιστεύεις. Το πιστεύεις ή όχι ότι έχω μια σχέση με τον Ρονάλντο? Τι σχέση έχω, ξέρεις?

Λοιπόν, δεν ξεχνούμε, επαγνυπνούμε. Έτσι, όπως κάνουμε και με το Μουντιάλ που θα γυρίσει, ο Ρονάλντο δεν ξαναγυρίζει. Έτσι, ο Μέση δεν ξαναγυρίζει. Άντε να δούμε τους επόμενους Ρονάλντο και Μέση, αν βγουν ποτέ. Αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι. Εδώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο είδες, έφυγε από τους Μπακς και πήγε στους Μαϊάμι Χιτ. Χιτ. Ζεστή Μαϊάμι, ξέρεις.

Διαβάζω εδώ. Ξέρεις, θα αρχίσω να το κάνω αυτό. Θα αρχίσω να βλέπω τι γράφουν κάποιοι και τα διαβάζω και θα τα χώνω. Είναι δυνατόν τώρα. Λέει ότι τάσπασε, λέει, με τον καυτό χορό σε έξοδό της. Μια γνωστή παρουσιαστή. Τάσπασε. Ακριβώς όπως το λέει. Το έσπασε, το έχει βάλει σε εισαγωγικά. Γιατί, ξέρεις. Γιατί αν χόρευε, έτσι όπως λένε, θα τα σπάγει όλα. Γιατί θα τα σπάγει, ξέρεις. Ε, δεν το λέω, άστο.

Λοιπόν, στο 6932-9078-898 μπορείτε να μας στείλετε το σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και σύντομο διαφημιστικό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις. Και να πούμε ότι σήμερα είμαι εδώ πέρα και αυτή τη βδομάδα γιατί η αγάπη Πεχινάκη πρέπει να πάρει άδεια. Δηλαδή, και επειδή εγώ δεν τον παίρνω άδεια ακόμα, κάθομαι εδώ. Καλό δεν είναι. Όχι. Να χαρεί τι διακοπές στο κορίτσι. Πότε παίρνεις άδεια εσύ? Ποτέ, δεν θα πάρεις. Θα κάτσεις εδώ άπλητος, αμπανιάριστος, αμάφριστος. Γιατί ρε φίλε? Πάρε μια άδεια και εσύ, μπορείς? Δεν μπορείς? Κάτσε θα κάνεις. Ωραία, θα φύγουμε μαζί. Ωραία. Ξέρεις ποιοι δεν θα πάνε διακοπές? Σιριζέοι. Πού να πάνε διακοπές? Εδώ περιμένουν το τηλέφωνο. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει από τον Τσίπρα για τον ποιον θα διαλέξει να τον έχει μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, άκου τώρα. Βασίλης Κόκαλης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και πάει, δεν ξέρουμε πού θα πάει. Παραδίδει την έδρα του εντός της εβδομάδας. Γιατί είναι μεγάλη, αφού παραιτήθηκε, δώστε κατευθείαν. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί. Να έχουν περάσει 20 μέρες του Ιουλίου. Να πιαστεί ολόκληρος ο μήνας στην πληρωμή. Γιατί άμα δεν πιαστεί, θα πιαστεί μισός άμα παραιτηθεί. Γιατί θα την παραδώσει. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, λέει, είμαι δικηγόρος. Και ως δικηγόρος ξέρει ότι μετά τις 20-22 του μήνα μπορεί να πάρει όλο το μηνιάτικο, να το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Πώς θα πάει στο άλλο κόμμα? Δεν θα έχει κάτι τις έτσι για τα ταξί, για το, πώς το λένε, pocket money, ρε παιδί μου, να πάει ένα ταξίδι, μια περιοδία για τον Αλέξη Τσίπρα? Έχεις καταλάβει τι θα γίνει εκεί? Έχεις καταλάβει πόσο ξύλο θα πέσει? Θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Καταρχήν πήρε το κόμμα Ιδούρου πλέον, έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα Δούρου. Εδώ, τι ημέρα είναι σήμερα, 19 Ιουλίου, πόσο έχουμε σήμερα? 20. Ναι, γιατί το σκεφτόμουν 19, γι' αυτό το λέω. 20 Ιουλίου λοιπόν 2026. Σου λέω το εξής. Η Δούρου θα δώσει και τα κλειδιά του κηλικίου στον Τσίπρα, της Κουμουνδούρου. Θυμήσου το.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και πάμε να σας πω ένα πολύ διαφορετικό θέμα από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει μια δικαστική απόφαση για συνεπιμέλεια στην Αθήνα για ένα βρέφος 9 μηνών, το οποίο θα ζει μεταξύ Αθήνας και Βόλου. Η μητέρα μάλιστα αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης του πατέρα. Είναι μια ιδιαίτερη αυτή η απόφαση, σημαντική και για ζητήματα συνεπιμέλειας και μεταβολής τόπου διαμονής ανηλίκου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την έβγαλε στην απόφαση, ρυθμίζοντας την καθημερινότητα ενός βρέφους μόλις 9 μηνών, το οποίο θα μεγαλώνει εν αλλάξει σε Αθήνα και Βόλο, παρά τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη δικαιοσύνη μετά τη μετακόμιση της μητέρας στο Βόλο μαζί με το παιδί. Χωρίς να υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του πατέρα ή σχετική δικαστική άδεια. Αυτό πλέον καθορίζεται. Παλιά μπορούσε να το κάνεις. Όποια ήθελε παίρνει τα παιδιά έφευγε ή όποιος ήθελε παίρνει τα παιδιά έφευγε. Άντε ψάξω μετά. Λοιπόν, το δικαστήριο διατήρησε την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας και έκρινε ότι η μονομερής αλλαγή κατοικίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό περιορισμό της σχέσης του παιδιού με τον πατέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή σε 2 μήνες, του 2026, το βρέφος θα διαμένει με τον πατέρα του στην Αθήνα 9 συνεχόμενες ημέρες, κάθε μήνα, από την πρώτη Παρασκευή έως και τη δεύτερη Κυριακή. Ενώ προβλέπονται και επιπλέον συγκεκριμένες περίοδοι κατά τις εορτές και τις θερινές διακοπές. Τον υπόλοιπο χρόνο το παιδί θα ζει με τη μητέρα του στο Βόλο. Σας διαβάζω τώρα λίγο από το σκεπτικό της απόφασης, γιατί λέει: για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιοδός στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Δηλαδή αυτό που δεν υπήρχε. Πήρε το παιδί άλλη και έφυγε. Γεια σας. Δεν υπολογίζω τίποτα. Πάω στο Βόλο, μάνα είμαι, ό,τι θέλω. Το δικαστήριο μάλιστα έκρινε ότι δεν ήταν στο συμφέρον του παιδιού να πηγαίνει ο πατέρας λίγες ώρες στο Βόλο, να το βλέπει και να φεύγει. Γιατί αυτό γινόταν μέχρι τώρα, δεν τον άφηνε να το δει περισσότερο. Τον άφηνε μόνο λίγες ώρες. Yes. Και αυτό λέει δεν ήταν καλό ούτε για το παιδί, ούτε για τον πατέρα. Λοιπόν, η εναλλακτική λύση της ολιγόρου επικοινωνία του ετούντος με το τέκνο αποκλειστικά στον τόπο κατοικίας μητέρας και εντός προσωρινών καταλυμάτων, δηλαδή ο πατέρας τι έκανε, δεν είχε σπίτι εκεί πέρα, πήγαινε και έμενε σε Airbnb. Πλήρωνε και λεφτά. Πλήρωνε μέχρι να βγει απόφαση. Τώρα θα τα πληρώσει όλη η μητέρα που τον ανάγκαζε να πηγαίνει να βλέπει το παιδί του μακριά από εκεί που γεννήθηκε. Μάλιστα αυτό για τη μεταβαλλόμενη κατοικία, έτσι, το δικαστήριο έκρινε ότι, γιατί κάποιοι λέγανε παλιά, αείμνηστοι φόφοι γεννηματάρι, γιατί ότι δεν έκαναν τα παιδιά βαλίτσα, να πηγαίνουν πέρα δόθε. Λάθος της, μεγάλο αυτό. Το δικαστήριο έκρινε ότι η σταθερή διαμονή του παιδιού και στα δύο οικογενειακά περιβάλλοντα εξυπηρετεί καλύτερα το βέλτιστο συμφέρον του, διασφαλίζοντας ουσιαστική και ποιοτική σχέση και με τους δύο γονείς. Άρα, το ένα σπίτι με το άλλο δεν είναι η ιδέα, όταν πηγαίνει το παιδί από το ένα σπίτι στο άλλο, δεν είναι το παιδί βαλίτσα. Απλά το παιδί έχει δύο σπίτια. Είναι απλό. Κατανοητό, γέγε, πάμε. Άκου τώρα τι λέει η απόφαση για να πάτε πλάκα. Λέει, επειδή η μετεγκατάσταση στο Βόλο πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική πρωτοβουλία της μητέρας, η απόφαση της επιβάλλει συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, υποχρεώνεται να μεταβαίνει η ίδια στην Αθήνα για την παραλαβή του παιδιού μετά την ολοκλήρωση της περίοδου διαμονής με τον πατέρα. Παράλληλα, αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης του πατέρα προς το Βόλο όταν εκείνος μεταβαίνει για να παραλάβει το παιδί του και να το μεταφέρει στην Αθήνα. Καθώς και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του στο Βόλο κατά το 4ο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα όταν η επικοινωνία πραγματοποιείται εκεί. Αυτό είναι απόρρια του ότι άρπαξε το παιδί και έφυγε. Γεια σας. Πήγε σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο τόπο. Χωρίς να υπάρχει απόφαση. Της επιβάλλει λοιπόν το δικαστήριο του ότι άρπαξε το παιδί και έφυγε. Γεια σας. Πήγε σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο τόπο. Χωρίς να υπάρχει απόφαση. Της επιβάλλει λοιπόν το δικαστήριο.

Ε, στη σύγκρουση, 4.000. Ξέρεις πώς μαζεύονται αυτά τα λεφτά. Δεν μπορώ να φανταστείς πώς. Άκουμε που σου λέω, κάτι ξέρω. Απλά βλέπεις ότι οι αποφάσεις πλέον περιλαμβάνουν μέσα και τον πατέρα πλέον. Έτσι. Αυτό είναι. Μεγάλο παράσημο, φίλε. Πολύ μεγάλο. Είναι μια απόφαση. Ε? Πήρε το παιδί, έφυγε, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο, λέει εντάξει, διά. Α, μάνα είναι, τέλος. Δεν είναι όλες οι μανάδες έτσι όμως, μου ξέρεις. Αυτός όμως που είναι έτσι, τώρα το πληρώσουν. Και ξέρεις, το χειρότερο πράγμα, το λέγαμε και με το Σελγιάδο κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο, εδώ στον αέρα, όταν γίνεται κάποια παρανομία με το αυτοκίνητο και τέτοια ή οτιδήποτε. Τσέπη. Χτύπα τσέπη. Δηλαδή, θες να καταστήλεις κάτι, χτύπα το στην τσέπη. Τι έκανες, έκανες αυτό που είναι παράνομο, παπ. Τσέπη, πρόστιμο. Εκεί. Εκεί πονάει η τσέπη. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Βάλε ένα τραγούδι να ακούσουμε. Ε, και γυρνάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρέμβαση φορέων και σωματείων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου για το δρόμο Καρμανιόλα που συνδέει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ μετά το σοβαρό τροχαίο. Νωρίτερα μήνυση κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την εισαγγελία κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών για το δρόμο. Αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη οι ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 15χρονη στο Ηράκλειο, ενώ υπήρξε και βιντεοσκόπηση της βίαιης πράξης με κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθη άνδρας στη Χερσόνησο που κατηγορείται ότι χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο τρίχρονο παιδί τους. Επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λέμβος με 76 μετανάστες έφτασε στα Τέρτσα του Δήμου Βιάνου. Ασφαλτοστρώσεις αύριο στην οδό του Κοσμποφόρ στο κέντρο του Ηρακλείου. Νέο ένικο αποκτά από σήμερα η Downing Street με την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ σε νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία ολοκληρώθηκε καθώς η Ισπανία νίκησε με 1-0 την Αργεντινή, όμως η FIFA αναδεικνύεται η μεγαλύτερη οικονομική νικήτρια των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Συνεχίζεται και αύριο ο καύσωνας με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 37 βαθμούς Κελσίου και έως 42 βαθμούς στη Μεσαρά. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Και έρχεται που λέτε ένας φίλος τώρα και μου στέλνει μήνυμα. Έμαθες, λέει, για αυτού στην Ισπανία, μια και λες για Ισπανία που την υποστηρίζεις, πώς έκανε διακοπές μια οικογένεια. Ξέρεις τι κάνανε. Μένανε τσαμπά, δεν κάνανε τίποτα. Και μία ώρα, ξέρεις, μία μέρα πριν φύγουνε, παιδί μου, αυτή πήγε στο αεροδρόμιο με τον άντρα της να φύγουνε. Και ως πιάσα στο αεροδρόμιο, γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καταλάβει. Πήγα να κάνουν τσάμπα διακοπές, δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Κρατιέμαι εδώ και 5-10 λεπτά, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Κρατιέμαι, να μην μιλήσω όπως πρέπει να μιλήσω, αλλά να πω αυτό που πρέπει να πω. Σήμερα συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημά των Λάρισας η δίκη για τραγωδία των Τεμπών. Είναι η 22η κατά σειρά συνεδρίαση. Λοιπόν, υπήρχε μια ένταση μεταξύ του Νίκου Πλακιά και έναν συνήγορο υπεράσπισης κατηγορουμένου. Μάλιστα, ο συνήγορος υπεράσπισης αυτός, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, αρνήθηκε τις κατηγορίες της εντολής του, αμφισβητώντας το κατηγορητήριο και την νομιμότητα των διαδικασιών μετάταξης.

ένταση ξεκίνησε μεταξύ του συνήγορου υπεράσπισης που σας είπα, του κύριου Ανίδη και του Νίκου Πλακιά, που είναι, ξέρετε όλοι ποιος ο Νίκος Πλακιάς. Με την έναρξη της δίκης, αυτός που βγήκε πρώτος να μιλήσει ήταν ο συνήγορος υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, εκπροσωπή του σε Κολιόπουλο, Στουρνάρα και Παλαιοθόδωρο. Αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν την υπάλληλο, την κυρία Κολιοπούλου, να το πω σωστά, η οποία κατηγορείται για παράβαση καθήκοντα σχετικά με τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη. Του σταθμάρχη που δεν πάτησε το κουμπί. Έτσι. Και την ώρα που είναι οι άνθρωποι εκεί μπροστά, οι συγγενείς των θυμάτων, ο δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες και για το διευθυντή συντηρήσεις του ΟΣΕ. Αλλά αυτό που ήταν όλο το σκηνικό και το πυροδότησε και έγινε κούγκι εκεί μέσα, ήταν ότι, πώς να το πούμε, ότι το έριξε στο ηλικιακό όριο του σταθμάρχη, ότι η μετάταξή του είναι ασύνδετη με τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Του σταθμάρχη. Ξέρεις πώς τον είναι το σταθμάρχη? Του Κωνσταντοπούλου την ξέρεις? Αυτό που έκανε απεργία πείνας, τον ξέρεις? Για δεν ξέρεις το όνομα του αυτού που δεν πάτησε το κουμπί και συγκούστηκαν τα δύο τρένα. Είδες τι κάνει η παραπληροφόρηση. Τη στιγμή λοιπόν που μιλούσε ο δικηγόρος του διευθυντή συντήρησης του Στουρνάρα, τότε κατηγορούμενος, ο οποίος είχε πρωταγωνιστεί σε βίντεο σταθμό της Λάρισας, όταν είχε διακόψει σταθμάρχη που του εξηγούσε το χειρισμό του τοπικού συστήματος λέγοντας λέξη τέλος, αντέδωσε έντονα ο Νίκος Πλακιάς. Και του λέει ο Νίκος Πλακιάς, ο δικός σου ήταν άσχετος. Ο τυχαίος επιβάτης αυτός που είπε τη λέξη τέλος. Διακόπηκε η φάση, άμεσα στα διαβάζω όλα ό,τι είπε ο ένας με τον άλλον. Μπείτε μέσα στο πολιτικά.gr να ακούσετε το διάλογο, να δείτε το διάλογο. Η ουσία είναι ότι έγινε για άλλη μια φορά κούγκι, ότι δεν είναι πια εκεί πέρα. Όλοι αυτοί που λέγανε ότι θα γίνει και ότι δεν χωράγανε και ότι δεν μπορεί να γίνει δίκη σε τέτοιες. Όλοι αυτοί που θέλουν να σταματήσουν τη δίκη. Μόνο Πλακιάς τελικά ήθελε. Ξεκινήσει η δίκη, έτσι, και οι λάθος και οι 53 από τους 57. Και μια και το λέμε τώρα για τους 53 από τους 57, να πούμε ότι στο σύλλογο που ήταν η πρόεδρος κυρία Καρσιανού και έχει φύγει τώρα και έχουν μείνει οι υπόλοιποι 4 πως είναι οι οικογένειες, έχουν αρχίσει μια μανούρα, μια ιστορία, σχετικά με 5.000 ευρώ που είχαν χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο του Συλλόγου για να γίνουν κάποια ταξίδια της κυρίας Καριστιανού. Και έχουν μια μανούρα τώρα γι' αυτό. Ένα από αυτά τα ταξίδια είναι στα Χανιά, να ξέρεις, έτσι. Ξέρω και που έμενα ακριβώς.

0: coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three.
1: Μου στέλνει μήνυμα όλο τώρα και μου λέει: παίξε το βίντεο μου με την Κέρση Ανούλη που έλεγε ότι δεν θα απολυτευτεί. Αφού το θυμάσαι, δεν χρειάζεται να το παίξω. Το θυμάσαι, ε? Το θυμάσαι.

Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων του Ηρακλείου οι δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό της 15χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το βράδυ στο αστυνομικό μέγαρο εδώ του Ηρακλείου είχαν βάλει τα κλάματα, προσπαθούσαν να δικαιολογηθούν, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη στάση τους. Αυτά που γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι. Όχι ότι θέλουν να καταδικαστούν, λέω, το κορίτσι, αλλά τουλάχιστον πρέπει να καταλάβουν τι έκαναν. Και επειδή κάποιες φορές αυτό δεν το καταλαβαίνουν, ποια είναι η τιμωρία? Να μου πειράξει εμένα το παιδί μου? Να σας αφήσω εκεί. Το χειρότερο απ' όλα, σου μιλάω ειλικρινά, δεν είναι το χτύπημα. Εντάξει, το χτύπημα πες δεν ήταν πολύ βαρύ, περνάει. Εντάξει. Το ότι το κατέγραψαν για να υπάρχει και να σε ξεφτυλίζουν μετά. Αυτό είναι το θέμα. Θυμάμαι, είχαν πάρει τα κινητά από κάποια κορίτσια τότε που είχε γίνει ο μεγάλο τσαμπουκάς εδώ. Θυμάσαι πριν από κανένα μισό χρόνο. Του είχαν πάρει τα κινητά. Και είχε πάει ο αστυνομικός εκεί πέρα, τόσο που του έκανε πήγαν να πάρει την κατάθεσή του για να του ρωτήσει τι, γιατί το κάνετε και τι. Το πρώτο πράγμα που ρωτήσαν, ξέρεις τι ήταν? Το κινητό μας να μας το δώσανε. Δεν του ενδιαφέρει ότι θα φάνε κάποια ποινή ή ότι θα τιμωρηθούν οι γονείς του ή ότι οι γονείς μπορούν να βγουν φυλακή για ελλειπής εποπτεία ανηλίκου. Αλλά το πού είναι το κινητό του? Και λέω αστυνομικό τότε, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι κάτι θέλουν να κρύψουν. Κάτι να το ψάχνω. Αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Ήταν η μανία του να έχουν το κινητό στα χέρια. Και επειδή το έχουμε ξεχάσει, να σας το θυμίσω, πριν από λίγες εβδομάδες συνελήφθη στο Γάζι ένας νεαρός, ο οποίος έχει σχέση με την 764. Λοιπόν, το έχετε ξεχάσει ή μάλλον δεν το έχετε μετρήσει σωστά κάποιοι. Ξέρετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό? Να βάζεις ανήλικες να αυτοτραυματίζονται ή να χτυπάει μία την άλλη, να το τραβάς βίντεο και μετά το πουλάς στο σκοτεινό διαδίκτυο. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο το περάσανε στον ντούκο όλοι εδώ και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κάποιοι δεν μπορούν να δουν πέρα από τα μάτια τους, δεν μπορούν να δουν πέρα από την αυλή τους, δεν μπορούν να δουν πέρα από το χέρι τους. Αυτή η ιστορία με τον νεαρό στο Γάζι και τους δύο στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν, γιατί παίρνανε μέρος σε σαδιστικά, δημιουργούσαν βίντεο σαδιστικά προκειμένου να τα εκμεταλλεύονται κάποιοι στο διαδίκτυο, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και δεν ακούστηκαν πολλά. Ξαφανίστηκε το θέμα. Ξαφνικά. Εδώ είμαστε γνωστοί ο ένας με τον άλλον. Ξέρουμε ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο νεαρός στο Γάζι αυτός, πρώτα αφού είχε κάνει την τεράστια καφρίλα να κάνει κάτι με τη μία από τις δύο κοπέλες και το βιντεοσκοπεί, μετά την εκβίασε με αυτό. Ή αυτό τραυματίζεσαι ή δείχνω σε όλους τι μου έκανες. Τα βίντεο έχουν βρεθεί από τους αστυνομικούς, τα υπάρχουν. Η ιστορία συνεχίζεται. Αλλά μου τη σπάει, ρε φίλε, που το πέρασαν τόσο στον ντουκ εδώ στο Ηράκλειο. Ρε, συνελήφθη ένας που έβαζε κορίτσια να αυτοτραυματίζονται. Που το επόμενο στάδιο ήταν να τις βάλει να αυτοκτονήσουν. Γιατί αυτό είναι το επίπεδο που έχουν σε αυτό το κομμάτι, στην 764. Είναι μια τεράστια οργάνωση σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μόδα εντός αγωγικών, η οποία βάζει κοπέλες να αυτοτραυματίζονται, παιδιά ανήλικα, να χτυπάνε μωρά, βρέφη, να τα κόβουν με ξηράφια. Έχω δει τη βίντεο. Άμα μπείτε στο σκοτεινό διαδίκτυο, πώς μπαίνεις, και πατήστε αυτό τη λέξη που σας είπα, θα σας βγάλει τέτοια βίντεο. Θα σας βγάλει τα αποτρόπια εγκλήματα που έχουν γίνει με βάση αυτόν τον ιδρυτή αυτής της 764, που το μόνο που ήθελε να βλέπει μπροστά του ήταν θύματα. Αυτοτραυματισμούς, αυτοκτονίες, βιασμούς, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κακοποιήσεις. Σκληρή κακοποίηση, όχι απλή κακοποίηση. Μιλάμε για. Είχα δει ένα βίντεο που το χτυπάγανε. Το ξέρεις αυτό το σφυρί που από τη μία μεριά είναι στρογγυλό και από την άλλη μυτερό? Λοιπόν. Χτύπαγε πρώτα με το στρογγυλό για να κάνει, λέει, κύκλο. Και μετά, για να μην χάνει το σημάδι, έβαζε το μυτερό. Αυτό το κάνανε σε μωράκια. Κατάλαβε για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτός ο τύπος το Γάζι που συνελήφθη, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ασχολήθηκε κανένα στο Ιράκ. Όλοι ασχολήθηκαν. Όλοι ξέρουν ποιος είναι. Δημοσιογράφοι, ειδικά, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Αλλά δεν ασχολήθηκαν άλλο με το θέμα. Η εντοπιότητα, βλέπεις, έτσι. Μην θίξουμε την οικογένεια. Όχι, να μην θίξουμε την οικογένεια. Αυτός όμως πρέπει να μπει φυλακή. Έβαζε δύο ανήλικα να αυτοτραυματίζονται σε βίντεο. Τα έχουν τα βίντεο οι αστυνομικοί. Και μετά σου λέει αστυνομία και αστυνομία και δεν υπάρχει αστυνομία. Η αστυνομία υπάρχει, τους πιάνει. Μετά τι γίνεται?
Μετά, άσε τη δικαιοσύνη που μπορεί να προφυλάξει κάποιος. Λέμε, που δεν το κάνει. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το κάνει. Αλλά η κοινωνία που τους προστατεύει αυτούς. Γιατί τους προστατεύεις? Έβαλε δύο κοριτσάκια, 12χρονα το ένα και τα 15 το άλλο, να αυτοτραυματίζονται. Άστο, πάμε παρακάτω. Τραγούδι και πιστεύουμε.

Και φτάνουμε στην ώρα που πρέπει να κλείσουμε για σήμερα. Αυτή τη βδομάδα είπαμε 10 με 12 το πρωί. Όλα μαζί, Νίκος Λιμπουντέκης, και στο 693-209-7898 θα δείτε τα σχολεία, τις παρατηρήσεις και τα πινελίκια σας να παίρνουν μόρφη λόγου. Ε? Να πω χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Παύλο Καραμπάτση, τον φωτογράφο από την Αθήνα. Ζήτω η Λίβερπουλ. Και να πω και χρόνια πολλά σε ένα μεγάλο δάσκαλο, το Σταμάτη Μαλέλη, ο οποίος σήμερα, 20 Ιουλίου, έχει τα γενέθλιά του. Δεν χρειάζεται να πάει 20 Ιουλίου για να το θυμηθώ. Είναι μία μέρα πριν τις 21 Ιουλίου. Αυτά τα λέει όλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, δάσκαλε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχια μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
3: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12:05. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα 89,8 είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας τον Κώστα το Σιλιγάρδο, τον διευθυντή του σταθμού μας, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Να σας πω ότι παλεύετε ακόμη εδώ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, που Τρίτη και Τετάρτη προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για ακραία καιρικά φαινόμενα. Με μια αναζήτηση έτσι λίγο στο μετεό και στο διαδίκτυο, δεν φαίνεται η Κρήτη να επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό όπως η υπόλοιπη Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι νότια οι θερμοκρασίες παραδοσιακά είναι μεγαλύτερες, στα βόρεια θα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Φίσκα ήταν ωστόσο οι παραλίες από άκρη σ' άκρη του νησιού το Σαββατοκύριακο, και από Έλληνες και από ξένους επισκέπτες που έσπευσαν να πάρουν ανάσες δροσιάς με μια βουτιά δίπλα στο κύμα, άλλοι επιλέγοντας οργανωμένες παραλίες, άλλοι παραλίες που είναι έτσι λίγο πιο κρυφές, τις ξέρουν μόνο οι ντόπιοι, δεν μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο. Όπως και να έχει, ήταν πατής με πατωσέ οι παραλίες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Χαρά σε Ευαγγέλια βέβαια και για τους καταστηματάρχες, έτσι δούλεψαν, μην γκρινιάζουν στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στη Δημητική τους είχαν και τα θαλάσσια σπορ, πάρα πολύ ο κόσμος που ήθελε να κάνει μία βόλτα με ένα jet ski, με ένα ποδήλατο θαλάσσης, με μία βάρκα, ό,τι επέλεξε ο καθένας. Η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο τσουχτερές οι τιμές σε αυτά τα θαλάσσια σπορ, αλλά ο καθένας επιλέγει που θα δώσει τα χρήματά του στην παραλία. Οι οικογενειάρχες παραδοσιακά είχαν πάρει και τα ταπεράκια μαζί τους για να γλιτώσουν κάποια έξοδα, γιατί βάλε ένα καφέ, βάλε ένα νερό, βάλε ένα χυμό, πλήρωσε την ξαπλώστρα, βάλε και τη βενζίνη. Δεν το λες και φθηνή έξοδο τη βόλτα στην παραλία, το μπάνιο στην παραλία. Θεωρώ ότι όσοι έχετε οικογένεια και παιδιά αντιλαμβάνεστε ακριβώς τι θέλω να πω. Και από τα πιο χαλαρά της επικαιρότητας θα δούμε τα θέματα του politica.gr, γιατί καλοκαιράκι είναι, οι ρυθμοί έχουν πέσει για κάποιους, αλλά η επικαιρότητα τρέχει. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου βρίσκονται οι δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό 15χρονης. Πάνω κάτω είναι συνομήλικα αυτά τα κορίτσια. Οδηγήθηκαν λοιπόν στο γραφείο της εισαγγελέως, γιατί εκεί παραπέμφθηκαν μετά από έναν άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης μαθήτριας το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στο παλιό κτέλ. Τι έγινε τώρα εκεί? Φέρονται να είχαν δώσει ραντεβού, λέει, να λύσουν προσωπικά τους θέματα. Τα 15χρονα τώρα να λύσουν προσωπικά θέματα. Δεν ξέρουμε αν ήταν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας, αν είχαν κάποια άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, τα 15χρονα που έπρεπε να συναντηθούν και να τα λύσουν. Όπως και να έχει, μία ανήλικη 15 ετών, ξυλοφορτωμένη, κατέληξε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από γιατρούς, γιατί τα σοβαρά ήταν τα τραύματα που τους κατέφεραν οι άλλες δύο συνομήλικές της επί της ουσίας. Αυτά τα δύο λοιπόν κορίτσια που δεν δίστασαν να σηκώσουν χέρι στη συνομήλικη τους συνελήφθησαν από την αστυνομία. Αναζητείται άλλη μία ανήλικη περίπου 14 με 15 ετών, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπήρχε και κινητό τηλέφωνο σε όλο αυτό το άσχημο σκηνικό και βιντεοσκοπούσαν αυτές τους τις πράξεις, προφανώς για να τις ανεβάσουν στα social media. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ξαναδεί τέτοια αντίστοιχα περιστατικά. Δεν έχει ευτυχώς ή δυστυχώς κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο βίντεο μέχρι στιγμής μετά τις συλλήψεις, όμως έχουμε δει ανά την Ελλάδα αντίστοιχα βίντεο με ανήλικα να πιάνονται μαλλί με μαλλί, να ξυλοφορτώνει το ένα το άλλο, είτε πρόκειται για αγόρια είτε πρόκειται για κορίτσια. Σημεία των καιρών δεν ξέρω,
Δεν ξέρω πώς πρέπει να το διαχειριστούν ακριβώς και οι οικογένειες και από πού αυτά τα κορίτσια και τα αγόρια έμαθαν ότι η βία είναι κάτι φυσιολογικό, ότι είναι φυσιολογικό να χτυπάς τον άλλον, τον οποιονδήποτε, μικρότερο ή μεγαλύτερο, για να λύνεις τα προβλήματά σου. Δεν είναι λύση η βία, ούτε τα νεύρα, ούτε ο άσχημος τρόπος να μιλάς τον άλλον, ούτε να προσπαθείς να τον χειραγωγήσεις, γιατί όλα λύνονται με διάλογο. Αυτό πρέπει να μάθουν στα νέα παιδιά οι οικογένειες, εφόσον το έχουν ξεχάσει, αλλά και στους μεγαλύτερους, να πω εγώ. Όπως και να έχει, το θέμα πήρε πανελλήνιες διαστάσεις, σίγουρα το είδατε, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας, και πλέον η αστυνομία προσπαθεί να βρει μία άκρη για το λόγο ουσιαστικά που ξεκίνησε όλο αυτό. Καλά στην υγεία της η τραυματισμένη ανήλικη, και τώρα προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν οι αστυνομικοί ποια ήταν η ανήλικη που καθοδήγησε τις υπόλοιπες ή που έκλεισε το ραντεβού ή που το είχε στο μυαλό της όλο αυτό και το έκανε πράξη. Και από τη βία στα ανήλικα να πάμε στη βία στους ενήλικες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του politica.gr, μία 30χρονη, άλλη μία γυναίκα, μεταφέρθηκε στο Παγνί μετά από ένα άγριο επεισόδιο που είχε με το σύζυγό της, και μάλιστα όλα αυτά σύμφωνα με την αστυνομία έγιναν μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της, δηλαδή δεν δίστασε αυτός ο άνδρας, ο οποίος μάλιστα είναι εισαγόμενος Νταΐς, ήρθε από τη Βρετανία και έστειλε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο μετά από αυτή την άγρια επίθεση. Σημειώθηκε το περιστατικό σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Πλέον αντιλαμβάνεστε ότι είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ η τραυματισμένη γυναίκα είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο τροχαίο της ημέρας, γιατί δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν τέλος τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στους δρόμους όλης της Κρήτης. Τα ξημερώματα είχαμε στα Χανιά ένα ακόμη, με έναν 22χρονο άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Χανίων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η μηχανή του ανετράπη έξω από τις φυλακές της Αγιάς, περίπου σε εκείνο το σημείο. Άμεσα διερχόμενοι οδηγοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το 166, και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο Χανίων. Είχε ορθοπαιδικά τραύματα και ήταν επιβεβλημένη η εισαγωγή του στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η πτώση δηλαδή θα του κοστίσει κάτι περισσότερο, γιατί μια χειρουργική επέμβαση στα κάτω άκρα, γνωρίζουμε όλοι ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο αποθεραπείας. Τώρα, ποδοσφαιρόφιλη είμαι, αναλύτρια ποδοσφαίρου δεν είμαι, αλλά θα σας πάω στην Ισπανία, γιατί εκεί είχαμε ένα ολονύχτιο πάρτι για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ήταν ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Βίντεο έχουν κυκλοφορήσει σε όλα τα social media, μπορείτε να δείτε και μπαίνοντας στα social media του politica.gr και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Από τις μοναδικές στιγμές που εκθυλήχθηκαν σε όλες τις ισπανικές πόλεις, εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Μουντιάλ στην Ισπανία. Τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία μάλιστα αναφέρουν ότι παρά την έντονη ζέστη που επικρατεί εκεί,
ήταν πάρα πάρα πολλοί αυτοί που πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης ετοιμάζουν υποδοχή ηρώων στους νικητές και καλά θα το κάνουν και μπράβο τους και στο επόμενο Μουντιάλ με το καλό.

Και πάμε λίγο μέχρι το κτηματολογικό γραφείο του Ηρακλείου, γιατί θέλω να σας πω ότι στις 27, αν δεν πάρει η παράταση, λίγει η προθεσμία για τις ενστάσεις και τις διαφωνίες, ας το πούμε έτσι, στα όρια των ακινήτων. Ωστόσο, αν επισκεφθήκατε το κτηματολογικό γραφείο στον Εσταυρωμένο, ένα μικρό χαμούλι δεν μπορεί να μην τον αντιληφθήκατε. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει σπεύσει για να εξυπηρετηθεί. Το προσωπικό πραγματικά είναι στα όρια της κατάρρευσης. Ο κάθε ένας έχει το δικό του πρόβλημα που θεωρεί μεγαλύτερο από τον υπολείπων. Σίγουρα δεν υπάρχει και η απαραίτητη υπομονή. Οι ουρές από το πρωί είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές τις μέρες, γιατί προσπαθούν όλοι να εξυπηρετηθούν. Είναι και αυτοί που επέλεξαν την τελευταία στιγμή, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Όπως και να έχει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως και να έχει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη.

βαθιά στο χέρι, το χέρι στην τσέπη για να αποδείξουν ότι τα οικόπεδά τους δεν είναι δάσος, για να αποδείξουν ότι τα όρια τους είναι αυτά που δήλωσαν, για να αποδείξουν πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους.

Πάμε και στη μήνυση που κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά παντός υπευθύνου για τον σοβαρό τραυματισμό φοιτήτριάς του κοντά στο ΙΤΕ. Έτσι λοιπόν στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Υπενθυμίζω ότι έγινε πριν από μερικές μέρες, 16 Ιουλίου, ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, σε πολύ μικρή απόσταση από την Πανεπιστημίου Πολιτών Βουτών. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αυτή η φοιτήτρια και το Πανεπιστήμιο, με σκοπό να προστατεύσει και την ίδια και να βρεθεί τι ακριβώς συνέβη και κατέληξε στο νοσοκομείο, αλλά και άλλους οδηγούς, αλλά και πεζούς και φοιτητές, ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών, υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και κάθε άλλο εμπλεκόμενου προσώπου ή φορέα που έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια του συγκεκριμένου δρόμου. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η πρόσβαση προς το ΙΤΕ με τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης να εξυπηρετείται σχεδόν από την οδό Νικολάου Πλαστήρα, αυτή που βρίσκεται εξωτερικά του δηλαδή, τονίζει μεταξύ άλλων ότι από εκεί διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες οχήματα, ανάμεσά τους φοιτητές, ερευνητές, εργαζόμενοι, πεζοί και άλλοι οδηγοί. Λέει ότι ο δρόμος παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες, οι οποίες δημιουργούν και δημιουργούσαν αυξημένο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, είναι ελλιπής ο φωτισμός, είναι ανεπαρκής η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, οι φθορές του οδοστρώματος και γενικότερα η έλλειψη μέτρων οδικής ασφάλειας. Δηλαδή, ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο μας περιγράφει μια κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο σε αυτό το δρόμο, σε πάρα πολλούς δρόμους του Ηρακλείου, μη σας πω και στο βόρειο οδικό άξονα. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η μήνυση που συνδέει τις ελλείψεις με το τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην φοιτήτρια, και πρόκειται για μια φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Πάμε τώρα σε μία είδηση που αφορά κυρίως όσους έχουν παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες. Οι αιτήσεις για τα βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ ξεκίνησε από τις 18 Ιουλίου, το προηγούμενο Σάββατο δηλαδή, και αφορά αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Και για όσους ενδιαφέρεστε και δεν το γνωρίζετε, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα και πρέπει να ενημερωθείτε ακριβώς για το πώς γίνεται αυτή η αίτηση, γιατί θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 5 Αυγούστου είναι η ημερομηνία, και μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι και όσοι πληρείτε φυσικά τις προϋποθέσεις με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ετούντα. Αν μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα για τις αιτήσεις για βάουτσερ μέσω ΕΣΠΑ, θα δείτε αν το ΑΦΗΜΗ σας έχει έρθει η σειρά του να υποβάλλετε την αίτηση, αλλά όπως και να έχει, μέχρι τις 5 Αυγούστου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, προκειμένου να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας ότι τα πιτσιρίκια σας θα λάβουν μια θέση στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου.

Και τα καύσιμα έχουν πάρει την Ανιούσα παρά τα 10 λεπτά. Το έχετε δει, δεν μπορεί να μην το έχετε δει όσοι έχετε βάλει βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο αυτές τις μέρες.

πράγμα, γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Ο Τραμπ δεν πολύ σκάει κιόλας για τα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο. Και με αυτή την εισαγωγή θα σας πάω στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, σε ένα ρεπορτάζ του Χρήστου του Κόνστα που φιλοξένησε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, το Στράτο το Μαγκουσάκη, που περιέγραψε στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά την ασφικτική κατάσταση που βιώνει ο κλάδος εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης, όπως λέει ο κύριος Μαγκουσάκης, του κόστους των καυσίμων. Και φυσικά τα καύσιμα δεν καίνε μόνο τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και τους ιδιοκτήτες μινιβάν και τους ιδιοκτήτες ταξί και όλους εμάς τους απλούς πολίτες που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε το όχημά μας έξω από το σπίτι και να πάμε παντού με τα πόδια με το λεωφορείο, γιατί πάρα πολύ απλά δεν υπάρχουν γραμμές λεωφορείων που να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες. Βλέπε, θα τη ρίξω την πηχτή μου, δεν μπορώ. Βλέπε εδώ στη βιομηχανική περιοχή που πρέπει να κάνεις τάμα για να βρεις πότε το λεωφορείο θα εξυπηρετήσει την περιοχή, παρότι, υπενθυμίζω, έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις τουριστικών μεταφορών απορροφούν καθημερινά τεράστιες επιβαρύνσεις χωρίς να μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους, καθώς έχουν κλείσει συμβόλαια με τα τουριστικά πρακτορία, ο Κύβος Ερήφθη, έχουν υπογραφεί όλα αυτά έως και ένα χρόνο πριν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε αλλαγή και άνοδο προς τα πάνω του να πληρώσει κάτι περισσότερο. Ενώ ανακοίνωσε ότι για την επόμενη τουριστική περίοδο θα ζητηθεί καθιέρωση ρήτρας μεταβολής του κόστους των καυσίμων στα νέα συμβόλαια. Δηλαδή, θα κλείνονται τα συμβόλαια και ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων και το χρηματιστήριο των καυσίμων θα επιβαρύνονται όσοι έχουν κλείσει συμβόλαια με το κάτι της το παραπάνω, γιατί ακριβώς οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων δεν μπορούν άλλο να απορροφούν αυτές τις αυξήσεις. Ο πρόεδρος επιπροσθέτως του Συνδέσμου ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι στην πράξη δεν έφεραν καμία ουσιαστική ανακούφιση. Αυτό υποστηρίζει ο ίδιος και χαρακτηριστικά ανέφερε στον Χρήστο τον Κόνστα: τι να συζητήσουμε για αυτή την περιβόητη μείωση όταν έχουμε αυξήσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση στα πρατήρια και πολλές φορές μία και δύο φορές την ημέρα. Ψέματα, λέει ο άνθρωπος. Δεν λέει ψέματα, το βλέπουμε και εμείς. Όταν πας στο πρατήριο το πρωί, βάζεις βενζίνη, ρίχνεις και ένα βλέφαρο στην τιμή, την καταλαβαίνεις και από αυτά που πληρώνεις. Ξαναπερνάς όμως χωλώντας απόγευμα από το πρατήριο, βλέπεις ότι έχει τσιμπήσει, γιατί έχει έρθει άλλο βιτιοφόρο, άδεια στη δεξαμενή, έφερε με νέα τιμή, άρα την επόμενη φορά είσαι σίγουρος ότι θα πληρώσεις τα καύσιμα που θα βάλεις στο αυτοκίνητό σου λίγα ή πολλά πιο ακριβά.

Πάμε να ρίξουμε για μία ματιά σε ειδήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα και πάμε μέχρι τη δίκη για τα Τέμπη. Εκεί υπάρχουν νέες ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτό ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών του ΟΣΕ για τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που όλοι περιμένουμε με αγωνία την εξέλιξή της, πιο πολύ για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή και κατά κύριο λόγο για τους συγγενείς που κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο, όχι ότι θα ξεχάσουν τους ανθρώπους τους που έφυγαν, αλλά να σταματήσει εν πάση περιπτώσει να τους τρώει το ποιος έφταιξε. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τον δικηγόρο των κατηγορούμενων στελεχών του ΟΣΕ για τον κατηγορούμενο πρώην διευθυντή Διεύθυνσης Συντήρησης Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης, ζητήθηκε η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, δηλαδή να μην είναι κατηγορούμενος ουσιαστικά για λόγους αντιφατικότητας και ασάφειας, επισημένοντας πως υπάρχουν παραλήψεις που τοποθετούνται κάποια πράγματα που δεν ισχύουν στο κατηγορητήριο σχετικά με τη συντήρηση συστημάτων που έχουν σχέση με τις αρμόδιες υπηρεσίες που παρέχουν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Συνεχίζεται λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, και ενστάσεις και εντάσεις στη δίκη για τα Τέμπη, που περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε και πότε θα τελειώσει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της.

Και καθώς τροχαία δεν συμβαίνουν μόνο στην Κρήτη, δυστυχώς είχε και ένα πάρα πολύ σοβαρό στο ωραίο καστρο στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονίζουν πραγματικά εικόνες. Μπορείτε να μπείτε και να τις δείτε στο politica.gr και στα social media του politica.gr και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γιατί υπάρχουν ακριβώς αυτά τα πλάνα που ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά καταστράφηκε ολοσχερός μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε αφότου ο οδηγός του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τράκαρε με μια κολόνα φωτισμού στην Εγνατία Οδό. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ο 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να έχασε και τις αισθήσεις του, γιατί το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και δυστυχώς και ο ίδιος, παρότι εκτινάχθηκε, λένε οι πληροφορίες, βρέθηκε σε παρακείμενο χωράφι που δυστυχώς και εκείνο πήρε φωτιά λόγω του τροχαίου και της ανάπλεξης του οχήματος και εντοπίστηκε νεκρός, απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες, και πλέον το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας προσπαθεί να δει τι ακριβώς συνέβη, πώς προκλήθηκε το τροχαίο, πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά που στέρισε τη ζωή σε έναν άνδρα μόλις 30 ετών. Σε αυτό το σημείο θα προχωρήσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 12 και 40 λεπτά. Στο μικρόφωνο εκτάκτος είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου 20 λεπτά ακόμη, αντικαθιστώντας τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα Σιλιγάρδο, που του δώσαμε κάποιες μέρες για να ξεκουραστεί και να πάρει μια βαθιά ανάσα για να επανέλθει δρυμύτερος στα καθήκοντά του. Και μια που μιλούσαμε νωρίτερα για θερμοκρασία και καύσωνα, μπορεί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η Κρήτη και το Ηράκλειο να μην πληγούν τόσο πολύ από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν και θα ανεβάσουν τον υδράργυρο κατά πολύ στην υπόλοιπη χώρα. Όμως ο Δήμος Ηρακλείου βάζει μια δέσμη μέτρων στο τραπέζι για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, που σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους θα είναι δύο δύσκολες ημέρες με άνοδο της θερμοκρασίας, λίγο περισσότερη ή λίγο λιγότερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Από σήμερα λοιπόν, με στόχο την ανακούφιση των συνανθρώπων μας που ζουν στο δρόμο και πιο πολύ να σας πω από επιλογή, γιατί κατά καιρούς οι κοινωνικές υπηρεσίες προσπαθούν να τους βρουν ένα σπίτι ή να τους πάρουν από το δρόμο και εκείνοι αντιδρούν στεναρά. Όπως και να έχει λοιπόν, για όλους αυτούς τους ανθρώπους θα παραμείνουν ανοιχτοί κλιματιζόμενοι δημοτικοί χώροι, μεταξύ των οποίων τα ΓΔΑΠ, τα ΚΙΦΗ και το Πολύκεντρο, προκειμένου να βρουν ένα δροσερό μέρος, ένα ασφαλή χώρο κατά τη διάρκεια του καύσωνα και να αποχωρήσουν στη συνέχεια όταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα περάσουν. Ανάλογα βέβαια, λέει ο Δήμος Ηρακλείου, με την εξέλιξη των μετεωρολογικών προβλέψεων, γιατί μπορεί να πέσουν και έξω οι μετεωρολόγοι, έτσι δεν θα είναι και η πρώτη φορά άλλωστε, δεν θέλω να τους κακολογήσω, αλλά μας έχουν συνηθίσει έτσι και στο να πέφτουν έτσι λιγάκι όσο πατάει ο ελεφάντας έξω. Όπως και να έχει, η λειτουργία των χώρων ενδέχεται να παραταθεί. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, ειδικά συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν δράσεις street work. Τι είναι αυτό δηλαδή? Όσοι άστεγοι δεν θέλουν να πάνε ούτε σε αυτές τις κλιματιζόμενες αίθουσες και παραμείνουν στο δρόμο, θα έχουν στο πλευρό τους τους εργαζόμενους του Δήμου που θα τους προσφέρουν κάποια έτσι δροσερά αφεψίματα, εμφιαλωμένα νερά, και θα τους προτρέψουν να πάνε για μία ακόμη φορά σε αυτές τις κλιματιζόμενες αίθουσες. Και λέω εγώ τώρα, μήπως θα έπρεπε η ενημέρωση αυτή να γίνει και από σήμερα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι άστεγοι δεν έχουν κινητά, δεν έχουν smartphones για να διαβάσουν, δεν έχουν ραδιόφωνο για να το ακούσουν, ούτε τηλεόραση για να το δουν. Οπότε καλό θα είναι αυτό το street work να ξεκινήσει ήδη από σήμερα. Έπρεπε μάλλον να έχει ξεκινήσει, εφόσον ξεκινάει το μέτρο σήμερα, ήδη από τα χθες, προκειμένου να προλάβουμε άσχημες καταστάσεις, γιατί πραγματικά θα είναι πάρα πολύ λυπηρό κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους που και στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, γιατί δεν προσέχουν και τον εαυτό τους ζώντας στο δρόμο, να μην έχει έτσι κάποια άσχημη εξέλιξη, να μην χαθεί δηλαδή κανείς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που πιθανότατα να έχουμε και στο Ηράκλειο, παραλαμβάνω, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, όχι τόσο πολύ όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ αν ο καύσωνας ξαφνικά χτυπήσει και την πόρτα του Δήμου Ηρακλείου.

έχουν ξεκινήσει τώρα και τα δημοσιεύματα τι πρέπει να τρώμε, τι πρέπει να πίνουμε, τι πρέπει να κάνουμε όταν ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία ότι όσοι έχουμε κλιματιστικά τα χρησιμοποιούμε είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι μας και ας αντιδρούν οι μετεωρολόγοι. Θυμάστε τον κύριο Λέκα τι μας είπε εδώ πέρα, ότι καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα μας το έλεγε αυτό. Εντάξει, όπως και να έχει, στον καύσωνα, όταν έχεις ένα τρόπο να προστατευτείς, θα τον χρησιμοποιήσεις. Δεν πρέπει να τρώτε βαριά. Δεν πρέπει να πηγαίνετε στην παραλία χωρίς ομπρέλα, χωρίς καπέλο, χωρίς αντιλιακό στις ώρες που ο ήλιος καίει πάρα πολύ. Να προσέξετε τα παιδιά, να προσέξετε τους ηλικιωμένους και γενικότερα, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς, αν λαμβάνετε και κάποια θεραπευτική αγωγή με συνταγή γιατρού, να ρωτήσετε το γιατρό σας αν πρέπει να την αλλάξετε λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας.

Έχουμε και τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μαύρη σελίδα στην ιστορία και της Κύπρου και της Ελλάδος, και σε αυτήν αναφέρθηκε ο Νίκος ο Δένδιας με μήνυμά του στο X, αναφέροντας ότι χαρακτηριστικά σας το διαβάζω, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο η μνήμη παραμένει ζωντανή, τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους, γιατί είναι και πάρα πολύ αγνοούμενοι, και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαρρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, και καλά κάνει και το τονίζει. Και ένα μήνυμα προς τους Κυπρίους, τους αναφέρει αδερφούς μας και λέει προς τους αδερφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις για τις ελληνικές δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων. Αυτό ανέφερε ο Νίκος ο Δένδιας για την εισβολή, για τα 52 χρόνια που έχουν περάσει από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τονίζοντας ξανά και ξανά πως η Ελλάδα δεν ξεχνά και στέκεται δίπλα στο λαό της Κύπρου.

0: Ερχόμαστε τώρα πάλι στην Κρήτη, γιατί συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι παγαπώντιδες. Να σας πω τι κόλπο έκαναν και κατάφερναν να γεμίζουν τις τσέπες τους. Έλεγαν ότι πλήρωναν τα προϊόντα που έπαιρναν από κάποια καταστήματα και ζητούσαν τα ρέστα ενώ ουσιαστικά δεν τα είχαν πληρώσει. Προφανώς έβγαζαν τρελούς τους ταμείες, έτσι. Η αστυνομία ερευνά αν έχουν εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις από την τελευταία περίπτωση που συνελήφθησαν για αυτές τους τις πράξεις. Συνελήφθησαν λοιπόν στο Ρέθυμνο, έτσι, και φέρονται να δρούσαν στο Τυμπάκι και στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλί. Να μου πεις, ένα καλά στημένο τέχνασμα με το οποίο κατάφερναν να εξαπατούν καταστηματάρχες και κανείς από αυτούς να μην αναρωτηθεί, ρε παιδί μου. Μα εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι δεν πληρώθηκα. Γιατί δεν ανοίγεις εκείνη τη στιγμή την κάμερά σου? Θεωρώ ότι πλέον τα 99% καταστήματα φέρουν κάμερες κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Τέλος πάντων, για την ιστορία, οι δύο άνδρες αυτοί, δεν γνωρίζουμε ακόμα ηλικίες, υπήκοοι Ρουμανίας, έμπαιναν σε καταστήματα, έπαιρναν πολύ απλά τα προϊόντα, προσποιούνταν ότι τα είχαν πληρώσει χωρίς να τα έχουν πληρώσει, έλεγαν ότι είχαν δώσει και 50-άρικο, 100-άρικο, δεν διευκρινίζει η αστυνομία, για να σας μεταφέρω πλήρες το ρεπορτάζ, όμως δεν είχαν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή και ζητούσαν και τα ρέστα στην κυριολεξία. Σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr και από την Κρήτη, πάμε μέχρι τις κακές στροφές ή τον κόμβο της λιγαριάς, όπως προτιμάτε, όπως το κατανοείτε, γιατί έχουμε τον Πανελλαδικό Σύλλογο Σως Τροχαία Εγκλήματα που εκπέμπει σήμα κινδύνου για την οδική ασφάλεια στην συγκεκριμένη περιοχή, εστιάζοντας σε αυτόν, όπως τον χαρακτηρίζει, εγκληματικό σχεδιασμό του κόμβου της λιγαριάς. Να σας πω όμως ότι καθώς περνώ καθημερινά από το σημείο, εδώ και δύο μέρες τοποθετούνται και πυλώνες φωτισμού, για να ξέρετε, όχι σε όλο του το μήκος, στα σημεία που κατά κύριο λόγο έχουν δώσει θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Ο πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Σως Τροχαία Εγκλήματα, ο κύριος Μανώλης Σταυρουλάκης, συναντήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, τόσο με το διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, όσο και με το διοικητή του Β' Τμήματος Τροχαίας του Βόρειου Οδικού Άξονα, τον κύριο Γιώργο Καραμαλάκη. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τη συνάντηση συζήτησαν την επικινδυνότητα του σημείου, ενώ από την πλευρά του ο Πανελλαδικός Σύλλογος έδωσε αναλυτικό υπόμνημα για τον κόμβο της λιγαριάς, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει νομιμοποίηση της οδικής ανασφάλειας, όπως μεταφέρει. Και μάλιστα αυτό το υπόμνημα, το οποίο έφτασε και στα χέρια και του Στέλιου του Καρακούδη, του διοικητή Τροχαίας Ηρακλείου, και του Γιώργου του Καραμαλάκη, του διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα, κοινοποιήθηκε και στην περιφέρεια Κρήτης και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με μοναδικό στόχο να γίνουν παρεμβάσεις στο σημείο προκειμένου να αποφευχθούν επόμενα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, που δεν είναι λίγα, θα σας πω εγώ. Έχει γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο το σημείο, γιατί μπορεί να έχουν τοποθετηθεί κολονάκια για να μην μπορείς να προσπεράσεις. Ωστόσο, έχει κοπεί η δίωδος από λιγαριά Μαδέ προς το Ηράκλειο και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν λογαριάζουν τα κολονάκια και τα περνάνε ενδιάμεσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν ειδικά δεν είναι πυκνή η ροή της κυκλοφορίας, κάποιος υποθέσει ότι μπορεί να περάσει και ξαφνικά ακριβώς έρχεται από το αντίθετο ρεύμα ένας άλλος οδηγός, γιατί τρέχει εφόσον δεν βλέπει μπροστά του άλλο όχημα, τι μπορεί να συμβεί. Το ίδιο να ενημερώσω εγώ την συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο Πανελλαδικό Σύλλογο, ισχύει και για τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας μετά το Βεζινάδικο με κατεύθυνση προς Ρέθινο, γιατί εκεί κάποιοι προσπάθησαν, τοποθετώντας τα καλονάκια, να αποφύγουν τις αναστροφές προς τα αριστερά, προς Ηράκλειο, αλλά υπάρχουν και αρκετοί πονηροί που θέλουν να γλιτώσουν ελάχιστα χιλιόμετρα και δεν διστάζουν να τα περάσουν ενδιάμεσα, με κίνδυνο καταρχήν της ζωής τους και αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους ζουν μπροστά τους και να μην καταφέρουν να πατήσουν εγκαίρως το φρένο, και τότε θα έχουμε πράγματα και καταστάσεις που κανείς μας δεν επιθυμεί. Είχαμε και τα ανοιχτά καταστήματα εχθές. Κάποιοι έμποροι αποφάσισαν να τα κρατήσουν ανοιχτά, κάποιοι άλλοι δεν θέλησαν να εκμεταλλευτούν την Κυριακή που βάσει του νόμου και των θερινών εκπτώσεων μπορούσαν να έχουν τα καταστήματα τους ανοιχτά. Είχαμε και πανελλαδική απεργία σε όλη την Ελλάδα από την Ένωση των Εργαζομένων. Δεν είχαμε παράξενες καταστάσεις, δεν είχαμε καταστάσεις να ξεφεύγουν, δεν είχαμε τράβαλα γενικότερα. Δεν ξέρω αν η Κυριακή αποτέλεσε την αφορμή για να κατέβει περισσότερος κόσμος στο κέντρο του Ηρακλείου και να ζεστάνει περισσότερο τα ταμεία των εμπόρων, οι οποίοι ποντάρουν πολλά στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θέλουν ο κόσμος να κατέβει και να τιμήσει την τοπική αγορά. Όπως αναφέρουν, σε κάθε βήμα που τους δίνεται είναι πολλά τα εμπορεύματα σε καλές τιμές, οπότε προσκαλούν για άλλη μια φορά τον κόσμο να τιμήσει τα τοπικά καταστήματα και να μην πάει στα πολυκαταστήματα. Αυτό βέβαια άπτεται στην οικονομική δυνατότητα του καθενός που κατεβαίνει και θέλει να ψωνίσει κάποια προϊόντα, είτε ρουχισμό ή οτιδήποτε άλλο, σε καλύτερες τιμές. Τις τιμές βέβαια τις καλύτερες τις αξιολογεί ο καθένας διαφορετικά. Άλλος έχει μεγαλύτερο βαλάντιο, άλλος έχει μικρότερο βαλάντιο, όπως και να έχει. Εκπτώσεις έχουμε, σίγουρα θα υπάρξουν κάποια προϊόντα σε πολύ καλές τιμές που θα εξυπηρετούν όλα τα βαλάντια. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και την Παρασκευή 12 με 1. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας, αντικαθιστώντας τον Κώστα του Σιλιγάρδο, που θα είναι ξανά μαζί σας από την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες, και να μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο politica.gr για να ενημερώνεστε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αλλά να μπαίνετε και στα social media του σταθμού μας, στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram, γιατί εκεί θα βρείτε σύντομα βίντεο, reels με ειδήσεις επίσης από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, παράξενες ειδήσεις, περίεργες ειδήσεις, σοβαρές ειδήσεις. Θα τις διαβάσετε ουσιαστικά με έναν άλλο τρόπο. Θα τις δείτε μέσω ενός βίντεο reel. Και μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να αποθηκεύετε τα βίντεο σας. Έτσι θα δείξετε πόσο πολύ συμφωνείτε και μας ακολουθείτε και σας αρέσουν αυτά τα βίντεο τα οποία φτιάχνει το ειδικό τμήμα των reels του Politica. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω, Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά, ούτε 9,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι μια καλά καλά ζεστή εβδομάδα. Το αντιλαμβανόμαστε από σήμερα. Και χθες Κυριακή Γαρ, οι παραλίες γεμάτες και το απόγευμα αργά το βράδυ, δηλαδή μάλλον νωρίς το βράδυ, αργά το απόγευμα, οι ουρές ήταν εκατοντάδων μέτρων στο κακό όρος με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί επέλεξαν να μείνουν μέχρι και τις νυχτερινές ώρες στην παραλία. Και παρά το γεγονός ότι ξεκινούσε 10 βράδυ ο τελικός του Μουντιάλ. Μουντιάλ ήταν και πάει και αυτό. Γράφτηκε στην ιστορία και η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο τίτλο της. Για την Αργεντινή δεν έχουμε πολλά σας πούμε, γιατί ακόμη την περιμένουμε στη σέντρα του αγώνα. Δεν την έχει δει κανείς την Αργεντινή. Δεν την είδαν και δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αυτός τελικώς ήταν ο ορισμός του μονολόγου. Μουσική 90 λεπτά και δεν έγινε ούτε ένα σουτ από την Αργεντινή. Μουσική Έτσι λοιπόν κατεγράφει για πρώτη φορά στην ιστορία ομάδα στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων χωρίς τελική προσπάθεια σε τελικό στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Εντάξει, επειδή είμαστε και. Δεν μας έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά δεν είμαστε και νιούφριδες. Κάτι θυμόμαστε. Δεκαετία του 90. Είχαμε στο μυαλό μας, παιδί μου, ως χειρότερο τελικό παγκοσμίου κυπέλου αυτόν του 1990. Γερμανία, Αργεντινή πάλι. Πάλι σε αυτόν τον χειρότερο κατά την άποψή μας. Μέχρι και χθες τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ένας εκ των δύο ήταν η Αργεντινή. Πιστεύαμε ότι ένα τέτοιο χάλια μάτς, ιδιαίτερα σε τελικό κυπέλου, παγκοσμίου κυπέλου, δεν θα ξαναβλέπαμε.

αυτό το μάτς, γιατί δεν είχαμε δει ξύλο εντός και εκτός φάσεων, λιποθυμίες, διαμαρτυρίες, αλληλοεπιθέσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Στο τέλος του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, η Αργεντινή είχε μείνει με 8 ή με 9 παίκτες. Το 90 ήταν ουσιαστικά το κύκνιο άσμα του Μαραντόνα. Το κύκνιο άσμα του Μέση, του άλλου τεράστιου ποδοσφαιριστή, είδαμε ακριβώς τον ίδιο και χειρότερο.

πώς τα έχει καταφέρει η Αργεντινή. Επί 50 χρόνια, μισό αιώνα, έχει τη σφραγίδα των δύο καλύτερων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, Μέση και Μαραντόνα. Και ταυτόχρονα έχει και τη σφραγίδα μιας από τις πιο αντιαθλητικές ομάδες. Όπως και να έχει, χθες διπλασιάστηκαν οι χειρότεροι τελικοί στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Μάλιστα λένε αρκετοί ότι ο χθεσινός ήταν ακόμη χειρότερος και από αυτό του 1990. Κρίμα για το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς για την Ισπανία πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, που όντως άξιζε από το πρώτο της μάτς σε αυτό το τουρνά μέχρι το τελευταίο την κατάκτηση του τίτλου.

αυτή η ομάδα, μάλλον αυτή η χώρα, η Ισπανία, νομίζω ότι μέσα σε 16 χρόνια έχει κατακτήσει τα πάντα.

Η Ισπανία είναι παγκόσμιο πρωταθλητές ανδρών και γυναικών, πρωταθλητές Ευρώπης και χρυσή Ολυμπιονίκες. Απίστευτο καρέ. Και χρυσή Ολυμπιονίκες. Απίστευτο καρέ.

Στην Ελλάδα και την Ισπανία στο θέμα της καθημερινής κίνησης είναι χαοτική. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να δούμε πώς καλλιεργείται μετέπειτα η κουλτούρα του αθλητισμού. Η έρευνα εξέτασε πόσες ημέρες την εβδομάδα οι πολίτες περπατούν για τουλάχιστον 10 λεπτά συνεχόμενα. Είτε ως μέσο μετακίνησης, δηλαδή στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν από το σπίτι τους στη δουλειά τους ή, ξέρω, ή για να εξυπηρετήσουν μια υποχρέωση, ή για αναψυχή, ή απλά και μόνο γιατί θέλουν να κινηθούν, να ασκηθούν. 10 λεπτά παραπάνω. 10 λεπτά συνεχόμενα. Αυτό εξέτασε. Πόσες μέρες την εβδομάδα οι πολίτες μιας χώρας περπατούν για τουλάχιστον 10 λεπτά αδιάλειπτα. Το 75% των Ισπανών περπατάει πάνω από 10 λεπτά συνεχόμενα σχεδόν καθημερινά. Ενώ το συνολικό ποσοστό των Ισπανών που έχουν το περπάτημα στη ζωή τους αγγίζει το 92%. Μόλις το 54% των Ελλήνων περπατάει για 10 συνεχόμενα λεπτά και μόλις για 4 ημέρες την εβδομάδα. Όχι για 6 ή 7 ημέρες την εβδομάδα. Το πιο ανησυχητικό, το 1 τρίτο των Ελλήνων, σχεδόν το 1 τρίτο, δηλώνουν ότι δεν περπάτησαν ούτε ένα συνεχόμενο δεκάλεπτο μέσα σε μια ολόκληρη εβδομάδα. Είμαστε κυπελούχοι, παγκόσμιοι κυπελούχοι της πολυθρόνας. Καλά, όταν η ερώτηση γίνεται πιο συγκεκριμένη για οργανωμένη άσκηση, γυμναστήριο ή αθλήματα, οποιοδήποτε είδους άθλημα, η κατάσταση για τη χώρα μας γίνεται ακόμη πιο απογοητευτική. 7 στους 10 Έλληνες δεν αθλούνται ποτέ. Και είμαστε, δεν παίρνουμε το χρυσό ούτε το ασημένιο, παίρνουμε όμως το χάλκινο. Το χάλκινο, καταλαβαίνετε, βατόμουρο, ναι. Διότι είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην απραξία. Μόλις ένας στους πέντε Έλληνες γυμνάζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Αυτά περί αθλητισμού, κουλτούρας, άσκησης, υγιεινού τρόπου ζωής, τέλος πάντων, πράγματα που αποτελούν ερεθίσματα για τους νέους, για την δραστηριότητά τους, την κίνησή τους και ενδεχομένως την ενασχόλησή τους σοβαρότερα με κάποιο άθλημα. Όταν 7 στους 10 λοιπόν δεν περνάνε ούτε έξω από αθλητικό χώρο, πώς περιμένεις μετά να ανακαλύψεις ταλέντα? Κάπως έτσι λοιπόν οι Ισπανοί κατάφεραν μέσα σε 18-16, είπα πριν 18 χρόνια, να πάρουν 2 Μουντιάλ και 3 Euro. Καμία άλλη εθνική στην ιστορία δεν έχει καταφέρει να πάρει 2 ευρωπαϊκούς τίτλους, 2 παγκόσμιους τίτλους και 3 ευρωπαϊκούς. Οι Ισπανοί απέδειξαν ότι με τη δουλειά, την εξειδίκευση σε σπορ που είχαν έφεση, άρα πολλοί κόσμος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, και στο μπάσκετ, σε άλλα ομαδικά αθλήματα, αλλά και σε ατομικά αθλήματα, με μέθοδο δική τους, με παραγωγή σε βάθος και με αξιοκρατία, κατάφεραν να δημιουργήσουν ουσιαστικά μια χώρα αθλητική υπερδύναμη. Γιατί δεν είναι μόνο να κατακτάς τίτλους, είναι να μπορείς να τους διατηρήσεις κιόλας. Και αν δεν καταφέρεις να τους διατηρήσεις, τουλάχιστον να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός. Είναι άλλο αυτό και άλλο να είσαι

ένα πυροτέχνημα. Όπως ακριβώς συνέβη το 2004. Δείτε την πορεία της Εθνικής Ελλάδος από το 2004 μέχρι σήμερα. Ή δείτε την πορεία της χώρας αθλητικά, με εξαίρεση, τι να πούμε τον μπάσκετ, την κολύμβηση και το πόλο. Με εξαίρεση αυτά τα αθλήματα και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ατομικών αθλημάτων, δείτε πώς έχασε την ευκαιρία της αξιοποίησης η Ελλάδα και του Euro, αν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, και των Ολυμπιακών Αγώνων, αν μιλάμε για όλα τα αθλήματα.

Εντάξει, όλοι έχουν επικεντρωθεί γύρω από, την, από το αντίο, τουλάχιστον σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, του Λιονέλ Μέση. Δεν μπορεί να πιστέψει, δεν το έχει ανακοινώσει, αλλά δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι θα μπορούσε να έχει συνέχεια και το 2030 σε επόμενο Μουντιάλ. Είναι ήδη 39 ετών. Το τελευταίο σφύριγμα του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου δεν έφερε τη στέψη για τον ίδιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί ο φωτεινός πίνακας να έδειχνε την ήττα για την Αργεντινή και υπό κανονικές συνθήκες η σιωπή, η απογοήτευση στις κερκίδες χθες στο στάδιο της Νέας Υόρκης να είχαν σκεπάσει το γήπεδο. Όμως το ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι μας χάρισε μια από τις πιο σπουδαίες του εικόνες, μια εικόνα που ξεπερνά τα κύπελα και τα μετάλλια, την εικόνα του Μέση να στέκεται μπροστά στους συμπατριώτες του με δάκρυα και όχι υπό το βάρος της κατάκρισης για την αποτυχία, αλλά υπό τον εκοφαντικό ήχο της απόλυτης αποθέωσης. Η κερκίδα της Αργεντινής δεν ζήτησε εξηγήσεις από το Μέση, πώς θα μπορούσε άλλωστε με όσα έχει προσφέρει αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής. Τραγούδησε το όνομά του πιο δυνατά από ποτέ και κάπως έτσι τον αγκάλιασε νοερά. Έχουμε εξοδέψει δεκαετίες αναλύοντας την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Έχουμε εμνήσει τα πόδια του Μέση που αψηφά τους νόμους της φυσικής, την ικανότητά του να σταματά το χρόνο γύρω του, να βλέπει γωνίες και πάσες που δεν υπάρχουν στο οπτικό πεδίο πολλών υψηλής κλάσης ποδοσφαιριστών. Τον έχουμε αποκαλέσει εξωγήινο μάγο.

Στα βιβλία της ιστορίας, λοιπόν, το Μουντιάλ του 2026 καταγράφεται ως ένας χαμένος τίτλος για την Αργεντινή, αλλά στα μάτια όσων αγαπούν το ποδόσφαιρο, καταγράφηκε ως η απόλυτη νίκη του Μέση. Γιατί νίκησε το φόβο της αποτυχίας, γιατί νίκησε την κατάρα των προσδοκιών και το σπουδαιότερο, κατοχύρωσε μέσα από αυτή την ήττα την ανεφόρον αγάπη, αποθέωση της ίδιας του της πατρίδας. Εντάξει, δεν θα πω στη συζήτηση για το αν και πόσο σπρώχθηκε η Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ από τη FIFA που ήθελε το τελευταίο αντίο του Αργεντίνου Superstar να στεφθεί με τον τίτλο κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό. Μπαίνω όμως και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω κάποια στιγμή. Ήτανε 2-3 δευτερόλεπτα σκηνή από τα 120 λεπτά του μάτς μαζί με την παράταση, που ήταν ίσως τα χειρότερα δευτερόλεπτα για μία από τις μεγαλύτερες μορφές, αν όχι τη μεγαλύτερη μορφή του παγκόσμιου αθλητισμού, και μιλώ για τον Μέση. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τον Κουκουρέγια, τον Ισπανό αμυντικό, να μας πει τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την περιβόητη φάση, όπου έχει τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής, δεν θυμάμαι ποιος είναι κάτω, και από τη γλώσσα του σώματος και από την κίνησή του αντιλαμβανόμαστε ότι προσπαθεί να εξηγήσει στο Μέση ότι ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στο χόρτο έχει χτυπήσει το στόμα και βάζει το χέρι του στο στόμα για να του το πει, για την ώρα που του μιλάει να του δείξει ότι είναι ασυναίσθητα το κάνεις αυτό, την ώρα που μιλάς και εξηγεί στον άλλο ότι έχει χτυπήσει το στόμα και δείξει το στόμα. Και ο Μέση εκρήγνεται και απευθύνεται προς τον τέταρτο, ούτε καν προς τον διαιτητή, προς τον τέταρτο, για να καταγγείλει τον Κουκουρέγια ότι παραβίασε τον κανονισμό που απαγορεύεται να βάλει ο ποδοσφαιριστής, πρώτη φορά εφαρμόστηκε φέτος στο Μουντιάλ, να βάλει το χέρι του στο στόμα για να μιλήσει στον αντίπαλο. Γιατί θεωρείται ότι εκεί μπορεί να τον βρει, μπορεί να του λέει διάφορα και να μην καταγράφεται όλο αυτό. Και απαιτούσε ο Μέση να βγει κόκκινη κάρτα. Γιατί είναι ο κανονισμός πολύ αυστηρός, δεν υπάρχει κίτρινη εκεί, κόκκινη κατευθείαν αποβολή. Αν το αποδεχτεί ο διαιτητής. Απαιτούσε λοιπόν να αποβληθεί ο παίκτης της Ισπανίας σε ένα κρίσιμο σημείο, πόσο μάλλον αμυντικός της Ισπανίας και από τους πιο ενεργούς και δραστήριους χθες στον τελικό. Θα ήταν μια τεράστια απώλεια για την Ισπανία σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, σημείο του παιχνιδιού, και ενώ αυτό βρίσκεται ακόμη στο 0-0. Σημασία όλο αυτό. Λοιπόν, θα είχε, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον κάποια στιγμή, φανταζόμαστε ότι κάποιος συνάδελφος Ισπανός θα ρωτήσει τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε την εκδοχή του Κουκουρέγια, γιατί ακριβώς επρόκειτο και τι ακριβώς είπε στο μέσα εκείνη τη στιγμή. Για να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί αν πράγματι ο Μέση επιχείρησε με αυτό τον δυσανάλογα σε σχέση με την εμβέλεια, την έκτασή του, την προσωπικότητά του τρόπο, θα έλεγα, που δεν περιποιεί τιμή για τον ίδιο πρωτίστως, να αποβληθεί, να επιδιώξει μάλλον την αποβολή του αντιπάλου του. Είναι από αυτά, ρε παιδί, τα εντελώς αχρίαστα, ας πούμε, που δεν έχεις καμία ανάγκη, πόσο μάλλον ένας Μέση, δεν έχεις καμία ανάγκη να δεις να εκτελήσονται, εκτός και αν έχεις αντιληφθεί ότι δεν μπορείς διαφορετικά να πάρεις το μάτς.

ποδοσφαιρικά, αθλητικά, κοινωνιολογικά ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος της αυτής της εκπομπής. Νομίζω στοιχειοδός επιβάλλεται μία μέρα μετά την... μετά τον τελικό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, και νομίζω ότι για αυτόν τον τελικό θα συνεχίζουν να γράφονται και να λέγονται πολλά ακόμη. Θα κρατήσει για αρκετό καιρό το ενδιαφέρον γύρω από τον τελικό αυτού του παγκόσμιου πρωτάθληματος. Πάμε σε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην μεγάλη υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, όπου μένεται η σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν τελικά σε 4 βουλευτές, ένεργα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιποι, για τους υπόλοιπους 7 μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση συνεχίζει να βάλει εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως εκείνων που είχαν στο παρελθόν ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, περιγράφοντας ένα γαλάζιο σκάνδαλο γύρω από την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων. Αντεπιτίθεται τώρα η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αυτή η περιγραφή και αυτός ο ισχυρισμός κατέρευσε βάσει των ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν. Μάλιστα, σήμερα ο κύριος Σμυρλής, σε προσπάθεια να υποβαθμίσει εντελώς την υπόθεση αυτή, περιέγραψε με οικονομικά στοιχεία ποιο είναι το οικονομικό αποτύπωμα, η ζημία δηλαδή που επήλθε από την εμπλοκή των 4 βουλευτών για τους οποίους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Είπε λοιπόν ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας ότι οι υποθέσεις των βουλευτών που εξακολουθούν να εξετάζονται για τον ΟΠΚΕΠΕ αφορούν συνολικά 13.500 ευρώ. Και έτσι ο κύριος Σμυρλής περιέγραψε ή άφησε να εννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, χωρίς επί της ουσίας να υπάρχει το μέγεθος του σκανδάλου που αποτυπωνόταν. Αυτή είναι βέβαια η μία οπτική. Υπάρχει και η άλλη οπτική, ότι τα αδικήματα για τα οποία διώκονται 4 βουλευτές δεν αμφισβητήθηκαν ως προς την ποινική τους δίωξη. Το αν είναι πλημέλημα και όχι κακούργημα καθορίζεται απλά και μόνο από το ποσό. Η πράξη όμως για την οποία κατηγορούνται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντα, μένει να αποδειχθεί στο δικαστήριο, έχει τελεστεί. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που η κυβέρνηση είτε αδυνατή να διαπιστώσει, πολύ περισσότερο αποφεύγει να επισημάνει, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το πολιτικό ζητούμενο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έτσι λοιπόν το σκάνδαλο έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες πολιτικές και θεσμικές υποθέσεις των τελευταίων ετών. Οι αποκαλύψεις συνεχίζουν να διαδέχονται μία την άλλη και με αφορμή αυτά και όχι μόνο θα ανοίξουμε την συζήτηση με τον πρόεδρο του κόμματος αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας, τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη. Καλησπέρα κύριε Τσιομπανίδη. Μας ακούει ο κύριος Τσιομπανίδης? Δεν έχουμε τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ? Μας ακούει ο κύριος Τσιομπανίδης? Όχι. Για να επιχειρήσουμε ξανά να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Τσιομπανίδη. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του.

0: Έχουμε τώρα τον κύριο Τσουμπανίδη. Κύριε Τσουμπανίδη, καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Επίσης, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα να ακούσετε την εισαγωγή, πριν πέσει η γραμμή εννοώ. Αλλά να ξεκινήσω από αυτό, δηλαδή ότι η κυβέρνηση που προσπαθεί να αντεπιτεθεί τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε όσους ασκούσαν κριτική και περιέγραφαν την υπόθεση αυτή ως ένα ξεκάθαρα γαλάζιο ο σκάνδαλο, υποστηρίζοντας ότι περιώνουν σκιάς, δηλαδή ότι είναι μόνο 4 διώξεις και μάλιστα για μικρό οικονομικό αποτύπωμα, οικονομική ζημία δηλαδή, ύψους 13.500 ευρώ, όπως μας είπε ο κύριος Σμυρλής σήμερα, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, και θα ήθελα την άποψη δική σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ότι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποδικοί με το τεκμήριο της αθωότητας πάντοτε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, πόσο ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να είναι υπόδικη για να είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, ήθελε τους 150, δεν ξέρω πόσους. Και πάμε τώρα στο εξής. Βγαίνουν και βάλουν κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος αρχιοθέτησε, γιατί δεν είναι αθώοι οι υπόλοιποι. Βγήκαν στο αρχείο, έτσι. Δεν αθωώθηκαν από κάποιο δικαστήριο. Αρχιοθετήθηκε. Ποιος αρχιοθέτησε όμως όλο αυτό για τους υπόλοιπους? Δεν ήταν η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας? Όταν δηλαδή αρχιοθετούσε τους υπολείπους, ήταν καλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έπραξε σωστά τη δουλειά της? Και όταν έστειλε στο ειδόλιο τους 4, είναι κακή και δεν πράττει σωστά τη δουλειά της? Ας καθίσουμε λίγο να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν μπορεί να υπάρχει à la carte δικαιοσύνη, όπως δεν μπορεί να είμαστε à la carte Ευρωπαίοι, όπως δεν μπορεί à la carte να αναγνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και όταν δεν μας συμφέρει να λέμε ότι παίζει παιχνίδια πολιτικά η Κοβέση. Ποια είναι τα πολιτικά παιχνίδια που παίζει η Κοβέση? Θα κάνει κόμμα στην Ελλάδα και θα κατεβεί να πούμε απέναντι στο Μητσοτάκη και κρυφή ατζέντα η Λάουρα η Κοβέση κατά του Μητσοτάκη? Μην τρελαθούμε τελείως. Αυτά δεν τα λέμε σχολιαρόπαιδα να πούμε 10 χρονών.
0: Άρα κύριε Τσουμπανίδη, εσείς θεωρείτε ότι απλά γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση, ένα damage control, να το πω έτσι, όπως λένε και στο χωριό μου?
1: Μια κακή επικοινωνιακή διαχείριση. Αυτό είναι βλακωδέστατη επικοινωνιακή διαχείριση, και μάλιστα ζητάνε να ζητήσει ο ελληνικός λαός και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγγνώμη να ζητήσουμε από ποιον? Από αυτούς που κλέβαν από το 2019 τις επιδοτήσεις των αγροτών. Αυτοί που βάλαν το δάχτυλο στο μέλι, που φάγαν και το μέλι, που είχε πάει το 80% των επιδοτήσεων στο 8% γαλάζιων λαμογιών. Από αυτούς θα ζητήσουμε συγγνώμη? Αυτό είναι προκλητική συμπεριφορά απέναντι στον ελληνικό λαό, και όχι μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό. Είναι προκλητική συμπεριφορά και απέναντι στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όλα αυτά τα οποία κάνουν σήμερα. Λέει ο ελληνικός λαός, όποιος κατουράει στη θάλασσα του βρίσκει στο αλάτι. Θα τα βρουν μπροστά τους. Η Κοβέση μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία είναι στις 30 Οκτωβρίου, έχει ακόμα δρόμο, έτσι. Και πάμε και σε εκλογές. Περιμένουμε και άλλες δικογραφίες. Όλα αυτά που είδαμε ως τώρα αφορούν το έτος 2021. Έχουμε 22, έχουμε 23, 24, 25, 26. Ξέρετε τι έχουμε να δούμε ακόμη? Δεν έχουμε δει ούτε καν την κορφή του Παγόβουνου. Εγώ βάσει της δικής μου εκτίμησης θεωρώ ότι δεν είμαστε στο 20% της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΤΕ. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πάνω από 80%.
0: Εσείς κύριε Τσουμπανίδη έχετε κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ερώτηση είναι η εξής.
1: Έχω κληθεί, έχω καταθέσει και θα ξανακληθώ και θα ξανακαταθέσω, γιατί συνεχώς ό,τι υποπέσει στην αντίληψή μας το στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Και δεν είναι μόνο για θέματα του ΟΠΕΚΕΤΕ. Είχαμε στείλει φάκελο και για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις δομές των λαθρομεταναστών. Όπου είδαμε προχθές να γίνεται ντου και μάλιστα στο φάκελο. Ήταν ένα πολύ τρανταχτό σημείο που εμένα με είχε εντυπωσιάσει εξ αρχής. Όταν πήγε να γίνει η υπερδομή εδώ φαραωνικού τύπου στον Εύρο, στο πλάκιο του Εύρου, είχαν φτιάξει μια πινακίδα ότι θα γίνει δομή. Έλεγε ότι το έργο είναι αυτό, θα πάρουν από εκεί χρήματα. Αυτή η πινακίδα είχε και το κόστος επάνω. 100.000 ευρώ για μια λαμαρίνα με δύο πόδια. Αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά με φωτογραφίες, με όλα τα στοιχεία που είχαμε, είχε ένα υπόγειο τούνελ το οποίο θα συνέδεε τις δύο δομές με κάτι πέρογκα κόστη, όλα αυτά πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και προχθές έγινε το μεγάλο ντου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου κατασχέθηκαν οι υπολογιστές, κατασχέθηκαν αρχεία, κατασχέθηκαν, να πούμε, τα τιμολόγια με τις δαπάνες, ό,τι αφορούσαν αυτές τις υπέρογγες δαπάνες, ακόμα και τη σύντηση αυτών που στεγάζονται στις δομές των λαδρών μεταναστών. Τα έχουν πάρει όλα και είναι όλα αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Να επιστρέψω στα το ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν σας ρώτησα τυχαία για το αν έχετε κληθεί να καταθέσετε, γιατί θέλω να κάνω το επόμενο ερώτημα. Από τις ερωτήσεις που σας έκαναν, για ποια περίοδο καταθέτατε, δηλαδή τα στοιχεία που προσκομίσατε και οι ερωτήσεις που δεχτήκατε και απαντήσατε, σε ποια περίοδο αφορούσα, για να καταλάβουμε σε τι στάδιο βρίσκεται η έρευνα, επειδή μας είπατε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δικογραφίες και ότι εδώ τώρα συζητάμε μόνο για ένα έτος, το 2021. Εσείς όταν κληθήκατε, για ποια περίοδο ερωτηθήκατε?
1: Από το 19 ως και σήμερα. Αλλά εκεί δεν υπήρχαν ερωτήσεις. Με ρωτούσαν συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτά τα οποία είχα καταγγείλει εγώ. Παράδειγμα, είχαμε καταγγείλει ότι έπεσε η ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι μετά από δύο μέρες, όταν ξανά άνοιξε η ιστοσελίδα, βρήκαμε τους ανώνυμους αφημί που δεν υπήρχαν πριν στο ΟΠΕΚΕΠΕ Transpay. Και όταν ξανά άνοιξε η σελίδα, εντοπίζουμε χιλιάδες ανώνυμους αφημί. Μέσα σε αυτούς τους ανώνυμους αφημί βρίσκω έναν, ο οποίος έπαιρνε 14,5 εκατομμύρια στην Αθήνα για καλλιέργεια βιολογικών. Μα όλη την Αττική, όλες τις ταράτσες των κτηρίων να τις καλλιεργείς, να πούμε μαρούλια βιολογικά, πάλι δεν θα πάρει 14,5 εκατομμύρια. Αυτά ήταν που κατήγγειλα. Είχαμε καταγγείλει την ιστορία με τον τύπο στην Ηλία που έπαιρνε δύο χρονιές, μια φορά πήρε 14,5 εκατομμύρια, την άλλη φορά πήρε 19.400. Ο Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Δεν υπάρχει κανένας Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Την άλλη μέρα βγήκε και με διέψευσε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν με διέψευσε. Είπε ότι ήταν τυπογραφικό λάθος και αντί να γράψουν πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας, γράψαν Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Ναι, αλλά υπάρχει αφημί, υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τη διαδρομή του χρήματος. Η εισαγγελία όμως μπορεί. Γι' αυτό και τα στέλνουμε στην εισαγγελία για να κάνει την έρευνά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Κύριε Ιωβανίδη, στις αρχές Ιουλίου είχαμε 57 καταδίκες για μια μεγάλη διάσταση της υπόθεσης αυτής. Έχουμε τις διώξεις 22 συνολικά προσώπων ανάμεσά τους και των 4 βουλευτών.
1: Εξακολουθείτε. Και πάλι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πάλι
0: ακριβώς
1: στελέχη και πάλι περιφερειακά στελέχη.
0: Εξακολουθείτε λοιπόν να υποστηρίζετε ότι οι δικαιούχοι των παράνομων επιδοτήσεων αποτελούσαν κυρίως την τελευταία βαθμίδα του μηχανισμού?
1: Όχι, φυσικά. Mm-hmm. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ψάρι βρωμάει πάντοτε από το κεφάλι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θεωρεί και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία μιλάει σαφέστατα για εγκληματική οργάνωση, ξεκινάμε από πολύ ψηλά κλιμάκια για να φτάσουμε στον τελικό αποδέκτη που ήταν ο γαλάζιος αγρότης.
0: Επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει παρεμβάσεις σε ελέγχους, αναδρομικές αλλαγές στοιχείων, απόκρυψη απορισμάτων, ψευδείς βεβαιώσεις, μπορούσε ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν να λειτουργεί χωρίς κεντρική διοικητική κάλυψη, χωρίς γνώση υψηλόβαθμων στελεχών?
1: Το υπογράφω με τα δύο χέρια. Όχι. Δεν μπορούσε να λειτουργεί ούτε χωρίς να υπάρχει ένα άνθρωπος μέσα στην ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την κάλυψη του Υπουργού.
0: Μάλιστα. Τέσσερις λοιπόν ενεργεία βουλευτές παραπέμπτονται. Για 7 η έρευνα αρχιοθετείται. Και επειδή ακούω τους βουλευτές που παραπέμφθηκαν, για τους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, να λένε ότι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να αναζητήσουν λύσεις για λογαριασμό αγροτών ή κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν καταφύγει σε βουλευτικά γραφεία για να λυθεί το πρόβλημά τους. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής: πού τελειώνει κατά τη γνώμη σας η μεμονωμένη πολιτική παρέμβαση για έναν ψηφοφόρο και πού αρχίζει ένα οργανωμένο πελατειακό σύστημα επηρεασμού μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Καταρχάς είναι ούτε ηθικό είναι ούτε νόμιμο. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, ρουσφέτη. Είναι ηθικό, είναι νόμιμο το ρουσφέτη? Μπορείς να βγαίνεις και να λες δεν έκανα τίποτα, εγώ ένα ρουσφετάκι έκανα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι νόμιμο το ρουσφέτη. Πού το είδες αυτό? Ποιος σε νομιμοποιεί να κάνεις ρουσφέτια, να πούμε? Αυτά γινόταν στην τουρκοκρατία. Εκεί θέλουν να γυρίσουμε. Να γυρίσουμε στο βουλευτή το ρουσφετάκια. Δεν κάναμε τίποτα, λέει, μια εκδούλευση κάναμε, ρουσφέτη να πούμε, κοινός. Όχι, και το ρουσφέτη είναι παράνομο. Είναι παράνομη πράξη. Και ντροπή που βγαίνουν και δηλώνουν ότι δεν κάναμε τίποτα και κάναμε μια εξυπηρέτηση. Να μην κάνεις εξυπηρέτηση. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην χρειάζεται τον Πανίδης που δεν έχει τον βουλευτή, δηλαδή τι θα κάνει? Οποιοδήποτε που δεν έχει τον βουλευτή είναι παιδί κατώτερου Θεού και αυτός που θα πάει να χτυπήσει την πόρτα, αυτός που θα γλύφει τα παπουτάκια του, τα σκαρπινάκια του βουλευτή, μην πω και κάτι άλλο. Αυτός θα είναι ο ευνοούμενος Και οι υπόλοιποι τι θα είναι? Θα είναι τα παιδιά των κατώτερων θεών? Αυτή είναι η δίκαια πολιτεία που αρωματίζονται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή είναι η αριστεία τους?
0: Κύριε Γιωβανίδη, όσο κάποιοι εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, κάποιοι άλλοι, δηλαδή πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχαναν χρήματα από το εθνικό απόθεμο. Εγώ θα ρωτήσω, υπάρχει τρόπος αποκατάστασης αυτής της αδικίας ή ότι γράφτηκε στο χιόνι και τελειώνει?
1: Γέγραφα, γέγονε, έχουν γραφτεί ήδη στο χιόνι, θα πιαστούν κάποια, αλλά θα είναι πολύ μικρό το ποσοστό και αυτά τα χρήματα δεν θα επιστρέψουν ποτέ από εκεί που εκλάπησαν, από τους παραγωγούς. Και εδώ έχουμε το εξής ερώτημα. Μου κλέβετε εσείς το πορτοφόλι στο δρόμο, έτσι? Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι εσείς μου το πήρατε. Έρχομαι, σας πιάνω από το λαιμό και μου επιστρέφετε το πορτοφόλι χωρίς τα χρήματα. Ποιο είναι το νόημα? Αυτό κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Μας λένε πάρτε το πορτοφόλι, αλλά τα χρήματα έφυγαν. Δεν είναι ότι έφυγαν τα χρήματα εδώ, γι' αυτό λέω το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι τριπλό σκάνδαλο, έτσι. Πρώτον είναι ότι έφυγαν τα χρήματα, το νούμερο ένα. Το δεύτερον είναι ότι αυτά τα χρήματα θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Έρχονται και πρόστιμα και καταλογισμοί στη χώρα. Γιατί κάποιοι έκλεψαν αυτά τα χρήματα. Το τρίτο είναι ότι αλλίωσαν με αυτά τα χρήματα εκλογικό αποτέλεσμα. Ότι πήραν τα λεφτά των επιδοτήσεων, τα κάναν πινέλα και βάφαν ολόκληρες περιφέρειες μπλε. Είναι τριπλό το έγκλημα το ΠΚΠ. Εμείς βλέπουμε μόνο τη μία διάσταση, ότι χάθηκαν τα χρήματα.
0: Η κυβέρνηση προχώρησε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Είναι αυτό αρκετό?
1: Το λέτε εσείς και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε καμία μεταφορά, γιατί η μεταφορά δεν θα γίνει μονομερός. Η μεταφορά απαιτεί την έγκριση της Επιτροπής Γεωργίας της DG Agri και μετά από 5 καταγγελίες που έχει κάνει κατά της ΑΔΕ το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, θεωρώ από δύσκολο ως ακατόρθωτο να πάρει την πιστοποίηση και να μπορεί να κάνει πληρωμές η ΑΔΕ. Δεν μπορεί να πάρει την πιστοποίηση που είχε ο ΠΚΠ και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως το σκεφτόταν ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης και τα στελέχη του, ώστε να γίνει πλήρης μεταβίβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
0: Αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέτε, κύριε Τσιουμπανίδη, και μένει να αποβεβαιωθεί τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, που είναι το δεύτερο τεστ.
1: Τον Οκτώβριο.
0: Λοιπόν, αν δεν επιβεβαιωθεί, μάλλον αν επιβεβαιωθείτε εσείς και δεν επιβεβαιωθεί η σωστή πρακτική που εφαρμόζει η χώρα μας, τότε συζητάμε για να βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις, σωστά?
1: Όχι, δεν βρίσκονται στην αέρα. Θα σας πω τώρα, θα σας ρίξω και τη βόμβα να πούμε, θα σας πω πώς θα γίνει. Ήδη πριν από 15-20 μέρες περίπου, ο Μαργαρίτης Σκινάς κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΚΠ της Ιταλίας.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα γινόταν μια συζήτηση και με τη Βουλγαρία. Θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί δεν πιστεύω, σας είπα, ότι θα γίνει νομίμως η μεταφορά του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, οι πληρωμές θα γίνουν μέσω κάποιας τρίτης χώρας. Ή θα γίνουν από τον ΟΠΚΠ της Ιταλίας ή θα γίνουν από τον ΟΠΚΠ της Βουλγαρίας. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ξεφτύλα.
0: Τι λέτε τώρα? Συγγνώμη. Μισό λεπτά τώρα, γιατί εδώ πέρα όντως είναι βόμβα αυτό που ρίχνετε. Εγώ δεν είχα εικόνα και δεν ξέρω αν έχει δημοσιευθεί και κάπου η είδηση ότι είχαμε συνάντηση με τον Ιταλό, ο πρόεδρο του ΟΠΚΠ, του αντίστοιχου ΟΠΚΠ, του αντίστοιχου οργανισμού επιδοτήσεων για την Ιταλία, και ότι διερευνάται το ενδεχόμενο να μεσολαβήσει τρίτη χώρα για να μπορέσουν να καταβληθούν νόμιμα οι επιδοτήσεις. Αυτό μας λέτε?
1: Μας το πετάει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης ο Σκινάς. Αν ακούσετε σε πολλές συνεντεύξεις, το πετάει. Και λέει οι πληρωμές τον Οκτώβριο θα γίνουν με βάση το ιταλικό μοντέλο. Δεν θα γίνουν με βάση το ιταλικό μοντέλο, θα γίνουν κατευθείαν από την Ιταλία, γιατί εμείς δεν έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό. Ιδάλλως, ποια είναι η εναλλακτική, αν δεν γίνουν από την Ιταλία? Αφού δεν έχουμε πιστοποιημένο φορέα, που ήταν ο ΠΚΠ, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να πληρώσει από τον προϋπολογισμό, και όταν θα πάρει τα χρήματα, αν θα πάρει κάποτε την πιστοποίηση, τότε θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό. Φαντάζεστε ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κοπούν κάποιες δαπάνες από κάπου αλλού για να πάνε να πληρωθούν.
0: Κύριε Γιωβανίδη, μισό λεπτό τώρα. Η υπόθεση μεταφοράς του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Πέρυσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ουσιαστικά, πρακτικά. Ξεκίνησε, η ανακοίνωση είχε γίνει μέσα στο καλοκαίρι από τον Πρωθυπουργό, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, και ξεκίνησε η επεξεργασία του σχεδίου από το φθινόπωρο. Συμπληρώνεται όσο νου που ένας χρόνος. Δεν έχουμε καταφέρει να στήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα να μεταφερθεί η διαδικασία στην ΑΔΕ, αφού επελέγει η ΑΔΕ, καλός, κακός, δικαίος, αδίκως, εν πάση περιπτώσει, είχαν επισημανθεί τα ζητήματα. Αλλά δεν κατέστη δυνατό μέσα σε ένα χρόνο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και τώρα συζητάμε ότι ακυρώνεται αυτή η μετάβαση και θα αναγκαστούμε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε και έναν οργανισμό ξένης χώρας για να καταβληθούν οι επιδοτήσεις.
1: Στέλνουμε κάθε φορά action plan. Εκεί οι Ευρωπαίοι, η Επιτροπή Γεωργίας, ελέγχουν αυτό το πλάνο το οποίο στέλνουμε, αυτό το σχέδιο, αυτό το χρονοδιάγραμμα και αναλόγως αποφασίζουν αν θα μας δώσουν την έγκριση ή όχι. Δεν μας έχουν δώσει ποτέ έγκριση. Ούτε ποτέ τους ρωτήσαμε, μονομερός και πάλι. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν λύνεται κόβεται. Και πάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ δια νόμου, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πιστοποίηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κλαίει ότι μεταφέρω τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χωρίς να ρωτήσει όμως κανέναν. Χωρίς να ρωτήσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υπό την εποπτεία της Δίδη Άγκρη, της Επιτροπής Γεωργίας. Δεν ήταν το περίπτερο ή μαγαζάκι να πούμε του εκάστοτε Πρωθυπουργού να τον κλείνει, να τον ανοίγει, να τον πουλάει, να τον μεταφέρει. Δεν είναι στα αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού αυτό. Αυτό είναι στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Και όμως ο Πρωθυπουργός βγήκε με ένα τσαμπουκά εκεί πέρα, ό,τι δεν λύνεται κόβεται και πήγαν το Τέξ Γόρδιος Δεσμός και Αλέξανδρος να πούμε. Και τι έκανε, κινδυνεύουν να κοπούν. Όχι, κινδυνεύουν να κοπούν. Αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτη η μισή αγρότες με την ΑΔΕ. Έκοψε τις επιδοτήσεις των αγροτών με το Γόρδιο Δεσμό.
0: Πραγματικά, εάν το δούμε και αυτό, νομίζω ότι δεν ξέρω τι απομένει μετά.
1: Και οι καταγγελίες που κάναμε ως ΑΚΕΛ. Θα σας πω τρεις πολύ σοβαρές καταγγελίες. Το πρώτο είναι ότι δεν, σε αυτούς που σκότωσε τα ζώα, που σκότωσαν τα ζώα λόγω της ευλογιάς, της Πανόλης και του Αυθόδου, δεν αναγνωρίζει η ΑΔΕ ονοθεραπεία. Γιατί δεν έχει διασύνδεση με τις κλινικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, όπως είμαι και εγώ προσωπικά, που είμαστε πάνω από δύο χρόνια απλήρωτοι τις επιδοτήσεις μας. Γιατί η ΑΔΕ δεν βλέπει ανωτέρα βία. Βλέπει ότι εμείς τρελαθήκαμε, μπήκαμε μέσα και σκοτώσαμε μόνοι μας τα κοπάδια. Υπάρχει μεγαλύτερη ανωτέρα βία από μέρη του κράτους για τη δημόσια ασφάλεια να σου σκοτώσει τα ζώα, να σε αφήσει άνεργο χωρίς εισόδημα και μετά να σου κόψει και τις επιδοτήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι εγκληματικά, έτσι. Αυτό ήταν η πρώτη καταγγελία που έγινε στην Επιτροπή Γεωργίας, την Διάγκρη. Η δεύτερη είναι όταν δώσαν τις αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα, πριν ακόμα μπουν στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων, ενώ είναι ακατάσχετα τα χρήματα. Η ΑΔΕ τα βουτούσε. Άκανε συμψηφισμούς με χρέη προς το δημόσιο. Τα κατάσχετα, άκανε κατασχετία πριν μπουν στους λογαριασμούς. Τα είχε βουτήξει, είχε βάλει χέρι πριν να πάνε στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων. Και το τρίτο ήταν και οι επιδοτήσεις πλέον έχουν μπει στο στόχαστρο και ενώ είναι ακατάσχετες δια νόμου, οι ΑΔΕ τις κατάσχει πριν να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλα αυτά όμως οδήγησαν στο να μην δίνει η Επιτροπή Γεωργίας πιστοποίηση στην ΑΔΕ. Γιατί λειτουργεί, δεν λειτουργεί προς όφελος των αγροτών. Λειτουργεί ανταγροτικά.
0: Μάλιστα. Η τεχνική λύση, κύριε Τσιουμπανίδη, εφαρμόστηκε για χρόνια για την κατανομή των βοσκοτόπων. Ήταν μια, εξ αρχής μια στρεβλή επιλογή, όπως αποδέχθηκε, που άνοιξε και το δρόμο στις απάτες ή αλλοιώθηκε στην πορεία από όσους ήθελαν να την εκμεταλλευτούν. Πιστεύετε ότι με ποιο τρόπο πρέπει να αποκατασταθεί και πώς πρέπει να γίνεται πλέον η κατανομή των βοσκοτόπων?
1: Η τεχνητή λύση για μένα, καλώς ή κακώς έγινε επικαρασμάνη τότε επί Σαμαρά Βενιζέλου. Σε κάποια στιγμή δεν έπρεπε να υπάρχει καν η τεχνική λύση γιατί είχαμε λύσει το πρόβλημα των βοσκοτόπων. Όταν το 2005 πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ορισμό των βοσκοτόπων και το κερδίσαμε μαζί με τους Ισπανούς, επέστρεψαν πίσω στη χώρα, ξαναπέκτησαν τον ορισμό ενεργών βοσκοτόπων περίπου στα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Όταν η τεχνική λύση έγινε ακριβώς γι' αυτό, με τον ορισμό των βοσκοτόπων, τότε χάσαμε τα 10 εκατομμύρια στρέμματα και γι' αυτό φτιάξαν την τεχνική λύση για να μην χάσουν κάποιοι άνθρωποι τις επιδοτήσεις τους και καλώς ή κακώς έγινε, έτσι. Όταν από το 2015 και μετά ξαναπέρνουμε τα 10 εκατομμύρια στρέμματα των βοσκοτόπων, ποιος ο λόγος ύπαρξης της τεχνικής λύσης? Άρα τα βοσκοτόπια όχι μόνο έφταναν για όλους τους κτηνοτρόφους, θα έπρεπε οι κτηνοτρόφοι να ενεργοποιούν και να παίρνουν τις διπλάσιες επιδοτήσεις μετά από το 2015 από αυτές που παίρνουν το 2014. Εδώ όχι μόνο δεν είδαμε να παίρνουν τις διπλάσιες επιδοτήσεις, συνεχίζεται η ιστορία με την τεχνική λύση κακώς μετά από το 2015 και αρχίζουν και οι κτηνοτρόφοι όχι μόνο να παίρνουν περισσότερα, αλλά να χάνουν και αυτά που έπαιρναν. Αυτό σημαίνει ότι το λάστιχο από το 2015 αρχίζει και και ξεφεύγει και φτάνουμε σε ένα σημείο από το 19 και μετά να χαθεί το 80% των επιδοτήσεων και να πάει σε 8% γαλάζιων λαμογιών. Εκεί δεν γλύφαν πλέον με το δάχτυλο το βάζο. Εκεί κατάπτυγε και το βάζο.
0: Και έτσι Μανίδη...
1: Την πλήρη αισθησία.
0: Κλείνοντας, εάν αύριο σας καλούσε η κυβέρνηση, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οποιοδήποτε τέλος πάντων, που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αλλάξει καθολικά αυτό το προβληματικό καθεστώς, ώστε να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα ένα αντίστοιχο σκάνδαλο, αυτό όπως αυτό το ΠΚΠ, τι θα προτείνατε, ποια θα είναι τα βασικά που θα προτείνατε?
1: Καταρχάς, επειδή το σκάνδαλο αφορά τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, εγώ ήμουν κάθετα αντίθετος από την αρχή, από το 2015, με τον κανονισμό Omnibus. Το έχω απαγγείλει, το έχω στείλει πάρα πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είχα τονίσει τότε, από το 2015, ότι με το Omnibus, παρότι ήταν ένας πολύ καλός κανονισμός, ανοίγουμε την κερκόπορτα με τα βοσκοτόπια χωρίς αντίστοιχη κατοχή ζώων, την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου χωρίς κατοχή ζώων, ανοίγουμε την κερκόπορτα στους επιτίδιους. Δεν με ακούσαν οι Ευρωπαίοι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει η κατανομή να γίνεται πλέον βάσει του βοσκοτόπου. Πρέπει να γυρίσουμε στο πρώτερο σύστημα ανακεφαλής ζώου. Και μάλιστα η πρόταση για τους βόλους ήταν δικιά μου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν πρέπει όμως απλά να πουλήσουμε βόλους. Θα πρέπει να γίνει για πρώτη φορά πραγματική καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να πούμε να βγάλουμε τους κτηνιάτρους όπως τους βγάζουμε τώρα για την ευλογιά, όπως τους βγάζουμε και τους κάνουμε στρατοχώρο φύλακες να κυνηγάνε τον κτηνό τρόφο, μην βγάλει τα ζώα και τα βοσκίσει καμία ώρα λόγω των μέτρων βιοασφάλειας και τις ηλικιότητες εκεί που σκαρφίζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί περί ηλικιοτήτων πρόκειται αυτή η ιστορία με τα μέτρα βιοασφάλειας. Σήμερα πάλι είναι γεμάτη κρούσματα ευλογιάς. Δεν λύνουν τίποτα. Αφού ο ιός μεταφέρεται στον αέρα, όσα μέτρα και να πάρεις στη γη, καταστρέφεις τον κτηνοτρόφο. Όταν τον έχεις 1,5 χρόνο κλειστά τα ζώα μέσα και αυτός ο άνθρωπος βασιζόταν στη βοσχή, καταστρέφεις απλά τον κτηνοτρόφο, δεν παίρνεις μέτρα. Αλλά τέλος πάντων, θα πρέπει όπως βγαίνουν τώρα για να ελέγχουν οι κτηνίατροι, μήπως κανένας κτηνοτρόφος βγάλει τα ζώα έξω και του ρίχνουν 12.000 ευρώ πρόστιμο, θα πρέπει να γίνει σωστή καταμέτρηση, γιατί δεν μπορεί η ΕΛΣΤΑΤ να λέει ότι έχουμε κάτω από 10 εκατομμύρια εγώ πρόβατα και να βγαίνει το Υπουργείο και να λέει ότι έχουμε 16-18. Μην τρελαθούμε τελείως. Πρέπει να ξέρουμε, κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να ξέρουμε πόσα ακριβώς ζώα έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και η επιδότηση όχι με βοσκότοπο. Ανακεφαλή, αυτό είναι το πιο τίμιο. Τόσα έχω, πέρσι είχα 300. Φέτος έχω 150. Θα πληρωθώ για τα 150 που έχω φέτος. Ούτε ιστορικά δικαιώματα, ούτε όλα αυτά ήταν κόλπα για να ευνοούνται τα λαμόγια.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιγουανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια στο δημοσιογραφικό διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Φάκης Τσιουμπανίδης, ο πρόεδρος του κόμματος ΑΚΕΛ, του κόμματος Αγροτών και Κτηνοτρόφων. Ένας από τους ανθρώπους που έτσι στην πορεία όλης αυτής της διαδρομής του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, με στοιχεία που έχει παράσχει προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης και μάλιστα επιμένει συνεχώς να τροφοδοτεί με στοιχεία για όλα αυτά που γνωρίζει ο ίδιος από διάφορες περιοχές, καθώς γίνεται αποδέκτης μέσω από το δίκτυο των αγροτών και κτηνοτρόφων, αποδέκτης πολλών ζητημάτων που ανακύπτουν, και νομίζω ότι έτσι έχει μια βαθιά εικόνα για την έκταση, για τη μέθοδο, την πρακτική αυτού του σκανδάλου. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε προς το παρόν από την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα που δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστη. Θα έλεγα δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Ένα ακόμη καλοκαίρι στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένα ακόμη μπαράζ τροχαίων δυστυχημάτων. Κάποια από αυτά όντως με ιδιαίτερο προβληματισμό και εξαιτίας των κυκλοφοριακών συνθήκων, αλλά και εξαιτίας των συγκεκριμένων συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν αυτά τα τροχαία δυστυχήματα, όπως για παράδειγμα η σύγκρουση του ασθενοφόρου με γιο ταχύ στα Χανιά. Ένα ασθενοφόρο που είχε μέσα ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, έτρεχε προκειμένου να φτάσει το γρηγορότερο δυνατό στο νοσοκομείο Χανίων το ασθενοφόρο, με τους φάρους και τα όσα προβλέπονται, διέσχιζε διασταύρωση. Ταυτόχρονα έρχονταν ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων, και μέσα στα κλάσματα δευτερολέπτου, όσο δυστυχώς χρειάζεται μόνο για να εξελιχθεί μια τραγωδία, σημειώθηκε μια σφοδρή σύγκρουση με αποτέλεσμα να ανατραπεί και το ασθενοφόρο, και ο 53χρονος άνδρας που μεταφέρονταν με το καρδιολογικό πρόβλημα και ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των διασωστών μέσα στο ασθενοφόρο,

και από τα βίντεο που ήδη έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ότι το ασθενοφόρο είχε διασχίσει σχεδόν στο σύνολό του τη διασταύρωση. Εμβολίστηκε το ασθενοφόρο από το διερχόμενο γιοταχή στην πίσω του πλευρά, στην πίσω γωνία, δεξιά γωνία, και ανετράπει, γεγονός που σημαίνει ότι, και βάσει του κόκ δηλαδή, έχοντας διασχίσει τη διασταύρωση, την ευθύνη, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το βίντεο, τη φέρει, αν όχι εξ ολοκλήρου, φέρει μεγάλη ευθύνη το διερχόμενο γιοταχή.

είναι αυτό που γνωρίζουμε, αλλά όπως έχουμε πει, όταν τα στοιχεία έρχονται να το καταδείξουν έτσι με έμφαση, νομίζω γίνεται και πιο κατανοητό. Είναι οι δύσκολες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες τα σωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ πολλές φορές συνδράμουν, κυρίως λόγω της ανάπτυξης ταχύτητας αλλά και της οδικής συμπεριφοράς που δεν είναι από τις καλύτερες που έχουμε στους ελληνικούς δρόμους. Προσθέστε τώρα και την κατάσταση του οδικού δικτύου. Είναι ένα κράμα που για εκείνους που οδηγούν επικινδύνως, όχι γιατί για το γούστο, αλλά για την αναγκαιότητα, όπως είναι το να φτάσει εγκαίρως ένα ασθενοφόρο για τις ανάγκες ενός ασθενούς, είναι αυξημένες πιθανότητες λοιπόν να συμβεί κάποιο ατύχημα ή ακόμη και δυστύχημα.

Σαββατοκύριακο και εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει καλά από τα τροχαία, γιατί στα Χανιά και πάλι έχουμε 8 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση, 2 γεωταχή. Νοσηλεύονται οι 4 από τις 8. Χθες το βράδυ έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου.

Και το ξημέρωμα της εβδομάδας αυτής βρήκε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα και πάλι στα Χανιά, αυτή τη φορά με μοτοσικλέτα, καθώς ένας 22χρονος αναβάτης βγήκε εκτός πορείας, βγήκε από την πορεία του και ανετράπη η μοτοσικλέτα του. Ο ίδιος διακομίστη αρχικώς στο νοσοκομείο Χανίων και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

22χρονος αρχικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα Χανιά και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Ηράκλειο.

στο Ηράκλειο τώρα που την Πέμπτη είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα 16 Ιουλίου Πέμπτη στο δρόμο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ σε μικρή απόσταση από την Πανεπιστημίου Πολιτών Βουτών.

Εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας 20χρονης φοιτήτριας. Η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του.

παγνή και δίνει μάχη για τη ζωή της. Όμως αυτό το τροχαίο ατύχημα με τον εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό της 20χρονης αποτέλεσε την αφορμή για την κινητοποίηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν συνηθίζεται, το Πανεπιστήμιο όμως έκανε το βήμα και κατέθεσε μήνυση, έγκληση προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου κατά παντός υπευθυνού, ζητώντας να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες αιρετών υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου ή φορέα που είχε αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την ασφάλεια της συγκεκριμένης δημοτικής οδού. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, η πρόσβαση προς το ΙΤΕ και τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά μέσω της οδού Νικολάου Πλαστήρα, από την οποία διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες φοιτητές, ερευνητές, εργαζόμενοι, πεζοί και φυσικά και οδηγοί. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποστηρίζει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο δρόμος παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες, οι οποίες δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο για την κυκλοφορία. Επισημαίνουν στην μήνυση έγκληση από την Πρετανία ότι εδώ και καιρό απουσιάζουν παντελώς διαβάσεις πεζών, φωτισμός, η σήμανση, είτε οριζόντια είτε κατακόρυφη, επίσης φθορές του οδοστρώματος και γενικώς μια έλλειψη μέτρων οδικής ασφάλειας και συντήρησης του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Η μήνυση έγκληση γίνεται ακόμη πιο επιβαρυντική για εκείνους οι οποίοι εγκαλούνται, διότι επισημαίνεται προς τις αγγελικές αρχές ότι αυτά έχουν επισημανθεί επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες με έγγραφα και αιτήματα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του δρόμου. Έτσι λοιπόν, η μήνυση συνδέει ευθέως όλες τις ελλείψεις αυτές με το τροχαίο ατύχημα της περασμένης Πέμπτης, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά η φοιτήτρια του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Κρήτης ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή κύριας ανάκρισης, τη διενέργεια αυτοψίας στο σημείο του ατυχήματος, την αναζήτηση του πλήρους τεχνικού φακέλου της οδού, καθώς και τον εντοπισμό των αποφάσεων με τις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες συντήρησης, σήμανσης και ασφάλειας της συγκεκριμένης δημοτικής οδού.

Οι εργαζόμενοι στο ΕΙΤΕ δηλώνουν ότι από το 1994, έμεινε 30 και χρόνια, ζητούν να κατασκευαστεί, αυτό το τμήμα του δρόμου, να δημιουργηθούν πεζοδρόμια, ώστε να υπάρχει ασφαλή σύνδεση με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα. Και το πεζοδρόμιο σταματά πριν από τις στάσεις του λεωφορείου και 200 μέτρα πριν, μέχρι το ΕΙΤΕ, παραμένουν όλο αυτό το μήκος παραμένει χωρίς ασφαλή πρόσβαση και υποδομή. Μάλιστα λένε οι εργαζόμενοι του ΕΙΤΕ ότι χθες το πρωί, μάλλον συγγνώμη, σήμερα το πρωί, δηλαδή 4 μέρες μετά το ατύχημα, συνεργεία τοποθέτησαν πινακίδες σήμανσης και μείωση του ορίου ταχύτητας. Αλλά μετά το ατύχημα, και ίσως γνωρίζοντας και τη μήνυση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αν αυτό επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι όντως σήμερα το πρωί τοποθετήθηκαν πινακίδες για την σήμανση και για την μείωση του ορίου ταχύτητας, μάλλον τα πράγματα περιπλέκονται, διότι έτσι αναγνωρίζεται και η ευθύνη, η οποία επισημαίνεται στη μήνυση έγκληση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάποιοι δηλαδή, επαναλαμβάνω, εφόσον ισχύει, εμείς δεν ήμασταν εκεί, αυτό μεταφέρεται από τους εργαζόμενους, ότι σήμερα τοποθετήθηκαν άρων-άρων πινακίδες, κάποιοι λοιπόν έτρεξαν, γνωρίζοντας τι θα επακολουθήσει από την προανάκριση, να τοποθετήσουν πινακίδες για να πούνε εμείς είχαμε κάνει αυτό που έπρεπε. Στο έχουμε πει σαν ύποπτο χρόνο. Καθένας σε αυτόν τον τόπο πάει, τραβάει μια κορδέλα, πετάει ένα κόνο, χτυπάει μια πινακίδα εκεί, σου λέει εγώ το καθήκον μου το έκανα. Για περιμηθεί το. Όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, όπως είναι αυτή, εγώ θα πω ότι μπορούσα. Κύριε Πρόεδρε, το έκανα. Ότι μου αναλογούσε. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Μέχρι εκεί πάει δηλαδή. Που δεν πρόκειται περί ευθύνης, αλλά πρόκειται πώς θα καλύψω. Το συμπληρώσουμε κιόλας. Γιατί είναι και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ξέρετε. Πώς θα καλύψω την

Η κοπέλα τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στη ΜΕΘ, εξαιτίας ενός πεζοδρομίου. Ένας πεζοδρομίου που δεν υπήρχε. Τη βρήκανε πάνω στο στη στροφή, η οποία δεν υπήρχε πεζοδρόμιο και έπρεπε να περπατάει στον δρόμο. Γιατί είναι τυφλό το σημείο, τη χτύπησε το αυτοκίνητο. Άντε, ξεμπέρδευε τώρα.

Γι' αυτό μαθαίνουμε σήμερα, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, θα δώσουν το παρόν φορείς, φοιτητές και εργαζόμενοι, αλλά και πολίτες, γιατί είναι και κάτοικοι εκεί της περιοχής. Δεν είναι μόνο όσοι πάνε για δουλειά, είτε στο ΙΤΕ, είτε στο Πανεπιστήμιο, εργαζόμενοι ή φοιτητές, είναι και οι κάτοικοι. Πλέον έχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη εκεί η περιοχή. Λοιπόν, θα δώσω το παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Λοιπόν, πάμε. Διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την είδηση της οριστικής απαγόρευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια στους κάτω των 17 ετών και την υποχρεωτική ασφάλιση για όλους. Πολιτικές αποφάσεις και μέτρα που έρχονται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Τίτλοι τέλους για τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 ετών. Δηλαδή για τους κύριους χρήστες. Δεν είναι μοναδική, αλλά είναι πλέον από αυτό που βλέπουμε και στους δρόμους του Ηρακλείου. Είναι οι κύριοι χρήστες. Η συντηρητική πλειοψηφία δηλαδή των χρηστών των ηλεκτρικών πατινιών είναι νεαρά παιδιά ηλικίας 14, 15, 16 και μειώνεται ο αριθμός όσο ανεβαίνει η ηλικία. Βέβαια, και να είμαστε δίκαιοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και πληθαίνουν οι ενήλικες χρήστες. Αλλά αυτό είναι μια διάσταση που δεν αφορά τις συγκεκριμένες αλλαγές που έρχονται αύριο στη Βουλή. Η κυβέρνηση είδε και αποείδε με τα ατυχήματα που σημειώνονται με τα ηλεκτρικά πατίνια και προχώρησε στην γνώριμη τακτική, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι και έτσι απαγορεύει οριστικά τη χρήση των πατινιών για νέους ηλικίας κάτω των 17 ετών, γιατί σε αυτούς θεωρεί, επειδή είναι και οι κύριοι χρήστες, ότι διαπιστώνονται από τα στοιχεία αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων. Αλλά δεν είναι μόνο η απαγόρευση για κάτω των 17 ετών. Πέρα από την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω 17 ετών, αύριο έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο απλωτής υπουργός μεταφορών, κ. Κότσιρας. Επιπλέον, η υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, εδώ τώρα αφορά και τους ενήλικες, αν θες να κυκλοφορείς με ηλεκτρικό πατίνι, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Προσπαθώ να σκεφτώ στο κέντρο της πόλης που έχουμε άνω των 50 χιλιόμετρων νόμιμα. Αφήστε τώρα τι κάνουμε. Αφήστε το. Μιλάμε για νόμιμα βάσει του ΚΟΚ. Παραλιακή νομίζω μπορεί να είναι πάνω άνω των 50 χιλιόμετρων. Μπορεί, δεν είμαι βέβαιος. Σε όλες τις υπόλοιπες δημοτικές οδούς δεν νομίζω ότι υπερβαίνουμε τα 50 χιλιόμετρα για τις αστικές οδούς, δηλαδή μέσα στις γειτονιές το όριο είναι στα 30. Άρα ουσιαστικά απαγορεύεται η χρήση στις περιφερειακές οδούς και μένει να δούμε στον αστικό ιστό ποιοι είναι οι δρόμοι που μπορεί να έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Μπορεί να είναι μέχρι τα 60, ξέρω εγώ. Γιατί και αυτό είναι κωμικό. Και τέταρτο, θα απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Επομένως, κάτι εταιρείες που έχουν εδώ πάλι σπύρι σαν το είπα και εγώ τι, πατίνια όπου βρεθείς και όπου σταθείς, ξαναφούντωσε όλο αυτό, είχαμε και πριν από 1,5-2 χρόνια το ίδιο φαινόμενο, λοιπόν θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τώρα την εμπορική τους πολιτική, διότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διευκρινίζεται ο χρήστης, και περιμένει να δούμε και πώς αξιόπιστος θα είναι αυτός ο τρόπος, αν ο χρήστης που μισθώνει, ενοικιάζει δηλαδή, μέσα από εφαρμογή, που συνήθως γίνεται αυτό, μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, είναι ανήλικος ή ενήλικος. Είναι μάλλον άνω των 17 ετών ή κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθεί μητρό ηλεκτρικό πατινιόν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Ενώ, όπως διευκρινίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι συγκεκριμένες διατάξεις που προωθούνται αύριο στη Βουλή θα είναι αυτόνομες, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και προφανώς θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, που είναι η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση. Καλά, δεν έχω δει κάποιον να σταματάει για ακουστικά. Καλά, για κινητό του συντάμει, ναι. Για ακουστικά κατά την οδήγηση. Μεγάλο ποσοστό των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών διαπιστώνουμε ότι φέρει ακουστικά, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει μικρότερη επαφή με το περιβάλλον, τους ήχους γύρω του, που είναι κρίσιμο για την αντίδραση ενός οδηγού κατά τη διάρκεια της κίνησης. Επομένως, σωστά απαγορεύεται, αλλά δεν εφαρμόζεται η απόφαση της απαγόρευσης.

δεν βλέπω, όπως κατά την άποψή μας θα έπρεπε να υπάρχει, μέσα σε αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια ρύθμισης του καθεστώτος κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, την υποχρεωτικότητα να φέρουν αριθμό κυκλοφορίας. Γιατί το λέμε αυτό? Και το ίδιο ισχύει και για τα ποδήλατα. Διότι, όπως και να το κάνουμε, είναι πλέον μέσα μεταφοράς, δεν είναι μέσα διασκέδασης, δεν είναι παιχνίδι. Έχουμε αποδεχθεί και σωστά ότι είναι μέσα μεταφοράς. Εφόσον λοιπόν κυκλοφορούν στον ίδιο δρόμο με οχήματα με πινακίδες και από τη στιγμή μπορούν να βρουν ένα οδηγό αυτοκινήτου ή μηχανής από την πινακίδα του για να διασταυρώσουν αν έχει συμμετάσχει σε ένα ατύχημα ή έχει προκαλέσει κάποια φθορά κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξαιρούνται τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατινιά από αυτό. Ποιος διασφαλίζει ότι τα πατίνια ή τα ποδήλατα δεν προκαλούν, δεν μπορούν να προκαλέσουν μάλλον, ως οχήματα και αυτά κάποια ζημιά ή εν πάση περιπτώσει να εμπλακούν σε οποιοδήποτε επεισόδιο κατά την κίνησή τους? Πώς ο άλλος οδηγός ή ο πεζός μπορεί να εντοπίσει, να καταγγείλει, να αναφέρει εν πάση περιπτώσει ένα ποδήλατο ή ένα ηλεκτρικό πατίνι για επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, για πρόκληση ζημιάς και βλάβης? Πώς μπορεί να το κάνει όταν δεν υπάρχει, δεν φέρει αριθμό κυκλοφορίας? Η ανωνυμία τροποτινά και για τα πατινιά έχει φέρει την ασυδοσία.

Είναι άλλο να σκέφτεσαι να κάνεις την κατσουκανιά, να περάσεις με πορτοκαλί ή πολύ περισσότερο με κόκκινο, με αυτοκίνητο ή ακόμη και με μηχανάκι. Λέω εδώ πέρα δεν ξέρω ποιος είναι πίσω μου και τα λοιπά. Τώρα και στην Αθήνα και όσο νούπο και εδώ είναι και οι έξυπνες κάμερες, άρα αποφεύγεται όλο αυτό, ευτυχώς. Θα το σκεφτείς. Όσοι μπαίνουν στον πειρασμό να το κάνουν αυτό. Ο ποδηλάτης ή εκείνο με το ηλεκτρικό πατίνι πολύ πιο δύσκολα θα το σκεφτεί. Εκείνο δηλαδή που είναι και επιρρεπής σε τέτοιες κατσουκανιές. Οι δε ποδηλάτες, καλά εντάξει, για τους δε ποδηλάτες δεν. Οι 11 στους 10 δεν σταματάνε σε φαναριά. Ποιος θα τους σταματήσει, ποιος θα τους βεβαιώσει πρόστιμο, με ποια στοιχεία θα τους βεβαιώσει κάποιο πρόστιμο, κάποια κλίση δηλαδή. Πώς δηλαδή θα έχουν το άγχος, την απειλή, το φόβο ότι κάποιος με παρακολουθεί, αν δεν φέρουν πινακίδα.

Για εμάς πιο κρίσιμο θα ήταν αυτή η προσθήκη, ακόμη και από την ίδια την απαγόρευση κάτω των 17 ετών, γιατί θεωρούμε ότι και οι 17χρονοι, 16χρονοι, 15χρονοι, εάν είχαν το φόβο, την απειλή ότι κάποιος τους παρακολουθεί με την μία της πινακίδας, ότι, με την μία ότι εδώ ό,τι κάνεις έχει ένα κόστος, έχει ένα αντίκρισμα αυτό που κάνεις, η παρανομία, η παράβαση, η κακή οδική συμπεριφορά ή η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, θα ήταν και διαφορετική η ίδια του συμπεριφορά. Γιατί καλός κακός, δικαίως αδίκως, δυστυχώς, ο φόβος φυλάει τα άρμα. Αλλά για πινακίδες, αριθμό κυκλοφορίας δηλαδή σε πατίνια και ποδήλατα, ούτε λόγος.

Περιμένω να δω πώς θα γίνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Γιατί ζητάνε, λέει, να γίνουν υποχρεωτικά να ασφαλίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια. Περιμένω να δω πώς θα γίνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Πώς δηλαδή θα ταυτοποιεί ο ασφαλιστής ότι το πατίνι που του έχει προσκομίσει εσύ, έπαθε ζημιά και του ζητάς να το αποζημιώσει, είναι αυτό. Και δεν είναι ένα άλλο. Πώς το πιστοποιείς αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που δεν έχει πινακίδα. Εγκέφαλοι, μιλάμε για εγκεφάλους. Θα ασφαλίζουμε οι δυο μας, εγώ με τον Δημήτρη, τα πατίνια μας. Το έριξα εγώ που το έριξα, έφυγε από τη σκάλα, ξέρω εγώ. Δημήτρη, δεν έχω ασφάλεια εγώ, γιατί τα λοιπά. Εσύ το έχεις ασφάλεια. Ωραία, ναι. Αφού το έχεις εσύ, πες ότι είναι δικό σου, να μου το αποζημιώσουν, να πάρουμε τα λεφτά. Ο Δημήτρης δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εμφανίζει αυτό το πατίνι ως δικό του. Έτσι είναι, Δημήτρη. Από σημείο δεν έχει πινακίδα. Και έτσι λοιπόν γίνεται αποζημίωση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα υπάρξει εμπλοκή με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ποια ασφαλιστική εταιρεία θα δεχθεί να ασφαλίσει κάτι το οποίο είναι φλου. Δεν ξέρουμε τι, πώς. Πέρα από το να δηλώνεται, ξέρω, το χρώμα, μέχρι εκεί.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, Βάμος, Βάμος, Εσπάνια. Το πήρε παγκόσμιο δεύτερο αστέρι στην μπλούζα της και στην καμισέτα. Ξέρεις, ε? Το ξέρεις αυτό. Την ώρα που η Ισπανία έπαιρνε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ, ανήλικα κορίτσια κοιμόντουσαν στο αστυνομικό τμήμα του Ηρακλείου. Ναι, είναι απίστευτο, έτσι. Πλακωνόντουσαν 3-4 κορίτσια και η μία κατέγραφε με το κινητό της τις άλλες να βαράνε μια 15χρονη. Συνελήφθησαν. Οι δύο αναζητήσαν την άλλη μία. Θα τη βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η αστυνομία συνέλαβε και τις ανήλικες αλλά και τους κηδεμόνες τους.

Σάββατο το βράδυ λοιπόν δώσανε ραντεβού για να πλακωθούν στα χαστούκια, στις μπουνιές και στα κλωτσίδια. Τρεις-τέσσερις κοπελίτσες για ερωτική αντιζηλία, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Τι ερωτική αντιζηλία έχουν τώρα 17 χρόνια και 16 χρόνια, μπορείς να μου πεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Λοιπόν, αυτές οι ανήλικες λοιπόν πλάκωσαν στο ξύλο μια 15χρονη, η οποία νοσηλεύθηκε, διοκεκομίστηκε, νοσηλεύθηκε για λίγες ώρες στο Παγνί. Ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει, και όπως είπαμε και πριν, και τις ενήλικες και τις ανήλικες και διενεργεί προ ανάκριση.

λοιπόν, για να πούμε την ιστορία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών. Είχαν και λέει κάποιες προσωπικές διαφορές. Τι διαφορές έχουν τα ανήλικα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η ανήλικη δέχτηκε μία γροθιά στο κεφάλι, αισθάνθηκε μία αδιαθεσία, ζάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρά από την αστυνομία, ενεργοποιήθηκε και συνέλαβε τις δύο κοπέλες αυτές και τους γονείς τους. Φαίνεται όμως ότι και μια 15χρονη, η οποία φαίνεται ότι είναι ο ηθικός και αυτούργος όλης αυτής της φασαρίας, βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο όλη την ιστορία και αναζητείται από την αστυνομία.

Στα Χανιά είχαμε ένα αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ, το οποίο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το λεωφορείο, με το πούλμα του ΕΚΑΒ, με το όχημα του ΕΚΑΒ, και είχαμε την ανατροπή του. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όχι όμως από το ατύχημα, αλλά από ανακοπή που είχε πάθει στο σπίτι του και μεταφερόταν στο νοσοκομείο των Χανίων. Αρχικά κάπου είδαμε γραμμένο ότι ο 53χρονος που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο ασθενής, δηλαδή έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση και όλα αυτά, αλλά δεν είναι αλήθεια. Πολύ πάρα πληροφόρηση, ρε. Πολύ. Γιατί. Ο 53χρονος βρισκόταν ήδη σε μια κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Ήταν ήδη, δηλαδή, είχε φύγει ο άνθρωπος. Προσπάθησαν οι συνάδελφοι του άντρα να τον μεταφέρουν γρήγορα στο νοσοκομείο. Πήγε το ΕΚΑΒ, τον πήρε, τον παρέλαβε. Τον πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου ήταν έτοιμη η ομάδα ανάληψης για τον 53χρονο, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ο ασθενής είχε παραλυφθεί ήδη σε ανακοπή. Το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί είχε γραφτεί κάτι άλλο εχθές και ήταν λάθος από όλους.

Η τραγική ηρωνία στο αυτοκίνητο που συγκρούστηκε με το ασθενοφόρο ήταν μια νοσηλεύτρια η οποία έφευγε από το νοσοκομείο Χανίων γιατί είχε ολοκληρώσει τη νυχτερινή της βάδια. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου και αυτή και ο διασώστης που βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πίσω κάθισμα και προσπαθούσε να κάνει ανάνυψη στον 53χρονο. Ήταν πολύ σφοδρή η συγκρουσία και στις μουνιές. Μέσα στο politica.gr μπορείτε να δείτε το βίντεο ακριβώς όπως έγινε η σύγκρουση.

είδες εχθές το παιχνίδι? Το είδες, ε? Τι έλειπε χθες από το παιχνίδι, ξέρεις? Τι έλειπε? Ο Ρονάλντο. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα σήμερα και να πούμε ότι σήμερα κλείνουμε 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και κάποιοι θέλουν να δώσουν τα F-35, λέει, για να φτιάξουν σχολεία. Το ξέρεις αυτό, το μαθές? Ε? Θα πουλήσουμε τα F-35 στους Τούρκους για να φτιάξουμε μια σχολεία και να δώσουμε συντάξεις. Πώς φαίνεται, σαν ιδέα?

μια και πάμε για την Κύπρο, να πούμε ότι από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μιλάνε πάλι για τουρκική μειονότητα με αφορμή το κλείσιμο 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Δεν παίζονται. Ναι, το συνεχίζουν.

Εσύ χθες με ποιον ήσουν, Ισπανία ή Αργεντινή? Αργεντινή, γιατί ρε φίλε? Δεν ανήκει στην Ευρώπη εσύ? Σ' αρέσει για το Μέση? Ε, όχι για το πόδι, για τη Μέση, για το Μέση, ναι. Πόσες ευκαιρίες έκανε ο Μέση? Καμία. Σ' όλα τα μοντιάλη είμαι Ισπανία, σ' όλα. Εκτός από το φετινό. Δεν ήμουν τόσο Ισπανία, αλλά στον τελικό μου με την Ισπανία. Γιατί δεν είχε ούτε ένα παίχτη μέσα της Ρεάλ. Θα μου πεις είχε τον Κουκουρέγια. Α, ο Κουκουρέγια έγινε μετά παίχτης Ρεάλ. Και δεν τον γουστάρω στη Ρεάλ αυτό το παίχτη. Ισπανία, Ισπανία. Βάλουμε ξανά το τραγούδι, να το ακούσουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε.

0: Αυτά που λέτε σήμερα, ξυπνήσαμε και τι βλέπαμε μπροστά μας. Βλέπαμε την Ισπανία να πανηγυρίζει για το Μουντιάλ. Κάτσε, πέφτει το μικρόφωνο εδώ πέρα, χαμούζεται. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ σοβαρή είδηση που έσκασε εχθές, κυριακάτικα, πρωί-πρωί, με το ασθενοφόρο το οποίο έπεσε πάνω από ένα αυτοκίνητο, το οποίο πάνω στο αυτοκίνητο, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν μια νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων. Στη γραμμή μας έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Μπέα. Καλημέρα κύριε Μπέα, καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσιμπουρδάκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι καλημέρα για τις οικογένειες, έτσι, των ανθρώπων μέσα στο ΕΚΑΒ αλλά και για την νοσηλεύτρια.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι καλή ημέρα, είναι εντάξει στην υγεία τους, έτσι.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, χθες βρέθηκα άμεσα μόλις ενημερώθηκα για το δυσάρεστο συμβάν στο χώρο των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, να βρεθώ δίπλα στους διασώστες και στην νοσηλεύτριά μας. Και σήμερα το πρωί επίσης τους επισκέφτηκα στους χώρους νοσηλείας. Να πούμε ότι ο διασώστης του ΕΚΑΒ που ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον άτυχο 53χρονο ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή.
0: Από το σπίτι του την είχε υποστεί την ανακοπή, έτσι δεν ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Το ΕΚΑΒ δέχτηκε μία κλήση να διακομίσει περιστατικό 53χρονο, ο οποίος είχε απώλεια αισθήσεων. Διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ανακοπή και βάσει πρωτοκόλλου ξεκίνησαν στην καμπίνα κάρπα μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Όπως μου μετέφερε ο διασώστης, δεν αντιδρούσε ο ασθενής στην κάρπα, αλλά το πρωτόκολλο είναι πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι, σαφώς, εννοείται αυτό. Απλά επειδή γράφτηκε χθες ότι έπαθε την ανακοπή μετά τη σύγκρουση, γι' αυτό έχει γραφτεί αυτό.
1: Όχι. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του ΕΚΑ.
0: Ναι, όχι, το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Απλά το λέμε για αυτούς που γράφουν ότι θέλουν.
1: Σωστά. Η νοσηλεύτριά μας, μία από τα πιο έμπειρα και άξια στελέχη του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, είχε τελειώσει την βάρδια της Σαββατοβράδυ και πήγαινε για το σπίτι της, κατέβαινε τη λεωφόρο Μουρνιών, πέρασε κανονικά το φανάρι, βγήκε από το στενό με ταχύτητα το ασθενοφόρο και είναι λογικό να πηγαίνει με ταχύτητα.
0: Ναι. Και κόκκινα παίρναγε, ναι, και καλά έκανε, γιατί έπρεπε να προλάβει.
1: Και στο τάκ τελευταία στιγμή έγινε πλάγιο με τοπικά. Χτύπησε στην πίσω μεριά του ασθενοφόρου, το οποίο...
0: Να το παραγύρισε.
1: Ο οδηγός ήταν σε σοκ, είχε εκδόρες, δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία. Όπως είπαμε, ο διασώστης έχει σπασμένα πλευρά, είχε πνευμοθώρακα, τον αντιμετώπισαν οι θωρακοχειρουργοί, τώρα είναι στην θωρακοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου.
0: Δεν έχει, έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Όχι, πήγα τον είδα, περιπατητικός είναι, μου λέει δεν μπορώ να κάθομαι στο κρεβάτι, είχε τον ορό, πήγαινε πέρα εδώ στο διάδρομο, έχει τους πόνους του, ξέρετε τι πόνοι τώρα σε σπασμένα πλευρά, τον ταλαιπωρήσουν. Και η νοσηλεύτριά μας από προσωπικό που είναι αλήθεια που δεν μας περισσεύει. Δηλαδή πέρα όλων των άλλων και τη συμπόνια μας πονάμε κιόλας και ως μια πολύ άξια νοσηλεύτρια και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες θα μας στερήσει πολύτιμες υπηρεσίες από το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών.
0: Είναι από τις καλές μου έχουν πει, έτσι, από τις πολύ δραστήριες νοσηλεύτριες.
1: Και πολύ έμπειροι στο κομμάτι των επιγόντων.
0: Α, είναι στα επίγοντα,
1: Ναι. Την επισκέφτηκα, της έχουμε ένα κολάρο, έχει πόνους στο να φτιάνει από το τράταγμα, κάτι μόλοπες στα πόδια. Εντάξει, την παρακολουθούμε.
0: Είχαν άγιο, έτσι, αποθαύμαζουν, λένε.
1: Εγώ τους είπα χθες ήταν της Αγίας Γαρυφαλιάς να ανάψουν και μια λαμπάδα στον πόδι.
0: Αυτό το περιστατικό τώρα πάντως δείχνει και κάτι άλλο, ότι οι δρόμοι δεν είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Συμφωνείτε.
1: Δυστυχώς το οδικό δίκτυο στην Κρήτη είναι πραγματικά, έχει προβλήματα και φαίνεται, γιατί και το βράδυ παραλίγο να έχουμε τραγωδία.
0: Δηλαδή, σε αυτό το σημείο υπάρχουν φώτα. Από ό,τι είδα εγώ στο βίντεο που έχουμε εδώ στο politica.gr, δεν λειτουργούσαν τα φώτα εκείνη την ώρα. Δεν ήταν λίγο απόγευμα.
1: Ήτανε... Όχι, πρωί.
0: Το απόγευμα, λέω, δεν υπήρχαν φώτα. Αυτό εννοώ. Ότι δεν υπήρχαν φώτα το απόγευμα. Και ότι γενικά οι κάτοικοι στην περιοχή καταγγέλνουν ότι κάποιες φορές κινούνται στο σκοτάδι.
1: Δεν το, ειλικρινά πιστεύω, δεν το γνωρίζω, γιατί ακολουθώ άλλη διαδρομή για να φτάσω στο νοσοκομείο. Πολύ σπάνια χρησιμοποιώ την κεντρική λεωφόρο.
0: Η πρώτη κουβέντα που σας είπα ο διασώστης ποια ήταν?
1: Πολλά φανάρια και διασταυρώσεις και πηγαίνω από άλλη διαδρομή.
0: Η πρώτη κουβέντα που σας είπα ο διασώστης ποια ήταν? Όταν τον επισκεφθήκατε.
1: Ο οδηγός ήταν σε σοκ, το παιδί. Εντάξει. Τον αγκάλιασα, τον έσφιξα, λέω εντάξει, κουράγιο, υπομονή. Συμβαίνουν αυτά σε αυτές τις κρίσιμες δουλειές που σε συνέχεια στην ένταση και στην πίεση. Ξέρετε, γιατί δεν είναι μόνο ότι αυτό που πάθανε, είναι και το θέμα και αυτή μια της ενοχής του τι συνέβη, πώς συνέβη, φταίω, δε φταίω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι ένα μείγμα συναισθημάτων εκείνη την ώρα που πρέπει να καταλαγιάσει και να ερεμήσει τους ανθρώπους.
0: Η νοσηλεύτρια σίγουρα θα έχει συναντηθεί με αυτούς τους διασώστες, έτσι το ΕΚΑΒ και άλλες φορές. Απλά.
1: Σίγουρα. Είμαστε ένας ενιαίος χώρος. Είναι το τμήμα επιγόντων και το ΕΚΑΒ είναι οι στενοί συνεργάτες.
0: Τώρα, γνώριζε τον, δηλαδή ήξερε τον άλλον, έτσι. Σας είπε η κοπέλα για ποιο λόγο, πώς έγινε αυτό το σκηνικό εκεί, πώς συγκρούστηκαν, αν...
1: Όχι, η κοπέλα πήγαινε στην πορεία της κανονικά και βγήκε από αριστερά το ασθενοφόρο. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι και η σιρήνα που είχε και τα λοιπά, για να καταλάβετε.
0: Ναι, γιατί η δικογραφία που γίνεται από την τροχιά είναι υλικών ζημιών, δεν είναι για κάτι άλλο.
1: Ναι, το θέμα για τη σιρήνα, για να ακούσει τη σιρήνα, μπροστά της δεν ήταν, δεν ανέβαινε τηλεοφόρο, βγήκε από αριστερά το ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Όταν ακούς τη σιρήνα, εμείς εδώ ακούμε συνέχεια τις σιρήνες. Δηλαδή, όταν εργάζεσαι σε νοσοκομείο, στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι από μακριά, δηλαδή δεν ξέρεις αν είναι μια σιρήνα που θα σου αφαιρεθεί από δίπλα σου. Δηλαδή, μπορεί να έχει περάσει το ασθενοφόρο και να ήταν και 50-100 μέτρα παρακάτω πηγαίνοντας στο νοσοκομείο και να ακούς τη σιρήνα με στα αυτιά σου. Δεν είναι.
0: Ωραία. Οπότε, όλα καλά για τα παιδιά εκεί, είμαστε εντάξει.
1: Δόξα τω Θεώ, έχουν αποφύγει τα χειρότερα, η κλινική τους εικόνα είναι καλή, όπως σας το περιέγραψα ακριβώς. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του άτυχου 53χρονου.
0: Από ανακοπή, έτσι. Φοβερό γι' αυτό. Το 53χρονο νέος άνθρωπος. Ωραία, αυτό. Εντάξει, να είστε καλά κύριε Μπέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε. Τέλος καλό, όλα καλά για τους διασώστες και για την νοσηλεύτρια. Δυστυχώς ο 53χρονος είχε χάσει τη μάχη από νωρίς. Προσπάθησαν οι άνθρωποι να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν. Έγινε και το τροχαίο. Τι να πεις, λοιπόν, αυτά. Πώς περνάμε, πάμε, δεν ξεχνάμε.

λίγο πριν βάλουμε τραγούδι, θέλω να σου πω κάτι που με έχει συγκλονίσει από το πρωί. Με έχει συγκλονίσει, δηλαδή πιο πολύ και από την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία, από τη Χάρικα. Ο Αλέκος Σοβίτης, ο οποίος τον ξέρεις, που ζούσε από την τηλεόραση, γιατί έπαιζε σε σύριαλ. Χάρισε, λέει, την τηλεόρασή του και αγόρασε 300 βιβλία. Και βούτυξε, λέει, στη γνώση. Ξαφνικά. Περπατώντας με τακούνια στο βάλτο, έτσι λέγεται η παράσταση που παίζει τώρα στο θέατρο Λαμπέτη, αλλά σε μια συνέντευξή του δήλωσε ότι χάρισε την τηλεόρασή του και αγόρασε, λέει, 300 βιβλία. Γιατί δεν πουλάγε την τηλεόραση για να πάρει 600 βιβλία? Ναι, ερώτηση είναι αυτή. Τέλος, πάμε παρακάτω.

0: Hi.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα είπαμε σε αρχή, δεν είπαμε. Ρε, για κάποιους η εβδομάδα δεν θα είναι καλή. Να το ξέρεις αυτό. Εδώ στην Κρήτη μιλάμε τώρα, έτσι. Για το θέμα το ΠΚΠ μιλάω. Θα έχουμε τράβαλα. Κάτι ακούω, κάτι μαθαίνω, κάτι αυτά. Ξέρεις ότι κάποιοι φίλοι μου έχουν πρόβλημα, έτσι. Με το θέμα που έσχασε στα βορίζια. Το ξέρεις αυτό.

Λοιπόν, εκτόσεις, αφορούν ή δεν σε αφορούν? Σε αφορούν, πας να ψωνίσεις κάτι? Ναι, έχεις. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες έτσι τιμές που πας στις άνε. Ξέρεις, έχουν αυτοκόλλητο και λέει από 390 ξέρω εγώ ευρώ στα 250. Άμα ανοίξει το χαρτάκι το 250, στις περιπτώσεις, στις περιπτώσεις των περιπτώσεων, θα δεις ότι το 250 ήταν 235 πριν. Καταλάβες. Να προσέχετε τις παραπλυντικές προσφορές, παιδιά. Όλοι, όλοι στον δρόμο. Διαβάζω εδώ για την Ισπανία τώρα κάτι έτσι, γιατί μου την έχει δώσει λίγο πρωί-πρωί. Ξέρεις που γράφουν διάφορα και λένε διάφορα για την Αργεντινή που δεν το πήρε ο Μέση. Γιατί να το πάρει ο Μέση, ρε παιδιά, συμβόλαιο είχε. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι έπρεπε να είναι ο μοναδικός που έχει πάρει δύο μουντιάλ, ξέρω, έχει παίξει σε τέσσερις τελικούς. Ο Εμπαπέ είναι 27 χρονών και έχει παίξει σε τρεις τελικούς. Σε τρία μουντιάλ. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, είπαμε. Καλός παίχτης. Φίλος του Ρονάλντο, έτσι το κατάλαβες. Όχι κολλητός βέβαια, δεν αλλάζουμε και σφαλιάρες, δεν έχουμε και τα τηλέφωνα. Αλλά εντάξει, έχω μια σχέση. Δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύεις. Το πιστεύεις ή όχι ότι έχω μια σχέση με τον Ρονάλντο? Τι σχέση έχω, ξέρεις?

Λοιπόν, δεν ξεχνούμε, παγνυπνούμε. Έτσι, όπως κάνουμε και με το Μουντιάλ που θα γυρίσει, ο Ρονάλντο δεν ξαναγυρίζει. Έτσι, ο Μέση δεν ξαναγυρίζει. Άντε να δούμε τους επόμενους Ρονάλντο και Μέση, αν βγουν ποτέ. Αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι. Εδώ ο Γιάννης Αντετοκούμπο είδες, έφυγε από τους Bucks και πήγε στους Miami Heat. Heat. Ζεστή Miami, ξέρεις.

Διαβάζω εδώ. Ξέρεις, θα αρχίσω να το κάνω αυτό. Θα αρχίσω να βλέπω τι γράφουν κάποιοι και τα διαβάζω και θα τα χώνω. Είναι δυνατόν τώρα. Λέει ότι τάσπασε, λέει, με τον καυτό χορό σε έξοδό της. Μια γνωστή παρουσιαστή. Τάσπασε. Ακριβώς όπως το λέει. Το έσπασε, το έχει βάλει σε εισαγωγικά. Γιατί, ξέρεις. Γιατί αν χόρευε, έτσι όπως λένε, θα τα σπάγει όλα. Γιατί θα τα σπάγει, ξέρεις. Ε, δεν το λέω, άστο.

Πρόσφατα, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μπορείτε να μας στείλετε στο σχολείο σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και σύντομο διαφημιστικό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις, μάλλον. Διαφημίσεις. Και να πούμε ότι σήμερα είμαι εδώ πέρα για αυτή τη εβδομάδα γιατί η αγάπη Πεχινάκη πρέπει να πάρει άδεια. Δηλαδή, και επειδή εγώ δεν τον παίρνω άδεια ακόμα, κάθομαι εδώ. Καλό δεν είναι. Όχι. Να χαρείτε τις διακοπές στο κορίτσι. Πότε παίρνεις άδεια εσύ? Ποτέ. Δεν θα πάρεις. Θα κάτσεις εδώ. Άπλητος, αμπανιάριστος, αμάβριστος. Γιατί ρε φίλε. Πάρε μια άδεια και εσύ. Μπορείς. Δεν μπορείς. Κάτσε κάνεις. Ωραία. Δεν θα φύγουμε μαζί. Ωραία. Ξέρεις γιατί θα πάνε διακοπές. Σιριζέι. Πού να πάνε διακοπές. Εδώ περιμένουν το τηλέφωνο. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει από τον Τσίπρα για τον ποιον θα διαλέξει να τον έχει μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, άκου τώρα. Βασίλης Κόκαλης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και πάει, δεν ξέρουμε πού θα πάει. Παραδίδει την έδρα του εντός της εβδομάδας. Γιατί λέμε μεγάλη, αφού παραιτήθηκε, δώστε κατευθείαν. Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί. Να έχουν περάσει 20 μέρες του Ιουλίου. Να πιαστεί ολόκληρος ο μήνας στην πληρωμή. Γιατί άμα δεν πιαστεί, θα πιαστεί μισός άμα παραιτηθεί. Γιατί θα την παραδώσει. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, λέει, είμαι δικηγόρος. Και ως δικηγόρος ξέρει ότι μετά τις 20-22 του μήνα μπορεί να πάρει όλο το μηνιάτικο, να το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Πώς θα πάει στο άλλο κόμμα. Δεν θα έχει κάτι τίσει έτσι για τα ταξί, για το, πώς το λένε, pocket money, ρε παιδί μου, να πάει ένα ταξίδι, μια περιοδία για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχεις καταλάβει τι θα γίνει εκεί. Έχεις καταλάβει πόσο ξύλο θα πέσει. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Καταρχήν πήρε το κόμμα Ιδούρου πλέον, έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα Δούρου. Εδώ, τι ημέρα είναι σήμερα, 19 Ιουλίου. Πόσο έχουμε σήμερα. 20. Να, γιατί το σκεφτόμουν 19, γι' αυτό το λέω. 20 Ιουλίου λοιπόν 2026. Σου λέω το εξής. Η Δούρου θα δώσει και τα κλειδιά του κηλικίου στον Τσίπρα. Της Κουμουνδούρου. Θυμήσου το.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20,6 όλα μαζί και πάμε να σας πω ένα πολύ διαφορετικό θέμα από αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει μια δικαστική απόφαση για συνεπιμέλεια στην Αθήνα για ένα βρέφος 9 μηνών, το οποίο θα ζει μεταξύ Αθήνας και Βόλου. Η μητέρα μάλιστα αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης του πατέρα. Είναι μια ιδιαίτερη αυτή η απόφαση, σημαντική, και για ζητήματα συνεπιμέλειας και μεταβολής τόπου διαμονής ανηλίκου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την έβγαλε στην απόφαση, ρυθμίζοντας την καθημερινότητα ενός βρέφους μόλις 9 μηνών, το οποίο θα μεγαλώνει εν αλλάξει σε Αθήνα και Βόλο, παρά τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη δικαιοσύνη μετά τη μετακόμιση της μητέρας στο Βόλο μαζί με το παιδί. Χωρίς να υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συμφωνία του πατέρα ή σχετική δικαστική άδεια. Αυτό πλέον καθορίζεται. Παλιά μπορούσε να το κάνεις. Όποια ήθελε παίρνει τα παιδιά έφευγε ή όποιος ήθελε παίρνει τα παιδιά έφευγε. Άντε ψάξω μετά. Λοιπόν, το δικαστήριο διατήρησε την κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας και έκρινε ότι η μονομερής αλλαγή κατοικίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό περιορισμό της σχέσης του παιδιού με τον πατέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή σε δύο μήνες, του 2026, το βρέφος θα διαμένει με τον πατέρα του στην Αθήνα 9 συνεχόμενες ημέρες, κάθε μήνα, από την πρώτη Παρασκευή έως και τη δεύτερη Κυριακή. Ενώ προβλέπονται και επιπλέον συγκεκριμένες περίοδοι κατά τις εορτές και τις θερινές διακοπές. Τον υπόλοιπο χρόνο το παιδί θα ζει με τη μητέρα του στο Βόλο. Σας διαβάζω τώρα λίγο από το σκεπτικό της απόφασης, γιατί λέει: για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιοδός στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Δηλαδή αυτό που δεν υπήρχε. Πήρε το παιδί άλλη και έφυγε. Γεια σας. Δεν υπολογίζω τίποτα. Πάω στο Βόλο, μάνα είμαι, ό,τι θέλω. Το δικαστήριο μάλιστα έκρινε ότι δεν ήταν στο συμφέρον του παιδιού να πηγαίνει ο πατέρας λίγες ώρες στο Βόλο, να το βλέπει και να φεύγει. Γιατί αυτό γινόταν μέχρι τώρα, δεν τον άφηνε να το δει περισσότερο. Τον άφηνε μόνο λίγες ώρες. Yes. Και αυτό λέει δεν ήταν καλό ούτε για το παιδί, ούτε για τον πατέρα. Λοιπόν, η εναλλακτική λύση της ολιγόρος επικοινωνίας του ετούντος με το τέκνο αποκλειστικά στον τόπο κατοικίας μητέρας και εντός προσωρινών καταλυμάτων, δηλαδή ο πατέρας τι έκανε, δεν είχε σπίτι εκεί πέρα, πήγε και έμενε σε Airbnb. Πλήρωνε και λεφτά. Πλήρωνε μέχρι να βγει η απόφαση. Τώρα θα τα πληρώσει όλη η μητέρα που τον ανάγκαζε να πηγαίνει να βλέπει το παιδί του μακριά από εκεί που γεννήθηκε. Μάλιστα αυτό για τη μεταβαλλόμενη κατοικία, έτσι, το δικαστήριο έκρινε ότι, γιατί κάποιοι λέγανε παλιά, αείμνηστοι φόφοι γεννηματάριοι, γιατί ότι δεν έκαναν τα παιδιά βαλίτσα, να πηγαίνουν πέρα δόθε. Λάθος της, μεγάλο αυτό. Το δικαστήριο έκρινε ότι η σταθερή διαμονή του παιδιού και στα δύο οικογενειακά περιβάλλοντα εξυπηρετεί καλύτερα το βέλτιστο συμφέρον του, διασφαλίζοντας ουσιαστική και ποιοτική σχέση και με τους δύο γονείς. Άρα, το ένα σπίτι με το άλλο δεν είναι ιδέα, όταν πηγαίνει το παιδί από το ένα σπίτι στο άλλο, δεν είναι το παιδί βαλίτσα. Απλά το παιδί έχει δύο σπίτια. Είναι απλό. Κατανοητό, γέγγι, πάμε. Άκου τώρα τι λέει η απόφαση για να πάθεις πλάκα. Λέει, επειδή η μετεγκατάσταση στο Βόλο πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική πρωτοβουλία της μητέρας, η απόφαση της επιβάλλει συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, υποχρεώνεται να μεταβαίνει η ίδια στην Αθήνα για την παραλαβή του παιδιού μετά την ολοκλήρωση της περίοδου διαμονής με τον πατέρα. Παράλληλα, αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης του πατέρα προς το Βόλο όταν εκείνος μεταβαίνει για να παραλάβει το παιδί του και να το μεταφέρει στην Αθήνα. Καθώς και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του στο Βόλο κατά το τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα όταν η επικοινωνία πραγματοποιείται εκεί. Αυτό είναι απόρρια του ότι άρπαξε το παιδί και έφυγε. Γεια σας. Πήγε σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο τόπο. Χωρίς να υπάρχει απόφαση. Της επιβάλλει λοιπόν το δικαστήριο και να πληρώνει τη μετάβαση του πατέρα για να πάρει το παιδί, αλλά και τη διαμονή του εκεί το ένα Σαββατοκύριακο του μήνα που θα μείνει εκεί το παιδί. Στο Βόλο. Δηλαδή, ποιος έχασε τώρα. Τέλος. Για να το κλείσουμε, για κάθε άρνηση να γίνεται αυτή η διαδικασία όπως αναφέρει η απόφαση, 200 ευρώ πρόστιμο. Κάθε φορά. 10 φορές να αρνηθεί είναι 1.000 κάκι. Όχι, 2.000 κάκι. Στις 5 φορές είναι 1.000. Στις 10, 2.000. Στις 20, 4.000. Ξέρεις πώς μαζεύονται αυτά τα λεφτά.
Δεν μπορώ να φανταστείς πώς. Άκουμε που σου λέω, κάτι ξέρω. Απλά βλέπεις ότι οι αποφάσεις πλέον περιλαμβάνουν μέσα και τον πατέρα πλέον. Έτσι. Αυτό είναι. Μεγάλο παράσημο, φίλοι. Πολύ μεγάλο. Είναι μια απόφαση. Ε? Πήρε το παιδί, έφυγε, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο. Εντάξει, δε. Μάνα είναι, τέλος. Δεν είναι όλες οι μανάδες έτσι όμως, μου ξέρεις. Αυτός όμως που είναι έτσι, τώρα το πληρώσουν. Και ξέρεις, το χειρότερο πράγμα, το λέγαμε και με το Σελγιάδο κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο, εδώ στον αέρα, όταν γίνεται κάποια παρανομία με το αυτοκίνητο και τέτοια ή οτιδήποτε. Τσέπη. Χτύπα τσέπη. Δηλαδή, θες να καταστήλεις κάτι, χτύπα το στην τσέπη. Τι έκανες αυτό που είναι παράνομο, παπ, τσέπη, πρόστιμο. Εκεί. Εκεί πονάει η τσέπη. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Βάλε ένα τραγούδι να ακούσουμε, και γυρνάμε.

Και έρχεται που λέτε ένας φίλος τώρα και μου στέλνει μήνυμα. Έμαθες λέει αυτού στην Ισπανία, μια και λες για Ισπανία που την υποστηρίζεις, πώς έκανε διακοπές μια οικογένεια. Ξέρεις τι κάνανε. Μένανε τσάμπα, δεν κάνανε τίποτα. Και μία ώρα, ξέρεις, μία μέρα πριν φύγουν, ρε παιδί μου, αυτοί πήγε στο αεροδρόμιο, τον άντρα της αφήγουνε. Και ως πιάσα στο αεροδρόμιο, γιατί ο ιδιοκτήτης είχε καταλάβει. Πήγαν να κάνουν τσάμπα διακοπές, δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Κρατιέμαι εδώ και 5-10 λεπτά, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Κρατιέμαι. Να μην μιλήσω όπως πρέπει να μιλήσω, αλλά να πω αυτό που πρέπει να πω. Σήμερα συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τραγωδία των Τεμπών. Είναι η 22η κατά σειρά συνεδρίαση. Λοιπόν, υπήρχε μια ένταση μεταξύ του Νίκου Πλακιά και έναν συνήγορο υπεράσπισης κατηγορουμένου. Μάλιστα, ο συνήγορος υπεράσπισης αυτός, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, αρνήθηκε τις κατηγορίες της εντολής του, αμφισβητώντας το κατηγορητήριο και την νομιμότητα των διαδικασιών μετάταξης.

Η ένταση ξεκίνησε μεταξύ του συνήγορου υπεράσπισης που σας είπα, του κ. Ονίδη και του Νίκου Πλακιά, που είναι, ξέρετε όλοι ποιος ο Νίκος Πλακιάς. Με την έναρξη της δίκης, αυτός που βγήκε πρώτος να μιλήσει ήταν ο συνήγορος υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, εκπροσωπή του σε Κολιόπουλο, Στουρνάρα και Παλαιοθόδωρο. Αρνήθηκε τις κατηγορίες που αφορούν την υπάλληλο, την κυρία Κολιοπούλου, να το πω σωστά, η οποία κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη. Του σταθμάρχη που δεν πάτησε το κουμπί. Έτσι. Και την ώρα που είναι οι άνθρωποι εκεί μπροστά, οι συγγενείς των θυμάτων, ο δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες και για το διευθυντή συντηρήσεις του ΟΣΕ. Αλλά αυτό που ήταν όλο το σκηνικό και το πυροδότησε και έγινε κούγκι εκεί μέσα, ήταν ότι, πώς να το πούμε, ότι το έριξε στο ηλικιακό όριο του σταθμάρχη, ότι η μετάταξή του είναι ασύνδετη με τις υπόλοιπες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Το σταθμάρχη. Ξέρεις πώς το λένε το σταθμάρχη? Του Κωνσταντοπούλου, την ξέρεις? Αυτό που έκανε απεργία πείνας, τον ξέρεις? Ή δεν ξέρεις το όνομα του αυτού που δεν πάτησε το κουμπί και συγκούστηκαν τα δύο τρένα? Είδες τι κάνει η παραπληροφόρηση. Τη στιγμή λοιπόν που μιλούσε ο δικηγόρος του διευθυντή συντήρησης του Στουρνάρα, ο τότε κατηγορουμένος, ο οποίος είχε πρωταγωνιστεί σε βίντεο σταθμό της Λάρισας, όταν είχε διακόψει σταθμάρχη που του εξηγούσε το χειρισμό του τοπικού συστήματος λέγοντας λέξη τέλος, αντέδωσε έντονα ο Νίκος Πλακιάς. Και του λέει ο Νίκος Πλακιάς, ο δικός σου ήταν άσχετος. Ο τυχαίος επιβάτης αυτός που είπε τη λέξη τέλος, διακόπηκε η φάση. Είναι μέσα στα διαβάζω όλα ό,τι είπε ο ένας με τον άλλον. Μπείτε μέσα στο πολιτικά.gr να ακούσετε το διάλογο, να δείτε το διάλογο. Η ουσία είναι ότι έγινε για άλλη μια φορά κούγκι, ότι δεν είναι πια εκεί πέρα. Όλοι αυτοί που λέγανε ότι θα γίνει και ότι δεν χωράγανε και ότι δεν μπορεί να γίνει δίκη σε τέτοιες. Όλοι αυτοί που θέλουν να σταματήσουν τη δίκη. Μόνο Πλακιάς τελικά ήθελε. Ξεκινήσει η δίκη, έτσι, και η λάθος και οι 53 από τους 57. Και μια και το λέμε τώρα για τους 53 από τους 57, να πούμε ότι στο σύλλογο που ήταν η πρόεδρος η κυρία Καρσιανού και έχει φύγει τώρα και έχουν μείνει οι υπόλοιποι 4, πως είναι οι οικογένειες, έχουν αρχίσει μια μανούρα, μια ιστορία σχετικά με 5.000 ευρώ από, που είχαν χρησιμοποιηθεί από το ταμείο του συλλόγου για να γίνουν κάποια ταξίδια της κυρίας Καριστιανού. Και έχουν μια μανούρα τώρα γι' αυτό. Ένα από αυτά τα ταξίδια είναι στα Χανιά, να ξέρεις, έτσι. Ξέρω και που έμενα ακριβώς.

από λίγο πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων του Ηρακλείου οι δύο ανήλικες για τον ξυλοδαρμό της 15χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το βράδυ στο αστυνομικό μέγαρο εδώ του Ηρακλείου είχαν βάλει τα κλάματα, προσπαθούσαν να δικαιολογηθούν, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τη στάση τους. Αυτά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Όχι ότι θέλουν να καταδικαστούν δύο κορίτσια, αλλά τουλάχιστον πρέπει να καταλάβουν τι έκαναν. Και επειδή κάποιες φορές αυτό δεν το καταλαβαίνουν, ποια είναι η τιμωρία? Να μου πειράξει εμένα το παιδί μου? Να σας αφήσω εκεί. Το χειρότερο απ' όλα, σου μιλώ ειλικρινά, δεν είναι το χτύπημα. Εντάξει, το χτύπημα πες δεν ήταν πολύ βαρύ, περνάει. Εντάξει. Το ότι το κατέγραψαν για να υπάρχει και να σε ξεφτυλίζουν μετά. Αυτό είναι το θέμα. Θυμάμαι, είχαν πάρει τα κινητά από κάποια κορίτσια τότε που είχε γίνει ο μεγάλο τσάμπουκα εδώ. Θυμάσαι πριν από κανένα χρόνο. Του είχαν πάρει τα κινητά. Και είχε πάει ο αστυνομικό εκεί πέρα, τόσο που του έκανε πήγε να πάρει την κατάθεσή του για να του ρωτήσει τι, γιατί το κάνατε και τι. Το πρώτο πράγμα που ρωτήσαν, ξέρεις τι ήταν? Το κινητό μα το δώσανε. Δεν του ενδιαφέρει ότι θα φάνε κάποια ποινή ή ότι θα τιμωρηθούν οι γονείς τους ή ότι οι γονείς μπορούν να μπουν φυλακή για ελλειπής εποπτεία ανηλίκου. Αλλά το πούνε το κινητό τους. Και λέω αστυνομικός τότε, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι κάτι θέλουν να κρύψουν και έξω να το ψάχνω. Αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Ήταν η μανία τους να έχουν το κινητό στα χέρια. Και επειδή το έχουμε ξεχάσει, να σας το θυμίσω, πριν από λίγες εβδομάδες συνελήφθη στο Γάζι ένας νεαρός, ο οποίος έχει σχέση με την 764. Λοιπόν, το έχετε ξεχάσει ή μάλλον δεν το έχετε μετρήσει σωστά κάποιοι. Ξέρετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό? Να βάζεις ανήλικες να αυτοτραυματίζονται ή να χτυπάει μία την άλλη, να το τραβάς βίντεο και μετά το πουλάς στο σκοτεινό διαδίκτυο. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το περάσανε στον ντούκο όλοι εδώ και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κάποιοι. Δεν μπορούν να δουν πέρα από τα μάτια τους. Δεν μπορούν να δουν πέρα από την αυλή τους. Δεν μπορούν να δουν πέρα από το χέρι τους. Αυτή η ιστορία με τον νεαρό στο Γάζι και τους δύο στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθησαν, γιατί παίρνανε μέρος σε σαδιστικά, δημιουργούσαν βίντεο σαδιστικά, προκειμένου να τα εκμεταλλεύονται κάποιοι στο διαδίκτυο, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και δεν ακούστηκαν πολλά. Ξαφανίστηκε το θέμα. Ξαφνικά. Εδώ είμαστε γνωστοί ο ένας με τον άλλον. Ξέρουμε ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο νεαρός το Γάζι αυτός, πρώτα αφού είχε κάνει την τεράστια καφρίλα να κάνει κάτι με τη μία από τις δύο κοπέλες και το βιντεοσκοπή, μετά την εκβίαση με αυτό. Ή αυτό τραυματίζεσαι ή δείχνω σε όλους τι μου έκανες. Τα βίντεο έχουν βρεθεί από τους αστυνομικούς. Τα υπάρχουν. Η ιστορία συνεχίζεται. Αλλά μου τη σπάει, ρε φίλε, που το πέρασαν τόσο στον ντούκο εδώ στο Ηράκλειο. Ρε, συνελήφθη ένας που έβαζε κορίτσια να αυτοτραυματίζονται. Που το επόμενο στάδιο ήταν να τις βάλει να αυτοκτονήσουν. Γιατί αυτό είναι το επίπεδο που έχουν σε αυτό το κομμάτι, στην 764. Είναι μια τεράστια οργάνωση σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μόδα εντός αγωγικών, η οποία βάζει κοπέλες να αυτοτραυματίζονται, παιδιά ανήλικα, να χτυπάνε μωρά, βρέφη, να τα κόβουν με ξηράφια. Έχω δει βίντεο. Άμα μπείτε στο σκοτεινό διαδίκτυο που πώς μπαίνεις και πατήστε αυτό τη λέξη που σας είπα, θα σας βγάλει τέτοια βίντεο. Θα σας βγάλει τα αποτρόπια εγκλήματα που έχουν γίνει με βάση αυτόν τον ιδρυτή αυτής της 764, που το μόνο που ήθελε να βλέπει μπροστά του ήταν θύματα. Θύματα. Αυτοτραυματισμούς, αυτοκτονίες, βιασμούς, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κακοποιήσεις. Σκληρή κακοποίηση, όχι απλή κακοποίηση. Μιλάμε για. Είχα δει ένα βίντεο που το χτυπάγανε. Το ξέρει αυτό το σφυρί που από τη μία μεριά είναι στρογγυλό και από την άλλη μυτερό. Λοιπόν. Χτύπαγε πρώτα με το στρογγυλό για να κάνει, λέει, κύκλο. Και μετά, για να μην χάνει το σημάδι, έβαζε το μυτερό. Αυτό το κάνανε σε μωράκια. Κατάλαβες για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτός ο τύπος το Γάζι που συνελήφθη, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δεν ασχολήθηκε κανένα στο Ιράκ. Όλοι ασχολήθηκαν. Όλοι ξέρουν ποιος είναι. Δημοσιογράφοι, ειδικά, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Αλλά δεν ασχολήθηκαν άλλο με το θέμα. Η εντοπιότητα, βλέπεις, έτσι. Μην θίξουμε την οικογένεια. Όχι, να μην θίξουμε την οικογένεια. Αυτός όμως πρέπει να μπει φυλακή. Έβαζε δύο ανήλικα να αυτοτραυματίζονται σε βίντεο. Τα έχουν τα βίντεο αστυνομικοί. Και μετά σου λέει αστυνομία και αστυνομία και δεν υπάρχει αστυνομία. Η αστυνομία υπάρχει, τους πιάνει. Μετά τι γίνεται? Μετά, άσε τη δικαιοσύνη που μπορεί να προφυλάξει κάποιους, λέμε, που δεν το κάνει.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι το κάνει. Αλλά η κοινωνία που του προστατεύει αυτού. Γιατί του προστατεύει. Έβαλε δύο κοριτσάκια, 12χρονα το ένα και τα 15 το άλλο, να αυτοτραυματίζονται. Άστο. Πάμε παρακάτω. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Και φτάνουμε στην ώρα που πρέπει να κλείσουμε για σήμερα. Αυτή τη βδομάδα είπαμε 10 με 12 το πρωί. Όλα μαζί, Νίκος Λιμπουντέκης, και στο 693-290-7898 θα δείτε τα σχολεία, τις παρατηρήσεις και τα πινελίκια σας να παίρνουν μορφή λόγου. Ε? Να πω χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Παύλο Καραμπάτση, τον φωτογράφο από την Αθήνα. Ζήτω η Λίβερπουλ. Και να πω και χρόνια πολλά σε ένα μεγάλο δάσκαλο, το Σταμάτη Μαλέλη, ο οποίος σήμερα, 20 Ιουλίου, έχει τα γενέθλιά του. Δεν χρειάζεται να πάει 20 Ιουλίου για το θυμηθώ. Είναι μία μέρα πριν τις 21 Ιουλίου. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, δάσκαλε.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.